0: 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Plateau FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: απόλαυση.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στον Λατό FM 103,3.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου. Τι κάνετε, κύριε αγοραστή, πώς είστε? Εσείς καφεδάκι? Έχεις δικό σου ή Εύα? Δικό σου, Δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί αφού... Έλατε, είναι η απάντηση. Καταλάβατε. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός, λοιπόν, για τις επόμενες 2 ώρες που θα είμαστε στον αέρα, θα είναι ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο cockpit, στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιοκλειώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Καλή σου μέρα, Τέλη μου. Επειδή μου ξέφυγε το μηνυματάκι σου, είχα άλλο κόνσεπτ στον αέρα. Αλλά ξέρεις, τώρα, άμα ξεκινήσουμε τώρα το διάλογο με άλλα πράγματα, αλλού ήθελα να πάω και αλλού ευρέθηκα. Ένα πράγμα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, στέλνει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Άρχισε το κρύο στο Σίδνεϊ, από 7 ως 20 βαθμούς Κελσίου εκεί στο Σίδνεϊ. Και θα μου πείτε, εμάς που είμαστε εδώ στην Αθήνα, τι μας ενδιαφέρει? Θα σας πω, διότι γενικότερα μ' αρέσει να κάνουμε αυτή την αντιδιαστολή σε σχέση με εκείνη τη γωνιά, τη μεγάλη γωνιά του πλανήτη. Σήμερα λοιπόν έχουμε νεφώσεις, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το απόγευμα. Αυτή είναι η πρόβλεψη για την Αττική. Την ώρα που ερχόμουν το πρωί, δεν το λες πρωί, ούτε χαράματα δεν μπορείς να το πεις. Χαράματα, ας πούμε, είναι τώρα. Ναι. Εκεί γύρω στις 3:30 ήμουν στην Αττική οδό. Πέσανε 5, 10, 20, 30 χοντρές ψυχάλες. Οπότε να είσαστε προετοιμασμένοι. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, 3 με 5 πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Μία ακόμη δικαιολογία για τον Παπαδάκη να μην πλύνει το αυτοκίνητο. Ξέρεις, η ατάκα είναι... Ναι. Μα έλα βρε αγάπη μου, αφού τώρα θα ρίξει πάλι αφρικανική σκόνη. Τι να το πλένω και να το πλένουμε 2 φορές? Έτσι το πάω, να ξέρεις, Λάσκαρη, από τον Οκτώβρη. Μου έχει βγει προς το παρόν. Ναι. Πότε θα αρχίσει να παίρνει το δικό της αυτοκίνητο είναι μια άλλη ιστορία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ζακέτα να πάρεις, θα τη χρειαστείς σίγουρα τις πρωινές ώρες. Θα ξημερώσει, θα ανατείλει ο ήλιος. Πού είμαστε, το χάσαμε? Θα το ξαναβρούμε. Ξέρετε, με την τεχνολογία υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι ανάμεσα σε μένα και σε αυτή, και συνήθως κερδίζει αυτή. Λοιπόν, 19 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος, 23 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ θα δύσει. Όσο πάει και μεγαλώνει η ημέρα, όπως και να το κάνουμε, καλοκαιράκι έρχεται. Παρασκευούλα, 8 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Παρασκευούλα, και όπως συνηθίζουμε να λέμε, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να βάλετε στο μυαλό σας, να το καταγράψετε, διότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει πλέον και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr, μία λέξη, φυσικό αέριο Ελλάδος. Ή κάλεσε στο 18 11 33. Για μας που εντάξει, είπαμε, με την τεχνολογία κομψή κομψά ένα πράγμα, το 18 11 33 είναι ό,τι πρέπει για να συνεννοηθούμε. Γιατί να ξέρετε ότι δεν έχει αναμονή. Παίρνετε τηλέφωνο, σας απαντάνε και σας ενημερώνουν, σας κατατοπίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επανέρχεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες ώρες καταγράφεται νέα κλιμάκωση. Μας τα είπε ο Θανάσης ο Τσίτσας λίγο νωρίτερα. Συνεχίζονται πλέον, μάλλον όχι, συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, βάζω εισαγωγικά, ανοίγω εισαγωγικά, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές, καθώς και ακόμη ένα πλοίο, κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτά σύμφωνα με τη διοίκηση Χατάμ Αλ Ανμπιγιά των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το είπα.

0: Έχει αρχίσει τα δικά του Λάσκαρης, μια χαρά. Τώρα, ο Αμερικανικός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αντίπεινα κατά του Ιράν, στοχεύοντας εγκαταστάσεις που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συνδέονται με επιθέσεις εναντίον των Αμερικανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα διατάξει βία αντίπεινα εναντίον του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας ότι η κατάπαυση του πυρός των ΗΠΑ με το Ιράν παραμένει σε ισχύ. Έπαιξαν μαζί μας σήμερα, τους εξολοθρεύσαμε, το θεωρώ κάτι ασήμαντο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους. Καλά πάει αυτό. Λάσκαρη, έχουμε πρόσκληση από τον Ζαχαροπλάστη, τον Κώστα, εκεί στη Νέα Χαλκιδόνα. Να έρθεις, λέει, να σε κεράσω γλυκάκι. Να ζητήσεις τον Κώστα τον Ζαχαροπλάστη. Φύγαμε. Έχω ένα διωράκι κενό ενδιάμεσα. Πάμε για... Εσύ δεν έχεις, θα πάω εγώ να φέρω. Ναι, εντάξει. Okay. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω σήμερα, Κώστα μου, αλλά πίστεψέ με, μία από αυτές τις μέρες θα την τιμήσω την πρόσκλησή σου. Η κυρία Παναγιώτα, καλημέρα, λέει, κύριε Σπύρο, κυρία Στεφανία, καλή εκπομπή και καλό πουσουκού. Εγώ είδα προχθές τον Άγιο Ελευθέριο κάτι που με εξέπληξε ευχάριστα. 5 ηλεκτρικά πατίνια παρκαρισμένα σε σιδερένιες μπάρες παράλληλα με τον ΙΣΑΠ. Μήπως κάτι καλό αρχίζει να γίνεται, μακάρι. Αυτό είναι το οποίο θέλουμε. Για να μπορέσουμε να συντονιστούμε ως κοινωνία, να μπορέσουμε να συντονιστούμε ως πολιτεία κάποια στιγμή, διότι όλο αυτό, κάθε φορά που μπαίνει κάτι καινούριο στη ζωή μας, πώς καταφέρνουμε να το γυρίζουμε τελείως μα τελείως ανάποδα. Είναι απίστευτο, πραγματικά είναι απίστευτο. Και είδατε, διάβασα το χωρίς παρεξήγηση και το μήνυμα του Κυριάκου από τη Θεσσαλονίκη, διότι ναι, υπάρχουν και αυτές οι νοοτροπίες. Δηλαδή, λέει, πηγαίνεις με το όριο ταχύτητας και εμείς που είμαστε οι πιο αυτό, δεν μπορούμε να ακολουθούμε εσάς που οδηγείτε, λέει, σαν αποβλακωμένοι. Επειδή πηγαίνεις με το όριο ταχύτητας. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, όταν διαβάζεις την είδηση, προσέξτε τώρα, ότι ένα λεπτάκι για να πάμε σε πολύ ωραίο, ακούστε. Ακούστε εσείς οι πονηρίδιδες, ακούστε εσείς που με το που μπαίνετε στο αυτοκίνητο νομίζετε ότι έχει ξυπνήσει ο Βατάνεν, ο Σουμάχερ, ο Σένα από μέσα σας και μπορείτε να τα ισοπεδώνετε όλα στο διάβα σας. Αν δεν είναι έτσι, πουλάκια μου. Σε πολύ ωραίο χειρουργείο στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού υποβλήθηκε ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι. Ο 12χρονος έχει μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Οι γιατροί τονίζουν πως τα επόμενα 24 ώρα είναι καθοριστικά, προσέξτε, για την πορεία της υγείας του. Είναι καθοριστικά. Δηλαδή, έλεος. Και επαναλαμβάνω, επειδή σήμερα έχουμε ετοιμάσει με τη Στεφανία μία εκπομπή που ασφαλώς θα μιλήσουμε αρκετά για την πολιτική, διότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ανδριανό. Έχουμε ένα προβληματάκι με τη φέτα. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Ένα προβληματάκι το οποίο οι Αμερικανοί σου λέει, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο φέτα pop μόνο Ελλάδα. Βγάζουμε και στο Wisconsin. Άκου να δεις τώρα, μας έρθει και φέτα από το Wisconsin. Έχεις φάει, Στεφανία, με εσύ φέτα από το Wisconsin?
1: Όχι.
0: Όχι. Κανείς, ούτε τα ξαδέρφια μου τον Αντάλλο δεν είναι να φάνε φέτα.
1: Αυτό με τη φέτα είναι πάρα πολύ περίεργο θέμα.
0: Ναι. Μονίμως, όλοι θέλουν
1: βέβαια,
0: να βάλουν.
1: Για αυτό το μονίμως θέλω να σου πω. Μονίμως κάτι γίνεται όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Μονίμως κάτι σημαίνει. Μονίμως κάποιος γύρει ένα θέμα και τρέχουμε.
0: Είναι δηλαδή σαν αύριο το πρωί.
1: Όχι, μην το πεις. Μην διανοηθείς και πεις γιατί μαστίχα σαν αύριο το πρωί.
0: Όχι, δεν θα πω γιατί μαστίχα. Γιατί να βάλω ανταγωνιστικό ελληνικό προϊόν. Θα βάλω ανταγωνιστικό ιταλικό προϊόν.
1: Εντάξει.
0: Είναι σαν να πούνε αύριο το πρωί, ας πούμε, κάτω στους Μολάους, οι δικοί μου. Κοιτάξτε να δείτε. Φτιάχνουμε παρμεζάνα. Για ποιο λόγο δηλαδή μόνο η Πάρμα να έχει το δικαίωμα να ονομάζει παρμεζάνα τα τυριά της. Φτιάχνουμε παρμεζάνα στους Μολάους. Αμέ. Είναι σαν να λένε κάτι τέτοιο. Εμείς γιατί το σεβόμαστε, γιατί όλοι οι άλλοι. Είναι ένα τυρί, η φέτα με τον τρόπο που φτιάχνεται.
1: Πιστεύω ότι κάτι θα έχουμε κάνει κι εμείς, να ξέρεις. Αλλά κάτι θα έχουμε κάνει κι εμείς, πιστεύω.
0: Κάτι θα έχουμε παραλείψει, εννοείς.
1: Και αυτό εννοώ. Ευχαριστώ, Εύη. Τότε πόν, στην υγειά σου.
0: Να σε ξεματιάξετε τη Στεφανία σας.
1: Έχω πονοκέφαλο.
0: Άκουσε, αγάπη μου, είμαστε στην Ελλάδα. Ναι. Δεν είμαστε στη Γερμανία. Στη Γερμανία, όταν σε πονάει το κεφάλι σου, παραδείγματος χάρη, πηγαίνεις στο γιατρό ή παίρνεις ένα παυσίπονο. Εδώ λέμε, έχεις μάτι. Άμα σε πονάει το πόδι σου, άμα σε πονάει το πόδι σου, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, πηγαίνεις σε έναν ορθοποδικό. Λέμε ότι θα αλλάξει ο καιρός. Συντονίσου.
1: Μπορεί να έχω και μάτι, τι να σου πω τώρα. Ωραία. Το πιθανότερο είναι ότι έχω κούραση όμως και πονάει το κεφάλι μου.
0: Εντάξει.
1: Πάντως πονάει πάρα πολύ το κεφάλι μου.
0: Είναι ημέρες δύσκολες. Μόνο και μόνο 6 ώρες συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν θέλεις κάτι άλλο.
1: Αυτό πάλι χθες. Mm. Πολύ γκρινιούλα λίγο.
0: Εντάξει. 6 ώρες και 43 ομιλητές μετά.
1: Πόσο είναι συνήθως δηλαδή.
0: Πόσο είναι συνήθως.
1: Πόσο διαρκεί δηλαδή.
0: Λοιπόν.
1: Το θέμα είναι πόσοι μιλήσανε, βρε, γι' αυτό κράτησε πολύ. Δεν είναι ότι μιλάει ο Μητσοτάκης 6 ώρες.
0: Όχι βέβαια. Συνήθως πώς γίνονται οι κοινοβουλευτικές ομάδες.
1: Fully booked χθες.
0: Ναι, ναι. 47 ήταν τα αιτήματα.
1: Ναι, είναι πολλά, ήταν πολλοί άνθρωποι
0: και
1: που μιλήσανε.
0: 43.
1: Ήταν πολύ, αυτός ώρα ήταν πολλοί άνθρωποι που μιλήσανε.
0: Συνήθως οι κοινοβουλευτικές ομάδες μας έχουν συνηθίσει ο Προεδρεύων να λέει. Καλησπέρα σας συνάδελφοι, τον Ατάλο, είμαστε όλοι εδώ, παρόντες, αυτό, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση που το ένα, που το άλλο, που το παράλλο, 3 λεπτά. Καλούμε στο βήμα τον πρόεδρο και πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς.
0: Χειροκροτήματα, 45 ναι. λεπτά ομιλία, χειροκροτήματα, έληξε η συνεδρίαση.
1: Ένα παραπολιτικούλι, 2-5, αυτά.
0: Ναι, ναι, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Ποιος αγκαλιάζει και ποιος. Στο μεταξύ, περισσότερο το Δημήτρη Τοντάκη έβλεπα. Ματία μου στις φωτογραφίες. Σε κάθε φωτογραφία ήταν και ο Μίτσος εκεί. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αλλά οκ. Okay. Εμείς οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι αποφεύγουμε τα ενσταντανέ. Αλλά οκ. Okay. Καλημέρα, ρε Μίτσο, καλημέρα.
1: Κάποιοι ξεσπάθωσαν πάντως.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Μαθαίνουμε πράγματα τα οποία υπόθηκαν και
0: ναι.
1: αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι παρά το μασάζ ξεσπάθωσαν.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Δεν έπιασε αλλά... πολύ σε όλους.
0: Θα σου πω, εγώ νομίζω ότι γενικότερα το μήνυμα το οποίο πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρωτολογία
1: ναι,
0: του
1: ναι.
0: Είναι το ρεφρέν, δηλαδή όποιος έχει αντιρρήσεις, είναι το ρεφρέν του τραγουδιού που έχει βάλει ο Λάσκαρης. Μπορούμε να τα ακούσουμε, σε παρακαλώ πολύ. Δείχνοντας την έξοδο.
1: Μάλιστα.
0: Της Ολομέλειας.
1: Κοίτα να σου πω κάτι.
0: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Σπύρο.
0: Ναι.
1: Το θέμα στη ζωή για να κερδίζεις είναι να εδρώνεις τη φανέλα.
0: Σωστό. Ένα το κρατούμενο.
1: Λοιπόν,
0: δεύτερο, να μην μιζεριάζεις.
1: Να μην μιζεριάζεις.
0: Να μην μιζεριάζεις στην εσωστρέφεια.
1: Ποτέ. Οπότε. Αν τα κάνεις όλα αυτά και πας προς την έξοδο, είναι πρόβλημα. Λοιπόν, υπάρχουν και κορυφαίοι υπουργοί που έριξαν καρφιά. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό είναι του κύριου Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Καλά, ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα, και κάποιος υπουργός μπορεί να πάει και στη Σελήνη για να αποφύγει κάποια κρίση.
0: 10-15 λέει μιλάμε. 10-15.
1: Τώρα δηλαδή αυτό για ποιο πήγαινε.
0: Τι εννοείς που πήγαινε, ποιοι δεν μιλάνε.
1: Κύριε Γεωργιάδη, ερμηνεύτηκε ότι πήγαινε
0: ο κύριος Γεωργιάδης πρώτα απ' όλα είναι ανάμεσα στους 10-15.
1: Το σίγουρα αυτό.
0: Που μιλάνε.
1: Αυτό είναι μόνο σίγουρα. Δηλαδή αν κάπου μπορείς να το τοποθετήσεις είναι σε εκεί.
0: Ναι.
1: Να σου πω, στο Δένδια υπευθυνόταν ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Δένδιας δεν πολύ μιλάει, αλλά είναι και η. Δεν ξέρω, μήπως είναι και η θέση του τέτοια που δεν μπορεί να πει και πολλά πράγματα. Γιατί αν έχεις παραδείγματος χάρη τον Νίκο Δένδια,
1: ναι.
0: τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δεν θα τον ρωτήσεις και για θέματα που αφορούν στην εθνική άμυνα.
1: Και όχι μόνο πολιτικά.
0: Και όχι μόνο πολιτικά.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπορείς να μιλήσεις. Δεν ανάγκη να κάνει να αποκαλύψει τα πάντα κατά τη διάρκεια μια συνέντευξη. Δεν νομίζω ότι όλοι οι πολιτικοί που βγαίνουν και μιλάνε αποκαλύπτουν τα μυστικά του κράτους.
0: Εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου.
1: Και εγώ σου απαντάω. Ναι. Συνήθως η συνέντευξη των πολιτικών είναι.
0: Ναι.
1: Άστο, δεν θα είμαι ευγενική, οπότε πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, λέει, είμαστε.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι ανάγκη, μπορούν να μιλήσουν για τα πολιτικά,
0: ναι.
1: δεν αποκαλύπτουν κρυφά απόρριτα στοιχεία.
0: Λοιπόν, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι δεν πάμε πουθενά. Είμαστε ομάδα. Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, πατώντας πάνω στην ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, που μίλησε. Πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα για την τρίτη εκλογική νίκη.
1: Το είπε
0: ο Άδωνης.
1: Ο Άδωνης.
0: Ο Άδωνης.
1: Ναι.
0: ναι. Λοιπόν, κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν.
1: Α, και αυτό.
0: Και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Άκου. Να δώσουμε το πράγμα ακριβώς.
1: Και δεν είναι ο μόνος.
0: Η μάχη των δελφίνων έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Πολλούς μήνες.
1: Βέβαια.
0: Μη σας πω σχεδόν αμέσως μετά τις εκλογές του 2023 ένα πράγμα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω για τόσο πολύ, αλλά έχει ξεκινήσει
0: όλο. Όχι, εγώ ξέρω τόσο πολύ ότι έχει ξεκινήσει αυτή η μάχη. Γιατί θυμάσαι κατά καιρούς ότι υπάρχουν διάφορα πυρά. Ο ένας απέναντι στον άλλον και πάει λέγοντας.
1: Έλα να πούμε τώρα καμία τάκα. Δημήτρης Κερίδης.
0: Ναι.
1: Δεν αρκεί ένας πρωθυπουργός και κάποιοι λίγοι να χτυπιόμαστε μπροστά και κάποιοι πίσω να σέρνονται ή να κρύβονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικο.
0: Ναι.
1: Είναι πυρίχιος. Λοιπόν.
0: Δημήτρης Μαρκόπουλος. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιτελικό, το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό που δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μόνο θεματικά. Μπαμ και μπούμι κομπουλιές. Με τον κύριο Σκέρτσο έχω διαφωνήσει σε πολλά θέματα, όμως βγαίνει μπροστά. Οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί.
1: Ιδες.
0: Μάλιστα. Μια χαρά. Ένας από τους 43.
1: Κύριο Βορύδη.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, κύριο Βορύδη. Θα σου πω, γιατί έχει πει διάφορο ο κύριος Βορύδης. Είπε και την κυρία Κοβέση ο κύριος Βορύδης. Κάτσε να διαβάσουμε αυτό το κύριο Βορύδη. Λοιπόν, γιατί επικράτησε και μία σύγχυση σε σχέση με αυτές τις κλίσεις της λάθος που λέγαμε χθες που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

0: Δεν είναι κοβέση, είναι κιούβεση.
1: Αυτό για εκδίκηση τα στείλα.
0: Αυτό. Εννοείται. Γιατί λέτε λάθος το όνομά μου. Είναι της αμερικανικής νοοτροπίας. Δεν με ενδιαφέρει τι θα λέτε για μένα.
1: Ναι.
0: Μήτε με κατηγορείτε είτε όχι, αρκεί να λέτε σωστά το όνομά μου. Μέχρι και αυτό έχουμε καταρρύψει. Εγώ δεν ήξερα ότι είναι ακτιβίστρια η κυρία Κιούβεση, διότι ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης μου είχε αποκαλύψει εδώ
1: ναι, ναι.
0: ότι η κυρία Κιούβεση ήταν μπασκετμπολίστρια.
1: Ναι, ναι, ναι, μου το έχει πει αυτό.
0: Ναι.
1: Μου το έχει πει και δεν
0: πολύ
1: το
0: καλή,
1: ήξερα,
0: λέει,
1: και εντυπωσιάστηκα, βέβαια
0: ναι,
1: τη φαίνεται.
0: Ναι. Εγώ, όντως.
1: Ναι.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, αυτό που σου έκανε εντύπωση, ότι δεν υπήρχε όμως τόσο ρε παιδί μου. Παρότι υπήρχαν λίγες ελαφριές εχμές, λίγα γραμμάρια μόνο. Εχμούλες. Όντως δεν ήταν ναι. αυτό που θα περίμενα εγώ σε σχέση με το επιτελικό και τη λειτουργία του.
0: Θα σου πω.
1: Δηλαδή έχουν εκφραστεί πιο σκληρά.
0: Επειδή είπες για το Μάκη το Βορύδη, εμένα ξέρεις τι ήταν αυτό.
1: Α,
0: το οποίο μου έκανε εντύπωση
1: αυτό από το Μάκη. Ναι, πες.
0: Από τον Μάκη Βορύδη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα. Κανείς δεν θα λιώσει το χαρακτήρα του. Κανείς δεν θα μας εμποδίσει από το να μιλάμε και να ακούμε τους πολίτες.
1: Σωστά.
0: Εμένα μου έκανε αυτό το πράγμα εντύπωση, ήταν σαφέστατο μήνυμα. Έτσι, ότι είναι.
1: Ναι, δηλαδή μου έκανε. Θέλω να πω, μίλησαν, αλλά θέλω να πω ότι σε σχέση με το. Οι πέντε, εννοείς με την επιστολή.
0: Οι πέντε.
1: Ναι, αλλά γενικότερα το όνομα για παράδειγμα του Άκη Σκέρτσου δεν ακούστηκε. Ακούστηκε.
0: Το
1: όνομα του Άκη Σκέρτσου.
0: Ακούστηκε το όνομα του Άκη Σκέρτσου, αλλά δεν ακούστηκε με αρνητική υφή. Δηλαδή δεν ακούστηκε. Ενώ μας λέγανε παραδείγματος χάρη
1: αυτός,
0: ότι ο Σκέρτσος που δεν απαντάει στα τηλέφωνα.
1: Σε ένα βαθμό
0: που
1: υπήρχε ένα. Εκεί τα κατάφεραν και τους ρίξαν στο στόμα σε αυτό το σημείο. Δηλαδή.
0: Άνοιξαν το καπάκι.
1: Άνοιξαν το καπάκι, αλλά οι δηλώσεις που είχαν γίνει τις προηγούμενες μέρες ήταν μια δομική αμφισβήτηση του μοντέλου. Δεν ξέρω, έγινε κάτι τέτοιο, κάτι τοποθετήσεων, αν όχι.
0: Μα είπαμε ότι πάρα πολύ με πολλές μέρες τώρα γίνεται ένα απίστευτο μασάζ. Ένα απίστευτο πολιτικό μασάζ. Ναι. Δηλαδή, ο Γιάννης ο οικονόμου, ανεβαίνοντας στο βήμα. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει και από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Σωστά,
0: σωστά.
1: Και το ξέρετε. Ξέρει και τη λογική.
0: Ακριβώς.
1: Του επιτελικού.
0: Είναι λοιπόν ένας από τους πέντε.
1: Βεβαίως.
0: Ανέβηκε στο βήμα, έχοντας απέναντί του ως ακροατήριο του συναδέλφου του βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας υπό το βλέμμα του Προέδρου και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και είπε το εξής. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι οι άνθρωποι περνούν δύσκολα, αλλά κυρίως δεν βλέπουν τις ευκαιρίες που απαιτούν από εμάς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο σημείο το οποίο επίσης μου κάνει εντύπωση και το έχω κρατήσει. Παρά το γεγονός ότι παράγεται πλούτος, μεγάλα κοινωνικά στρώματα νιώθουν μία αίσθηση ματέωσης. Λοιπόν, άσκησε μία κριτική. Μπορώ να τη χαρακτηρίσω ουσιαστική, γιατί αυτά τα οποία είπε είναι ουσιαστικά ο κύριος οικονόμου, αλλά. Περιμέναμε ένα τόνο παραπάνω.
1: Όταν περίμενα χάρη... και εγώ ένα τόνο παραπάνω. Δεν ήταν
0: ναι.
1: Η δομική αμφισβήτηση του μοντέλου. Υπήρχαν εχμές, υπήρχαν καρφάκια. Δεν ήταν αυτό που περιμένανε πολλοί.
0: Ανδρέας Κατσανιώτης.
1: Αυτό ήταν πιο σκληρός ο κύριος Κατσανιώτης από όλους.
0: Η κυβέρνηση αξιολογείται από τον Πρωθυπουργό, αλλά ελέγχεται και από τη Βουλή και λογοδοτεί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, στη δευτερολογία του αυτό δεν το ανέρεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν είπε ότι ναι, είπε ναι, πρέπει να συναντιόμαστε συχνότερα. Και μάλιστα είπε ότι πριν από τη ΔΕΘ.
1: Ωραία.
0: Να κάνουμε άλλη μια κοινοβουλευτική ομάδα εκεί γύρω στον Ιούνιο. Τι άλλο είπε ο κύριος Κατσανιώτης? Για τη μεταφορά του ΟΠΕ και ΠΕ στην ΑΔΕ, εγώ δεν ενημερώθηκα. Αλλά ψήφισα για να μην δημιουργήσω πρόβλημα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως από τις πιο σκληρές, εάν θέλετε, τοποθετήσεις από τους 43 βουλευτές που ανέβηκαν στο βήμα εκεί, στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν έγινε συγγερουσία. Είναι πολλοί κιόλας. Δεν χωράνε συγγερουσία. Πλέον στην αίθουσα της Γερουσίας. Και κάνουν τις συνεδρίες.
1: Να βγάζουμε πιο λίγους.
0: Τις κοινοβουλευτικές, δεν ξέρω. Εγώ το λέω, παιδιά. Εντάξει, δημιουργείται και ένα χωροταξικό ζήτημα.
1: Ήτανε πολύ.
0: Ήταν πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ.
1: Γιατί οι προηγούμενοι. Πού συνεδριάζανε, δεν καταλαβαίνω.
0: Στην αίθουσα της Γερουσίας.
1: Ναι.
0: Είχαμε και ορθίους.
1: Γιατί,
0: είχαμε και ορθίους και τους δημοσιογράφους.
1: Την βγάλανε πέρα τόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο έχει γίνει αυτή η αλλαγή. Θέλουν τα πράγματα να είναι λίγο πιο ευρύχωρα και βεβαίως να είναι και πιο άνετοι και οι δημοσιογράφοι. Διότι συνήθως στην αίθουσα της Γερουσίας η αριστερή πτέρυγα καλυπτόταν από

0: Από τους, από εμάς τους δημοσιογράφους που πηγαίναμε για να παρακολουθήσουμε, διότι ναι, μεν είναι και κλεισμένων των θυρών, αλλά δεν απαγορεύεται η είσοδος των δημοσιογράφων. Ναι, ναι. Έτσι, οι δημοσιογράφοι βρίσκονται μέσα προκειμένου να παρακολουθούν τις εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πάντων, αυτό πάντως για το οποίο συμφώνησαν όλοι, υπήρχε μια αλλαγή διάθεσης, οφείλω να σου πω. Το πώς ήταν πριν τα πράγματα και το πώς διαμορφώθηκαν αμέσως μετά την εξάωρη αυτή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν όλοι πολύ πιο ήρεμοι. Και τώρα τι να πούμε.
1: Εντάξει,
0: άνοιξε το καπάκι ο κύριος Μητσοτάκης, άνοιξε το καπάκι της
1: Κίτρας. Πριν πάμε στο καπάκι, ωραία.
0: Και εκτονώθηκε η κατάσταση.
1: Λοιπόν, αυτά. Να πούμε ότι στα σημαντικά.
0: Είχαμε και τέτοιο από το Μητσοτάκη, να μην το κλείσουμε. Συγγνώμη. Είχαμε συζήτηση του κυρίου Μητσοτάκη με τους δημοσιογράφους για το κλίμα και για την γκρίνια. Και λέει, εσείς βρίσκετε, λέει, παντού γκρίνιες. Καμία γκρίνια. Λίγη γκρίνια υπήρχε, συζητήσαμε και τώρα εσείς πρέπει να βρείτε οπωσδήποτε γκρίνια για να καλύψετε αυτά που γράφατε πριν που περιμένατε ότι θα γίνει κούγκι.
1: Ναι, δημοσιογράφοι φταίνε πάλι. Επειδή λάσχαρη είχαμε και κάτι σημαντικά σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις προτάσεις, δεν προλαβαίνουμε να τις πούμε τώρα, έτσι.
0: Μετά, ναι.
1: Παπαδάκης έχει πάει.
0: Ναι.
1: Τι έχεις πάθει, σταμάτα.
0: Ο καφές
1: δηλαδή, με έχεις φτάσει εδώ, δηλαδή. Έλα.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο nasis.org.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς.
1: Λατό FM, στους 103,3.
2: Σε έναν κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Ελληνικών δυνάμεων περισσότερα στο real.gr. Η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και απείλησε με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 50χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη, καθώς και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια στη φωνική επίθεση.

0: Λοιπόν, μετά τα μαθήματα που δώσαμε σε Στεφανία, εγώ και ο Λάσκαρης, πώς ακριβώς το ποδόσφαιρο γίνονται φάουλ τα οποία δεν βλέπει
1: ο διαιτητής. Φάουλ έκανες εσύ, έφαγες και την κλωτσιά σου, για να τελειώνουμε τώρα.
0: Διότι...
1: Με έβγαλες από τα ρούχα μου.
0: Με
1: έβγαλες από τα ρούχα μου.
0: Εσύ έπρεπε να δώσεις κίτρινη κάρτα, γιατί ήσουν μπροστά.
1: Κίτρινη κάρτα.
0: Που κλώτσαγε το γόνατο.
1: Κόκκινη έπρεπε.
0: Για μηνίσκο πάμε σήμερα.
1: Λοιπόν, κόκκινη κάρτα. Έπρεπε να βγάλει κατευθείαν σε σένα.
0: Μα δεν.
1: Μα μια χαρά.
0: Εμένα τα μαρκαρίσματα μου δεν φαινόντουσαν.
1: Μα μια χαρά.
0: Ήταν από νηρά.
1: Ναι, γλυκούλη μου, Λοιπόν, τώρα στα μέλη επίσης στα σοβαρά. Καλά και τα άλλα σοβαρά είναι, αλλά εντάξει. Στα μέλη διανεμήθηκε για ένα κειμενάκι με 30 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα.
0: Ναι.
1: Αυτή θα είναι η βάση της συζήτησης, της συνταγματικής αναθεώρησης που θα ξεκινήσει. Είναι, υποτίθεται, μετά, πάντα βάζω τη λέξη υποτίθεται, λοιπόν, μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των γαλάζιων βουλευτών.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε ότι είχε στείλει την επιστολή αυτή.
0: Εννοείται.
1: Αρχές Φεβρουαρίου.
0: Ασφαλώς.
1: Στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, το κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, και τους είχε καλέσει να συνδιαμορφώσουν όλες αυτές τις προτάσεις. Μεσολάβησαν τρεις μήνες, οπότε υπήρχε ανταπόκριση, οπότε έγινε αυτό το brainstorming.
0: Ναι.
1: Αν έγινε, θα δούμε.
0: Κινούνται με ρυθμούς χελώνας, θα πω εγώ, όσον αφορά στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν ξέρω τελικά τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία. Είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή.
1: Προτείνουσα,
0: και
1: ναι.
0: Η προτείνουσα Βουλή έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από ότι η αναθεωρητική Βουλή.
1: Σωστά.
0: Που είναι η επόμενη. Διότι τώρα ουσιαστικά θα πρέπει να γίνει ο διάλογος, ο ουσιαστικός, το λέω δύο φορές, ο ουσιαστικός διάλογος για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση που να πάρει ευχή. Πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να εξυγχρονιστεί το Σύνταγμα.
1: Υπάρχει στο ενικός.gr και στο real.gr όλο το κείμενο και για την επέκταση επιστολικής, αλλαγές στο εκλογικό, τη θητεία του Προέδρου, της Δημοκρατίας, την επιλογή της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών, τα μη κρατικά. Τι άλλο, έχει μονιμότητα δημόσιο, έχει πολλά.
0: Έχει πάρα πολλά, πραγματικά.
1: Τα αυτό οποία... με τους υπουργούς και τους βουλευτές, το...
0: Το
1: ασυμβίβαστο. Λοιπόν, επίσης, νομίζω ότι σήμερα, Παρασκευή, νομίζω, σήμερα Παρασκευή,
0: σήμερα
1: βγάζω,
0: είναι
1: το νομίζω,
0: Παρασκευή, μπράβο, ναι,
1: το νομίζω πήγαινε στην Παρασκευή, όχι σε αυτό που θα γίνει, λοιπόν... Θα κατατεθεί προς ψήφιση και αυτή η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων.
0: Ναι.
1: Στις οποίες εμπλέκονται, ελέγχονται υπουργοί και βουλευτές.
0: Ναι.
1: Την περιμένουμε. Και αυτή.
0: Και επειδή σήμερα θα έχουμε μεταξύ άλλων δύο, θέλω να πιστεύω, πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις με δύο πολιτικούς, με δύο υφυπουργούς που είναι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα προσπαθήσουμε να τους εκμεταλλευτούμε σε όλο το εύρος των ιδιωτήτων τους. Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μιλήσουμε για το θέμα της φέτας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μην μας πιάσουν πάλι κότσους. Έχω μάθει ότι έχει γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών, Στεφανία, να αντιμετωπιστούν, έχουν βάλει όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Δεν ξέρω αν έχουμε καθυστερήσει, δεν ξέρω πού πηγαίνει το πράγμα, θα μας τα πει ο κύριος Ανδριανός. Και η κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Εργασίας, έχουμε και εκεί πάρα πολλά θέματα.
1: Έχουμε και εκεί πάρα πολλά θέματα, θα μιλήσουμε λίγο και για τα, και για το και για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. Ενδιαφέρον έχει επίσης το, αν και νομίζω δεν είναι στο χαρτοφυλάκιο της κυρίας Ευθυμίου, απλά το αναφέρω μια που το πες, το άκουγα την κυρία Κεραμέως προχθές, νομίζω προχθές, γιατί με τις μέρες έχω ένα θεματάκι
0: μέσα στην εβδομάδα,
1: Νίκο Χατζηνικολάου, λοιπόν,
0: μέσα στην εβδομάδα.
1: Που έλεγε για αυτό το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει για το μισθολογικό χάσμα, για την αντιμετώπιση δηλαδή του μισθολογικού χάσματος, προκειμένου να υπάρχει μια εξομάλυνση των μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, με βάση η ευρωπαϊκή οδηγία Και προβλέπει μια σειρά από βήματα. Υπάρχει διάλογος αυτή τη στιγμή με τους εταίρους.
0: Είναι ντροπιαστικό, θα μου επιτρέψεις να πω.
1: Και έχει μια σειρά από βήματα και πριν από την πρόσληψη, ναι. και μετά. Είναι έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον. Πόσο πίσω είμαστε.
0: Αυτό είναι ντροπιαστικό στον 21ο αιώνα που έχουμε, που βρισκόμαστε, να συζητάμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Είναι ντροπιαστικό, πραγματικά ντροπιαστικό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Και σκέψω μάλιστα ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα όμως.
0: Ναι. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά δεν έχουν φτάσει στο σημείο που θα έπρεπε να είναι, Στεφανία. Ναι. Τουλάχιστον κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά έχω σκέψει ότι έχουν βελτιωθεί και σκέψου.
0: Θα έπρεπε λόγω του γεγονότος ότι μια γυναίκα
1: 13%
0: εργαζόμενη.
1: 13% έχει απόκληση στην Ελλάδα, 12% είναι στην Ευρώπη, αλλά ναι, έχει απόκληση, ναι.
0: Θα έπρεπε, ναι, ειδικά στη χώρα μας, να πρημοδοτούν ακόμα περισσότερο τη γυναίκα.
1: Λόγω του, διότι, και του δημογραφικού, βέβαια.
0: Λόγω και του δημογραφικού.
1: Ναι, ναι. Όταν, λοιπόν, τα στοιχεία που σας λέγαμε χθες, ότι πόσο έχουν αυξηθεί οι γεννήσεις, πόσο έχει αλλάξει εικόνα γενικότερα στις γεννήσεις μετά το 90, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση από το. Πρέπει να το βγάλουμε τον κύριο Κοτζαμάνη να τα συζητήσουμε. Όντως. Πάνω από 40 στις γυναίκες, λόγω και της. Και των εξωσωματικών, τη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, επειδή έχει βελτιωθεί η τεχνολογία, ότι έχουν αυξηθεί δηλαδή γεννήσεις πάνω από τα 40 και έχει σημειωθεί βουτιά στις γεννήσεις κάτω των 30.
0: Μα είναι οι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια, προβληματίζονται να φέρουν ένα παιδί στον κόσμο, διότι εδώ δεν μπορούν να περάσουν μόνοι τους, να περάσουν το μήνα, να τον βγάλουν το μήνα, ή να περάσουν καλά, ή έστω φοβούνται και κάνουν το σταυρό τους, χτυπάνε ξύλο να μην συμβεί κάτι το απρόοπτο, διότι δεν μπορούν οικονομικά να το αντιμετωπίσουν. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Τα τελευταία στοιχεία τα οποία ήρθαν από το Υπουργείο Παιδείας είναι επίσης αποκαρδιωτικά, διότι το Σεπτέμβρη το κουδούνι θα χτυπήσει για τα πρωτάκια μας. Θα χτυπήσει για μόλις 69.985 πρωτάκια.
1: Αυτό με τα πρωτάκια είναι φοβερό. Είναι φοβερό.
0: Από το 2010 μέχρι σήμερα έχουμε μείωση 50%, 50% πλάς.
1: Εν τω μεταξύ και ξέρεις και η εικόνα, τώρα σύλλες το σύνολο, αλλά αν μιλήσει με μαμάδες, κάνει και σύνδεσμο μαμάδε εντύπωση. Ξέρει ότι πάνε το παιδί του στο σχολείο και σου λέει εσύ πέρυσι εδώ ήταν πιο πολλά παιδάκια. Τι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπουν και οι μαμάδε μεμονωμένα στα σχολεία. Και κάνει εντύπωση πολύ. Ναι. Πολύ κρίμα και πολύ, πολύ δύσκολο να αναστραφεί αυτή η τάση.
0: Ο Χρήστος από την Κυψέλη, καλημέρα Χρήστο, λέει πρέπει από χθες να γίνει Υπουργείο για την Υπογεννητικότητα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, υποτίθεται το Υπουργείο, όχι υποτίθεται, υπάρχει. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
1: Για τα μέτρα για το δημογραφικό. Οι καθηγητές, οι οποίοι, τέλος πάντων, όσοι ασχολούνται με το δημογραφικό. Οι καθηγητές κυρίως, εντάξει, δημογραφές, που ασχολούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, προειδοποιούσαν για αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όχι τώρα. Δηλαδή,
0: εδώ και δεκαετίες.
1: Εδώ και δύο δεκαετίες σίγουρα. Δηλαδή αυτό φαινόταν ότι έρχεται. Γιατί δείχνει, κάνει, η στατιστική μπορεί να σου κάνει μια προβολή στο μέλλον. Και το πρόβλημα είναι ότι τα μέτρα τα οποία παίρνεις στο δημογραφικό δεν είναι ότι δίνω στο Σπύρο 200 ευρώ, ξέρω εγώ, και την επόμενη μέρα λύνω το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Τα μέτρα δεν έχουν αποτελέσματα άμεσα. Είναι σε βάθος χρόνου, οπότε μην περιμένουμε. Αν σε περίπτωση που αν καταφέρουμε να αναστρέψουμε, που δεν θα τα καταφέρουμε, αλλά λέμε τώρα,
0: τουλάχιστον
1: τη δημογραφική κατάρρευση.
0: Να υπάρξει ένα σημείο μηδέν.
1: Ναι, να μην υπάρχει κατάρρευση, μάλλον.
0: Ναι, ποιο είναι το σημείο μηδέν. Ότι να, παραδείγματος χάρη, τώρα ξεκινάμε και λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα.
1: Ναι, αλλά δεν θα έχεις άμεσα αποτέλεσμα. Στο δημογραφικό δεν μπορείς να έχεις άμεσα αποτελέσματα.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι το σημείο μηδέν. Δεν έχουμε ακόμα βρει το σημείο μηδέν.
1: Υποτίθεται έχουν ληφθεί μέτρα για το δημογραφικό.
0: Ο κόσμος αισθάνεται ακόμα ανασφάλεια.
1: Συμφωνώ. Δεν υποτίθεται, είπα εγώ. Ναι.
0: Λοιπόν, λέει παραδείγματος χάρη. Πρόσεξε, ο Λάζαρος. Να φανταστείτε, λέει, μέσα σε αυτό το πλαίσιο του προβλήματος του δημογραφικού. Το δραματικό είναι ότι οι τρίτεκνοι δεν θεωρούμαστε πολύτεκνοι. Λοιπόν, αυτό γράφει ο Λάζαρος. Προφανώς δεν έχουν όλα τα προνόμια που έχουν οι πολύτεκνοι σε αυτή τη χώρα. Το λέει ο Λάζαρος, το καταθέτουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας. Θα μου επιτρέψεις, παρακαλώ πάρα πολύ, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, διότι αμέσως μετά θα μιλήσουμε λίγο για τα πατίνια. Τώρα, έχει γίνει η ζωή μας πατίνι. Βάλαμε τα πατίνια στη ζωή μας και δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: εντάξει, αυτό με την εξίσωση τριτέκνων πολυτέκνων δεν θα ερχόταν κάποια στιγμή.
0: Γιατί... εδώ και χρόνια το ακούω.
1: Όχι, όχι, το ακούω τώρα που από... δεν έγινε ποτέ. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά σε αυτή τη χώρα θυμάμαι κάτι που θα γίνει και δεν θυμάμαι αν έγινε. Σε κάποια προγράμματα έχει γίνει.
0: Σε κάποια προγράμματα σίγουρα, έχει γίνει, όπως το λες.
1: Αλλά μιλάω γενικά για τα προνόμια.
0: Δεν είναι
1: σε όλα τα προνόμια αν έχει γίνει. Αυτό θέλω να πω.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Ναι.
0: Κύριε Αγοραστέ, δικό σας.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αχ, Σπύρο, περάσαμε πάρα πολύ εδώ στο στούντιο που δεν ήσουν εδώ με το Λάσκαρη.
1: Πάλι για μένα έλεγε, έτσι. Παιδιά, να το ξέρετε, όταν δύο άνθρωποι μιλάνε, τους βλέπεις από μακριά να μιλάνε κατάπαυστα μεταξύ τους και με το που μπαίνεις μέσα και με το που μπαίνεις μέσα σταματάνε και την αναφορά αυτή την έχουμε πει.
0: Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε, η αλήθεια είναι, μιλούσαμε για άσχετα πράγματα, για τη μνήμη μιλούσαμε.
1: Για τη μνήμη.
0: Που παθέτης βίνει αυτόματα η μνήμη μας.
1: Η μνήμη μας, ναι.
0: Καταλαβαίνεις, ότι κρατάει για τη βαθιά μνήμη, την προσωρινή μνήμη, τέτοια πράγματα. Κούραση, γυαλιά, μάτια, ένα τέτοιο πραγματάκι. Μην νομίζεις ότι μιλούσαμε για σένα. Αλήθεια, όντως.
1: Σας πιστεύω.
0: Δεν πειράζει, προχώρα.
1: Σας πιστεύω, εγώ εσύ προχώρα.
0: Του έλεγα ότι ξεχνάω πράγματα τα οποία μπορεί να έγιναν ένα μήνα πριν και θυμάμαι πράγματα που έγιναν πριν 10. Για δουλειά εννοώ, υποθέσεις, θέματα, πώς να το πω. Και θυμάμαι άλλα πριν 10 χρόνια.
1: Είναι τέτοιο, είναι τα πρώτα βήματα του γύρατος. Το ίδιο έχουμε πάθει κι εμείς.
0: Καλά, εντάξει, λοιπόν. Το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας, και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μία παράκαμψη, διότι η είδηση, το κακός να, ο Θεός να την κάνει, η κακιά είδηση για το 12χρονο
0: με το πατίνι.
1: Το οποίο 12χρονο παιδάκι είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού. Υποβλήθηκε σε πολύ ωραίο χειρουργείο. Τα επόμενα 24 ώρα, σύμφωνα με τους γιατρούς, θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της υγείας του. Είχαμε και μία ανάρτηση στο ΕΞ από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Όχι πατίνια στα πεζοδρόμια με ταχύτητα πεζούς σε πεζόδρομους και πλατείες. Υποχρεωτική χρήση κράνους. Δεν είμαστε απέναντι στη μικροκινητικότητα, αναφέρει ο κύριος Δούκας. Θέλουμε μία σύγχρονη πόλη που αξιοποιεί νέα μέσα μετακίνησης, αλλά με ασφάλεια και σεβασμό προς όλους. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το εξής. Πώς θα το πετύχουμε? Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το πώς θα το πετύχουμε.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον για να δούμε κιόλας και τον ρόλο των Δήμων σε αυτό.
1: Έτσι.
0: Με αφορμή και την ανάρτηση του κ. Δούκα, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει πράγματα, όχι από το Δήμο Αθηνών, γενικά.
1: Λοιπόν, θα μας βοηθήσει σε αυτή τη συζήτηση. Ζητήσαμε μάλλον, εγώ και η Στεφανία, τη βοήθεια του κυρίου Νίκου Γκρέτζελου. Ο κύριος Γκρέτζελος είναι τέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Οδήγησης, και είναι και μέλος. Και βεβαίως είναι σύμβουλος οδικής ασφάλειας και πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών της Δυτικής Αττικής. Νομίζω ότι έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο. Είναι και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Πολλές ιδιότητες, κύριε Γκρέτζελε. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Εντάξει, να πάμε λίγο στα βασικά. Ναι. Εσείς τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει τώρα, απλά?
2: Να πούμε καταρχήν ότι το πατίνι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μέσω, ειδικά για τις νέες ηλικίες. Είναι οικονομικό, είναι ευέλικτο, αλλά είναι και επικίνδυνο.
1: Ναι, έχει φτάσει στο σημείο να θεωρείται θανατηφόρο όμως. Τώρα, κύριε Γκρέτζε, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
2: Ειδικά για τις μικρές ηλικίες είναι πολύ επικίνδυνο. Τώρα, άκουσα που για το πώς θα κυκλοφορήσουν και θα συνυπάρξουν τα πατίνια στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Η Αθήνα δεν είναι Γερμανία, δεν είναι Μόναχο, δεν είναι Βερολίνο που έχει πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο. Και έχεις και το δρόμο. Δεν υπάρχει υποδομή. Είναι πολύ δύσκολο να συνεπάρξουν και να μην υπάρχουν σοβαρά ατυχήματα.
0: Έχετε δίκιο. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί το είχα μια ζήτηση με τον Σπύρο χθες και τσακωνόμασταν για αυτό, και για τα ποδήλατα, όχι μόνο για τα πατίνια. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ανήλικους. Ισχύει και γενικά. Πόσο μάλλον για τους ανήλικους. Συγγνώμη, αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω. Ναι.
2: Ξέρετε, υπάρχουν τρεις κατηγορίες πατίνια. Υπάρχουν αυτά που πάνε μέχρι 6 χιλιόμετρα, που υπολογίζονται για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως πεζή και μπορούν να κινούνται στα πεζοδρόμια. Είναι αυτά που πάνε μέχρι 25 χιλιόμετρα και θα λογίζονται από τον κώδικα ως ποδήλατα, θα πρέπει να κινούνται στο δεξί μέρος του δρόμου, αν υπάρχει ποδηλατόδρομος να το χρησιμοποιούν, να έχουν κράνος, το βράδυ να έχουν το ειδικό γυλαικάκι, να φαίνονται καλά. Δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε δρόμους όπου αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από 50 χιλιόμετρα. Αντί για αυτό όμως τι βλέπουμε, βλέπουμε. Χωρίς κράνος, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας να κυκλοφορούν, να παραβιάζουν συνεχώς τον κώδικα, να είναι δύο πάνω στο πατίνι να...
1: Εδώ εχθές στο ενικός.gr στο ενικός.gr υπήρχε ρεπορτάζ, υπήρχε βίντεο με έναν τύπο με πατίνι, ο οποίος έκανε προσπέραση στην Ποσειδόνος στο αυτοκίνητο. Και μάλιστα από τον αέρα, από το ένα, από το άλλο, έκανε και την παραλίγο να πέσει στις ρόδες του αυτοκινήτου.
2: Αυτή είναι η τρίτη κατηγορία πατινιών, είναι τα πειραγμένα.
1: Μάλιστα.
2: Πειράζουν, πάνε με 60-70 χιλιόμετρα και αν θα μπείτε στο διαδίκτυο, υπάρχουν και πατίνια που πολλούνται και διαφημίζουν ότι τρέχουν με 60-70. Αυτά απαγορεύεται να πολλούνται.
1: Και τι κάνει η πολιτεία, αυτούς γιατί δεν τους έχει, πιάσει, κύριε Γκράτζη.
2: Θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις, θα πρέπει να τους καλέσει να λογοδοτήσουν. Το βασικό όμως είναι ότι αυτά τα παιδιά, τα ανήλικα, δηλαδή ένα πατίνι που κινείται μέχρι 6 χιλιόμετρα μπορεί να το οδηγεί ένας 12χρονος. Αυτά τα πατίνια που πάνε μέχρι 25 που συνήθως κυκλοφορούν μπορεί να τα οδηγεί κάποιος από 15 χρονών και πάνω. Αυτά τα παιδιά είναι ανήλικα και βγαίνουν στο δρόμο χωρίς να έχουν ιδέα για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εδώ θα πρέπει να δούμε ή θα πρέπει υποχρεωτικά να μπουν κάποια μαθήματα έτσι ώστε τους στοιχειώδεις κανόνες του κώδικα κυκλοφορίας στα σχολεία. Εντάξει, εγώ δεν λέω να μπουν μαθήματα να τα κάνουν οι σχολές οδηγών. Στη Γερμανία για
0: όχι,
2: να
0: οδηγήσει. Το καταλαβαίνω, αλλά σκέφτομαι, συγγνώμη, σκέφτομαι ότι δεν το τηρούν οι ενήλικοι τον ΚΟΚ. Πεπε, θα περιμένουμε από τα παιδάκια να το τηρήσουν. Τέλος πάντων τώρα.
1: Βεβαίως η οδηγική αγωγή στα σχολεία.
0: Αυτό να
1: γίνει. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο.
0: Αυτό, άλλο αυτό και άλλο για να γίνει για τα πατίνια. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό είναι άλλο.
2: Συζητάμε από την εποχή του Γεράσιμου Αρσένη που ήταν υπουργός παιδείας να μπει το μάτι
0: στο
2: κοριακή αγωγή στα σχολεία. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Γίνονται αποσπασματικά κάποιες προσπάθειες.
1: Πρόσφατα.
2: Έστω θα πρέπει να ξέρει κάποιους στοιχειώδεις κανόνες για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεύτερον, δεν είναι ασφαλισμένα. Δηλαδή, αν θα πέσει κάποιος με 25 χιλιόμετρα σε πεζό πάνω, υπάρχει περίπτωση να το σκοτώσει. Δεν είναι ασφαλισμένα, δεν έχουν πινακίδες. Θα πρέπει και αυτό να το δει η πολιτεία. Ναι. Δεν μπορούν αυτά τα οχήματα, γιατί άκουσα και κάποιες απόψεις ότι θα κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια και στις πλατείες. Ξέρετε, άμα κυκλοφορούν με ταχύτητες και δεν κυκλοφορούν με ταχύτητες πεζού, δηλαδή 5-6 χιλιόμετρα, και κυκλοφορούν με 25, θα έχουμε περισσότερα θύματα.
0: Okay. Ναι. Εσείς συμφωνείτε με απαγόρευση των. Εντάξει, προφανώς.
1: Μπράβο, αυτό είναι το επόμενο. Πώς μπορεί να λυθεί.
0: Για απαγόρευση της χρήσης του ψωνίου.
2: Σε κάποιες χώρες έχουν ληφθεί μέτρα. Και στο Παρίσι, αλλά και στη Γερμανία κάποιοι περιορισμοί. Ας πούμε, στη Γερμανία σε κάποιες πόλεις απαγορεύεται να μπαίνουν, να βάζουν τα πατίνια σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Απαγορεύεται. Οπότε περιορίζεται η χρήση τους. Υποδομές δεν υπάρχουν. Δηλαδή, θα έλεγα ότι περιορισμός και έλεγχος, μεγάλος έλεγχος, γιατί έχουμε δει αποτέλεσμα από τους ελέγχους, από την αστυνομία, δηλαδή από το 2024 στο 2025, από την εντατικοποίηση των ελέγχων που έγινε στα αυτοκίνητα και στα δίκυκλα, είδαμε μια μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 22%, δηλαδή είχαμε 675 νεκρούς το 2024, 522 το 2025, ήμασταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ελέγχονται και τα πατίνια.
0: Ερώτηση, θα την ξανακάνω την ερώτηση. Συμφωνείτε με την απαγόρευση στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους από τους ανώλους? Απαγόρευση.
2: Θα σας έλεγα να φτιαχτούν υποδομές. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Θα ήταν μια καλή λύση. Ένας μεγάλος περιορισμός στη χρήση των πατινιών. Αν όχι απαγόρευση, ένας μεγάλος περιορισμός στη χρήση και εντατικοποίηση των ελέγχων. Ξέρετε,
1: ωραία. Να το πάμε λίγο ανάποδα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να βάζουμε πρώτα τα παπούτσια και μετά να προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες. Μήπως λοιπόν δεν έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία να αφήσουμε ανεξέλεκτα ως πολιτεία, εννοώ, τα πατίνια να κυκλοφορούν χωρίς να έχουν υπάρξει αυτές οι υποδομές που επικαλείστε? Διότι τώρα. Ωραία, ναι, υποδομές. Νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι πρέπει να υπάρξουν υποδομές για να κυκλοφορούν τα πατίνια, τα ποδήλατα και όλα τα σχετικά. Μάλιστα υπάρχουν και διάφορα ΕΣΠΑ, διάφορα προγράμματα για τους δήμους για να φτιάξουν ποδηλατόδρομους. Ναι.
0: Ποδηλατόδρομους, παίρνει το ποδήλατο και σταματάς μετά εκεί και το παίρνει, το αφήνεις.
1: Είναι άλλη ιστορία. Άμα πας και στο Ήλιον γενικότερα, εκεί στην Αγίου Νικολάου, έχει ποδηλατόδρομο. Φτιάξαν το ποδηλατόδρομο με χρήματα του ΕΣΠΑ, με του κόσμου τα χρήματα τα εκατομμύρια, η περιφέρεια, και κάνεις σλάλομ για να φτάσεις μέχρι το τέλος, μέχρι τη Διβόν. Διότι υπάρχουν κολόνες στη μέση.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μα το ξέρω, δεν το έχουμε κάνει.
0: Δεν το ξέρω εκεί, δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το έχω δει. Δεν το ξέρω.
2: Συνήθως ερχόμαστε και συζητάμε όταν συμβεί κάτι τραγικό. Ναι. Σίγουρα θα πρέπει να τα προβλέπουμε. Εδώ θέλω να πω ότι και οι γονείς έχουν μια τεράστια ευθύνη. Δεν μπορεί 12 χρόνων παιδί 13 να έχει πατίνι. Πρώτον, δεν επιτρέπεται στην ηλικία του να το έχει. Έχουν ευθύνη και οι γονείς. Δεύτερον, υποδομές.
1: Ναι.
2: Είναι δύσκολο. Ένας Ισπανός αρχιτέκτονας κάποτε για την Αθήνα είπε πώς θα μπορεί να γίνει ανθρώπινη αυτή η πόλη
1: και να κλείσουμε
2: με ποδηλατόδρομους κτλ. Και είπε ότι πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναχτιστεί από την αρχή. Αν θυμόσαστε, στην Πανεπιστημίου πήγε να γίνει ένας πεζόδρομος κάποια στιγμή και μποτιλιάρανε τα πάντα. Είναι πολύ δύσκολο στην Αθήνα να υπάρξουν υποδομές. Τώρα πρέπει να δούμε
1: τι θα γίνει.
2: Μεγάλο περιορισμό ή και απαγόρευση, όπως είπε ο υπουργός μας ο κ. Χρυσοχοίδης. Κάτι πρέπει να γίνει όμως έτσι ώστε να μην έχουμε θύματα. Πέρσι είχαμε 400
1: άτομα. Να κλείσουμε, κύριε Γκρέτζελε, σας παρακαλώ.
2: Μόνο αυτό θα πω. 400 άτομα πέρσι που πήγαν σε νοσοκομείο από ατυχήματα με πατίνι και είχαμε 2 νεκρούς πέρσι.
0: Ναι.
2: Συνεχίζεται αυτό φέτος σε έντονο ρυθμό. Πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να μην έχουμε.
3: Η ώρα είναι 7. Λατό FM στους 103,3.
4: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
5: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
4: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
6: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
7: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Sprinter Atenco Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Track Service Goose Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο goosegroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Goose με κάπα.
10: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
15: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός. Ηθοποιός
19: σημαίνει φως.
20: Αμέση ενημέρωση παντού.
21: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
23: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά. Καθυστερήσεις καταγράφονται στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη. Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατία και χειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε νέα κλιμάκωση με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με σκληρά πλήγματα την Τεχεράνη αν δεν υπογράψει γρήγορα συμφωνία με τις ΗΠΑ, ενώ σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Άνοδο κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ στα στενά του Ορμούζ. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα $101 το βαρελί. Στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Παρά τη συμφωνία καταπάυσης του πυρός, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σε νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Λίβανο. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα, διερεύνηση και εκδίκαση εντός τριών μηνών των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 54χρονος που κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη, καθώς και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια στη φωνική επίθεση. Περισσότερα στο ενικός.gr.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Στον τελικό του FIBA Basketball Champions League προκρίθηκε η ΑΕΚ που επικράτησε στον ημιτελικό με 78-65 τη Ουνικά Χαμάλαγα. Αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανική Ρίτα Βιλνίους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Πρέπει να σας πω ότι ο άγνωστος οδηγός, Στεφανία, κύριε Αγοραστέ, γενικότερα εσείς όλοι εκεί έξω. Α, τι στραβουμάρα είναι αυτή που είχα.
1: Ηλικία σου, τι να κάνουμε τώρα.
2: Βιάζεσαι, Σπύρο.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Μόλις λίγα λεπτάκια. Ναι, συγγνώμη κύριε Αβουγιουκλή, ότι ούγαρ έρχεται μόνον. Δεν είναι, τα μισά πράγματα μου ξεφεύγουν. Ωραίο αυτά τα οποία έχεις μπροστά στα μάτια σου, Λάσκαρη. Γυαλιά λέγονται.
2: Όχι, θα έχω τα δικά μου αν θες.
0: Α, ναι, τι είναι, πρεσβειοποιίας.
2: Μοιοπίας.
0: Μοιοπίας, δεν μου κάνει μάνα μου.
2: Στην ηλικία μου μόνο μοιοπία.
0: Ναι, στη δική μου να δεις μόνο πρεσβειοποία. Λοιπόν, σωστό είναι αυτό. Είναι το χάσμα των γενεών που λέμε. Ναι.
2: Για πες.
0: Ταλαιπωρείται λοιπόν ο άγνωστος οδηγός. Στον Κεφισό υπάρχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Αυτή την ώρα, ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Τι είχε, Γιάννη, είχα πάντα ένα πράγμα. Ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων πριν τη Δυραχείου, ανάμεσα δηλαδή σε Λεωφόρο Αθηνών και Δυραχείου είναι το μποτιλιάρισμα. Το οποίο μποτιλιάρισμα αυτό θα σας συντροφεύσει μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βοήθειά σας. Εξαιρετική ημέρα για όλους όσοι βρίσκεστε στον Κηφισό. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και σήμερα. Υπομονή και όσοι βρίσκεστε στην Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, που το μποτιλιάρισμα ξεκινά εκεί λίγο μετά στο επόμενο φανάρι, μετά το κολυμβητήριο. Και φτάνει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο σχιστό δεν έχει τόσο πολύ κίνηση όσο τις προηγούμενες ημέρες. Φαντάζομαι ότι σε λίγο και εκεί. Και στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, υπάρχει ένα, βλέπουμε ένα μποτιλιάρισμα να αρχίζει να δημιουργείται στην Αρδιτού, εκεί στη συμβολή με την Ηλίου Πόλεως, και βεβαίως το κλασικό μποτιλιάρισματάκι στο φανάρι του Χίλτον. Μποτιλιάρισμα έχουμε και στον περιφερειακό της, εκεί στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατείτσα, το roundabout που λένε και στην Κύπρο οι αδελφοί μας οι Ελληνοκύπροι. Και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μέχρι τον Καρέα.
2: Εξαιρετικά.
0: Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Σε κανένα δύο τέρμινα θα φτάσετε στη δουλίτσα σας.
2: Εξαιρετικά.
0: Με αυτό το φοβερό και τρομερό ταξιδιάρικο ταξιδάκι. Όταν γουρλώνει τα μάτια η Στεφανία, έχει δει κάτι.
2: Σωστά. 10 λεπτά μετά τις 7 δεν έχουμε συστηθεί. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@kirielfm.gr. Θα κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Να πούμε χρόνια πολλά στους εξής. Μου τα έκανες όλα, λοιπόν. Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία, μάλιστα, δεν ήξερα. Μήλιος, Μιλίτσα, Κασιόπη.
0: Μάλιστα.
2: Όλοι χρόνια. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα, δεν ξέρω κανέναν, αλλά χρόνια πολλά.
0: Ναι.
2: Επίσης, να πούμε για
0: τον. Περίεργο θα ήταν, ήξερες.
2: Ναι, να πούμε για τον καιρό. Ότι αναμένονται σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις και θα υπάρχουν κάποιες τοπικές βροχές και κάποιες καταιγίδες το απόγευμα στο Βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά, και στην υπόλοιπη χώρα θα έχει αυξημένες νεφώσεις με κάποιες μικρής διάρκειας βροχούλες τοπικές. Άνεμοι νότιες διευθύνσεις στα Πελάγη 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 7 και σε έτσι τώρα το πρωινές ώρες μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια μέχρι τις 23, υπόλοιπες περιοχές μέχρι 25 και κατά τόπους Δωδεκάνης 26 και βόρεια Κρήτη 28.
0: Μάλιστα.
2: Στην και Αθήνα, ναι, μέχρι 23.
0: Μέχρι 23.
2: Και κάποιες βροχούλες μικρής διάρκειας μεσημέρι απόγευμα προβλέπεται.
0: Ναι. Πες και την είδηση που με ενδιαφέρει εμένα άμεσα. Ο καιρός λέει ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Πες το να το ακούσουν.
2: Ναι,
0: έχουν ζαλίσει να πλύνω και να πλύνω το αυτοκίνητο. Μα είναι δυνατόν, εφόσον ξέρεις ότι αφρικανική σκόνη, να πλύνεις το αυτοκίνητο?
2: Αλήθεια είναι.
0: Από τον Οκτώβριο το πάω, έτσι να ξέρεις.
2: Έβγε. Έχουμε πολύ σκόνη.
0: Πάρα πολύ σκόνη. Λοιπόν, έχεις μήνυμα από το Χονγκ Κονγκ.
2: Α, πες.
0: Στέλνει θερμούς χαιρετισμούς ο Ηλίας από το Χονγκ Κονγκ. Και λέει, σας παρακαλούμε πολύ, βοηθήστε μας να κρατηθούμε σε φόρμα. Με τόσα υπέροχα γλυκά μας δυσκολεύεται πολύ. Πάντα με καλή διάθεση και χωρίς παρεξήγηση. Μάλιστα. Είναι γλυκιά παναθεμάτη η Στεφανία. Πολύ, πολύ. Και με αυτό το υπέροχο ταξιδιάρικο έτσι, τραγουδάκι, ναι. Θα κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας.
2: Αχ, πριν πάμε σε αυτό, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, γιατί θα το ξεχάσω.
0: Παρακαλώ.
2: Τι εννοεί ο Τραμπ όταν είπε τα πλήγματα στο Ιράν είναι ένα χτύπημα αγάπης? Έλα να σε κλωτσίσω λίγο για να δεις ότι έχω δίκιο.
0: Ναι.
2: Χτύπημα αγάπης.
0: Να σου πω, μπορείς να πιάσεις το αριστερό πόδι, γιατί στο δεξί με τόσες κλωτσιές μου έχεις δημιουργήσει μηνίσκο. Πηγαίνω απευθείας. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ εκεί με τα μαύρα, με τα σκούρα, μπας περιπτώσει μια κίτρινη κάρτα, δεν μπορείς να τις βγάλεις?
2: Τι σημαίνει?
0: Σφύριξε ένα πέναλτι, κάτι, οτιδήποτε. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο σέριφμαν.
2: Εξακολουθεί, λέει, να ισχύει και είναι πλήγματα αγάπη.
0: Ναι. Πλήγματα αγάπη.
2: Θα υπάρξουν άλλα, όχι αγάπη. Ναι. Αν δεν υπογράψει το Ιράν. Αλλά ήταν άλλα, είναι πλήγματα αγάπη.
0: Τέλο πάντων, μα έχει τρελάνει αυτό ο τύπο. Ναι. Τα είπε νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας και μάλιστα.
2: Σου είπε
0: πριν...
2: ότι μίλησε και με τη Φόντερ Λαϊέν.
0: Όχι, αυτό δεν μου το είπε.
2: Τη φίλη σου.
0: Μίλησε με την Ούρσουλα.
2: Βέβαια.
0: Bonjour, Ursula.
2: Ναι, το πρόβλημα είναι. Το πρόβλημα είναι τα οικονομικά. Η δασμή. Μέτωπο στο Ιράν κοινό υπάρχει.
0: Υπάρχει μέτωπο κοινό στο Ιράν. Έτσι είπε η Ursula.
2: Ναι, ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως δεν είναι. Υπάρχει ένα κοινό μέτωπο τέλος πάντων, θεωρητικά. Εννοώ ότι υπάρχει δέσμευση των δύο πλευρών. Το επική κομισιόν στην ανακοίνωσή της είπε ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αλλά η εμπορική συμφωνία είναι ένα προβληματάκι, όπως καταλαβαίνεις.
0: Μάλιστα, απόλυτα. Εγώ αυτό το οποίο έχω να πω, Στεφανία μου, είναι το εξής. Τα ακούω όλα αυτά, τα διαβάζουμε, τα λέμε, μας τα λέει και ο ανταποκριτής μας ο Θανάσης από τις ΗΠΑ. Αλλά ξέρεις τι βλέπω? Βλέπω το εξής. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,1%. Φτάνοντας 96,8 δολάρια το βαρέλι.
2: Ναι.
0: Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό το κοκτέιλ, το έκριθμο κοκτέιλ που έχει δημιουργηθεί, έχει σοκάρει ολόκληρο τον πλανήτη και σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε ανθρωπιστικό.
2: Ναι.
0: Διότι συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, βλέπουμε μία κλιμάκωση και εξακολουθούμε να μετράμε αθώες ζωές που χάνονται στο βωμό της ιστερίας κάποιου.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Το λέω απλώς, ήθελα να σημειώσω απλώς το κομμάτι το, και της εμπορικής φωνής των ΗΠΑ. Ένωση στο οικονομικό επίπεδο, γιατί συζήτησαν και αυτό, γιατί μην ξεχνάμε, σου λέω, τις απειλές του Τραμπ. Δηλαδή, ο Τραμπ λέει: περιμένω από την Ευρώπη να τηρήσει τη δέσμευσή της, να περιορίσει δασμούς, λέει ο Τραμπ.
0: Ναι.
2: Και λέει ότι οι ευρωπαϊκοί δασμοί σε μια σειρά προϊόντα πρέπει να μειωθούν σταδιακά μέχρι να το μηδενίσουμε. Έχω δώσει προθεσμία μέχρι τον Ιούλιο. Διαφορετικά θα αυξήσω κι άλλο τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα και. Λοιπόν, μόνο το whisky, μόνο πώς το σκοτσέζικο.
0: Το σκοτσέζικο προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου.
2: Μόνο αυτό, είναι μόνο
0: και
2: αυτό.
0: Και της βασίλισσας Γκαμίλας.
2: Λοιπόν, πάμε βολτίτσα.
0: Κλείνεται η Καμίλα, όχι το ζώο, η συγκεκριμένη, το όνομα.
2: Της Καμίλας, όχι, εγώ δεν τα ξένα.
0: Και εγώ τα ξενικά δεν τα κλείνω. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει, μην νομίζετε, εδώ και κανένα τέταρτο έχουμε ξεκινήσει τη βόλτα μας στα περίπτερα.
2: Ναι. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε.
2: Όχι.
0: Πάμε λοιπόν με την Κόντρα News, όπως άλλωστε ξεκινάμε κάθε φορά το ταξίδι μας στις εφημερίδες. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια. Γράφει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της, γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το διαβάσετε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Παγκόσμιο συναγερμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αυξάνονται τα κρούσματα του χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Πάντως ο Θανάσης από την Αμερική μας είπε ότι δεν έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα. Υπάρχει προβληματισμός, αλλά τα πρωτόκολλα δεν τα έχουν αλλάξει ακόμα. Λοιπόν, σου θυμίζει κάτι, αυτό. Αλέξης Τσίπρας, το ταξίδι της Ιθάκης ολοκληρώθηκε. Ανάβει τις μηχανές για το νέο κόμμα. Έλα. Μάλιστα. Αυτά είναι μερικά από
2: καλά
0: τα θέματα.
2: Καλά ήταν, ταξιδέψει παντού αυτό το βιβλίο.
0: Ναι.
2: Καλά ήταν.
0: Ναι. Okay. Την Ιθάκη τη βρήκε η Ιθάκη. Η Ιθάκη βρήκε τον Οδυσσέα της. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
2: Απογευματινή. Τα είπαν και ξεθύμα, να σου είπα, ξεσπάθωσαν. Λοιπόν, καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Καράτο και μαστίγιο από το Μητσοτάκι με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Και έχει αριστερά όλες τις τοποθετησούλες. Μία δηλωσούλα από τον καθένα.
0: Ναι.
2: Από κάποιους τέλος πάντων. Όσοι χωρούσαν στο πρώτο σέλιδο.
0: Ναι, γιατί 43 δεν χωράνε.
2: Φόβοι για βεντέτε Κρήτη αποκτά πλέον το δικό της FBI. Κάτι μου θυμίζει αυτό ο τίτλος.
0: Ναι.
2: Σαν να το έχω ξανακούσει αυτό μετά τα Βορίζια. Θα ορκιζόμουν.
0: Ορκίσου. Ορκίζομαι και εγώ μαζί σου. Πώς θα το κάνω, CBI.
2: Όχι, σαν να το έχω ξανακούσει, σου ξαναλέω αυτό.
0: Creta Bureau Investigation.
2: Όχι, σαν να το έχω ξανακούσει ειλικρινά μετά τα Βορίζια αυτό το πράγμα. Δεν έγινε.
0: Ναι, ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι, κάθε φορά
2: το σχέδιο.
0: Μετά από κάτι.
2: Το τέλος του 2027, οριστική απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Φωνική ατμόσφαιρα. Η αόρατη απειλή των σωματιδίων PM. 2,5. Λοιπόν, δωρεάν θεάματα για όλο το καλοκαίρι, ποιοι ξεχωρίζουν. Λοιπόν, και 100.000 νοσηλευτές βοηθείς και μέσα, βαρέα και ανθυγίνα. Αυτά.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει τον Μητσοτάκη. Και υπάρχει βεβαίως και η φωτογραφία από τη χθεσινή ομιλία στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Στοχοποίηση, πόλεμος λάσπης κατά δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου. Και έχει τρεις φωτογραφίες, του Άδωνη Γεωργιάδη, του Θάνου Πλεύρη και του κυρίου Μαρκόπουλου. Και στην άλλη πλευρά είναι ο κύριος Δένδιας. Κάτι τρέχει, μεγάλος έρωτας Παπασταύρου με κορεατικές εταιρείες, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο ξεχάσαμε να πούμε είναι ότι στο διατάφτα ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι όλοι οι βουλευτές που εμπλέκονται είτε όχι με οποιοδήποτε τρόπο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εάν και εφόσον το θελήσουν, θα είναι ξανά στα ψηφοδέλτια της
2: Δημοκρατίας. Ναι, σωστά, σωστά.
0: Έτσι.
2: Σωστά. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Όλοι να ιδρώσουμε τη φανέλα. Πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μητσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, στροφή σε σπίτια 25 ετίας και ανακαίνιση. Νέα τάση στην αγορά ακινήτων. Ελεγκτικό συνέδριο. Πιλωτική δίκη για την ΑΣΕ. 400.000 συντάξεις. Ωραία, μάλιστα. Και η Παϊράν πιο κοντά σε συμφωνία για το Ορμούς.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στον λαό. Είναι το κεντρικό της, ο κεντρικό της τίτλος. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Αναπτύξεως Τάκης Θεοδωρικάκος την μείωση του ορίου ηλικίας του εκλέγεστε. Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, σύμφωνα με την πρόταση αναθεωρήσεως του συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας. Ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου, διοικητικά καθήκοντας

0: απαντήστε.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Τρία νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά. Συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής.
2: Το μανιφέστο, όλοι πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Νομίζω παίζει πολύ αυτή η ατάκα με τη φανέλα.
1: Ναι.
2: Του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Επίσης από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας το μανιφέστο, προχειροδουλειές από την ακτιβίστρια Λάουρα Κοβέση. Αδιανόητο και μνημειώδης γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είναι με αφορμή της. Το τυπογραφικό λάθος της κλήσης.
1: Εντάξει, τυπογραφικό, ξετυπογραφικό.
2: Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να
1: το λάθος είναι λάθος.
2: Το λάθος. Το λάθος.
1: Δεν είναι κανείς αντίθετο. Λοιπόν, και οι βουλευτές μπορεί να επικαλεστούν ότι έκαναν λάθος. Περνάμε στην εφημερίδα
2: Τα Νέα.
1: Λάθος τηλέφωνο,
2: λάθος email, λάθος.
1: Όλα γίνονται λάθος. Ένα enter σε το λάθος από το σωστό. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία, είναι το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα και ασφαλώς αστευόμαστε με την Στεφανία. Όλα έχουν τη σημασία τους. Αδήλωτα εισοδήματα από παροχές αγοραπολισίες. Τι αποκαλύπτουν χιλιάδες διασταυρώσεις. Χανταϊός ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρώτο σελίδο της εφημερίδας Τα Νέα.
2: Ριζοσπάστης, αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Επίσης, μεγάλη σύσκεψη του ΚΚΕ στα Τρίκαλα με σωματεία και φορείς. Αυτό που απαιτείται σήμερα είναι μια γενναία απόφαση συνολικής αντίθεσης και σύγκρουσης με την πολιτική των κερδών και του πολέμου. Μερικά από τα θέματα στον Ριζοσπάστη.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, ο ισθμός των στεναγμών. Επιτόπιο ρεπορτάζ Εσπρέσο στο σημείο που νέοι άνθρωποι δίνουν ραντεβού με τον θάνατο. Σοκ και δέος από ψηλά. Μάλιστα. Βρήκαμε τα πρόσωπα που έχουν δει πολλά σε διόρυγα της Κορίνθου. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. Γλέντι στον χάρο με λύρες, σαμόλι και τραγούδι. Τι είναι αυτό, τι τραγούδια. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
2: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Κι όμως όλα είναι γραμμένα στα Ευαγγέλια. Κατά Ματθαίου 24, πόλεμοι, λοιμοί, σεισμοί. Τα σημάδια των καιρών είναι εδώ. Η ανθρωπότητα οδεύει προς την κορύφωση. Ιράν, έλλειψη τροφίμων, κρίση λιπασμάτων, Χανταϊός, συνεχής χτυπήματα του Εγκέλαδου και η φέση της Σαντορίνης. Αυτά γράφει η ελεύθερη ώρα στο πρώτο της θέμα, στο πρώτο σέλιδο. Και κλείνω με την Political. Μετά το εξάωρο μασάζ στην κοινοβουλευτική ομάδα, γαλάζια ανακοχή. Ποιοι υπουργοί βρέθηκαν στο στόχαστρο, ηχηρό μήνυμα για τις εκλογές, ειδική αναφορά στο Μιλωνάκι. Το πακέτο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις, σε τίτλους, προσοχή όσοι κινείστε στην άνοδο της Κηφισίας. Έχει προκληθεί ποτηλιάρισμα από το Χαλάνδρη, διότι έχουμε σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος του Αμαρουσίου, στην αριστερή λωρίδα, στην άνοδο της Κηφισίας. Πολύ προσοχή, λοιπόν. Πάρα πολύ προσοχή.
2: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα. Ωραία, σε πολύ λίγο να πούμε ότι η Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για την επόμενη μέρα στη Θεσσαλία με μια πολύ σημαντική δωρεά. Από σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενισχύεται με 12 επιπλέον οχήματα για να ανταποκρίνεται με περισσότερη ετοιμότητα σε έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, η Εθνική Ασφαλιστική προσέφερε 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βαν για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Μία ουσιαστική πρωτοβουλία για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Το κλίμα αλλάζει μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus.

0: της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ ST, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο...
10: Λατό FM στους 103,3.
9: Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Έχεις κατάστημα? Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου? Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
12: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε τεντωμένο σκηνή ακροβατία και χειρία στη Μέση Ανατολή μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Αμερικανικών και Ιρανικών δυνάμεων. Περισσότερα στο real.gr. Με σκληρά πλήγματα απείλησε την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ αν δεν υπογράψει γρήγορα τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Στη Βουλή κατήχθησε σήμερα η διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επίσπευση εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλεο στην Αθηνών, από Χαϊδάριο στους Καραμαγκά, στην άνοδο του Καρέα, στην Ηλιούπολη και ανατμήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων και Αρδυτού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Έχουμε μισή ώρα να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε...
1: Μισή ώρα και δύο συνεντεύξεις. Γιάννης Αδριανός, Άννα Ευθυμίου.
0: Μισή ώρα και δύο συνεντεύξεις. Ναι. Μην με μπερδέψεις τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, όχι.
0: Σκεφτόμουν κάτι πριν, Σπύρο. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μια παιδική ευχή. Μια ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτήμητο. Ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Επίσης, μην μπερδεύεσαι από το όνομα, διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα, και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός από τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα στην Ελπίδα. Δεν θα χρονοτριβήσουμε περισσότερο. Πάμε να συναντήσουμε, διότι ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Ανδριανού, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για διάφορα ζητήματα. Εγώ και η Στεφανία, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ανδριανέ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα κύριε Ακασίδη, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.
0: Ναι, μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο θέμα της φέτας, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί έχει μπει πάλι στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά και αυτή τη στιγμή, γιατί ήταν ένα πάγιο και αίτημα δηλαδή των Αμερικανών παραγωγών, η κυβέρνηση η Αμερικανική επιδιώκει έτσι να επιτρέψει σε Αμερικανούς παραγωγούς που χρησιμοποιούν ονομασίες pop προϊόντων ευρωπαϊκών, είτε είναι φέτα είτε είναι παρμεζάνα και άλλα
0: προϊόντα. Ναι, και παρμεζάνα, σωστά.
2: Βεβαίως, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε τη φέτα, είναι και άλλες χώρες που έχουν pop προϊόντα, που έχουν το ίδιο πρόβλημα.
0: Προγόντσα, το ροκφόρ,
2: ναι. Και βεβαίως εδώ γίνεται ένας αγώνας, γιατί είμαστε σε μια ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ζήτημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα pop προϊόντα, οφείλει να τα προστατεύει. Η φέτα, γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν αποτελεί για τη χώρα μας ένα δευτερεύον ζήτημα, αποτελεί ζήτημα εθνικής παραγωγικής και πολιτιστικής σημασίας. Και γι' αυτό λοιπόν κάνουμε όλες τις ενέργειες που μπορούμε και επιβάλλονται, ναι, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως, που τα γνωρίζει και οφείλει και θεωρώ ότι κάνει αυτό που πρέπει για να προστατεύσει όλα τα pop προϊόντα.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως και σε διπλωματικό επίπεδο γίνονται προσπάθειες για να γίνει κατανοητό. Βέβαια, εδώ να πούμε ξεκάθαρα ότι οι Αμερικανοί έχουν κάνει ήδη συμφωνίες με τρίτες χώρες και εξάγουν, δηλαδή η Ταϊβάν, η Ινδονησία για παράδειγμα, η Μαλαισία έχουν κάνει συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ για προϊόντα με ονομασίες όπως η φέτα ή η παρμεζάνα, δηλαδή δίνουν βάρος σε πολλές, σε φθηνές επιλογές, δηλαδή φθηνότερες επιλογές προφανώς, αλλά δεν είναι το ίδιο ποιοτικό προϊόν. Αυτό όμως συνήθως οι καταναλωτές δεν το γνωρίζουν. Η φέτα είναι ένα προϊόν, όπως είπαμε, εθνικό. Αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές είναι 785 εκατομμύρια, έχουν αγγίξει το 25, δηλαδή οι εξαγωγές της ελληνικής φέτας. Το 70% που παράγεται στη χώρα μας, κύριε Παπαδάκη, εξάγεται και το 30% απορροφάται την εσωτερική αγορά.
1: Ναι, προφανώς αυτά τα στοιχεία βλέπουν οι Αμερικάνοι.
2: Το μεγαλύτερο ποσό, ναι, βεβαίως. Ναι. Οι μεγαλύτερες ποσότητες απορροφώνται, εξάγονται στην Ευρώπη, βεβαίως.
1: Ναι.
2: Η Γερμανία κατέχει αυτή τη στιγμή εισάγει 227-228 εκατομμύρια περίπου είναι η αξία των εξαγωγών το 2024. Πραγματικά είναι ένα προϊόν το οποίο έχει προστιθέμενη αξία για τον αγρότη μας, για τον χτινοτρόφο μας, γιατί και η αύξηση της τιμής του γάλακτος, του εγωπρόβιου, έχει άμεση σχέση με αυτό το προϊόν. Επειδή
1: κινδυνεύουμε, κύριε Αδριανέ, να χάσουμε, να αλλάξει το status quo σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στην ελληνική φέτα, κοιτάξτε, με αυτή την παρέμβαση των Αμερικανών. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Κοιτάξτε, η παρέμβαση. Καταρχήν έχουν γίνει συμφωνίες, όπως σας είπα, μεταξύ ΗΠΑ και ΣΕΠΑ.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει, ρωτάω, λοιπόν, γι' αυτό λέω. Πλαίσιο, υπάρχει ένα status quo. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση αυτό το πλαίσιο να αλλάξει.
2: Το πλαίσιο, λοιπόν, αυτό έτσι, που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γίνεται ένας αγώνας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και αυτού του είδους οι πρακτικές, δηλαδή να μην υπολογίζουμε ότι τα προϊόντα έχουν συγκεκριμένα στοιχεία για την παραγωγή τους και βεβαίως ο τόπος που παράγονται με τη συγκεκριμένη, με το συγκεκριμένο τρόπο που είναι και παραδοσιακός και είναι πάρα πολλά χρόνια κάθε προϊόν, είτε είναι η φέτα, είτε είναι άλλα προϊόντα, είτε είναι ελληνικό προϊόν όπως είναι η φέτα, είτε είναι κάποιο ιταλικό τυρί ή γαλλικό κρασί, τέλος πάντων. Ναι. Πάντως υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει διαβούλευση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, αλλά όπως γνωρίζετε πολύ καλά, υπάρχουν και πολλά προβλήματα σε αυτές τις διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, πολλά προβλήματα.
2: Ας ελπίσουμε ότι και η επαφή που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με την Φόντερ Λάιεν
1: να αποφέρει θετικά αποτελέσματα
2: στην προστασία των προϊόντων, των εθνικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων, όπως είπαν, και η φέτα, γιατί πραγματικά είναι μια προστιθέμενη αξία αυτό το προϊόν.
0: Πάντως τότε είχε εξαιρεθεί στους δασμούς τότε η φέτα, είχε,
2: δεν είναι θέμα
0: καταφέρει.
2: Δασμών,
0: το ξέρω ότι δεν είναι, απλώς ρωτάω αν είχατε καταφέρει τελικά να...
2: Ναι, βεβαίως, γίνονται προσπάθειες σε πολλά επίπεδα, αλλά σας λέω ότι η προστασία των ΠΟΠ προϊόντων, ο χαρακτηρισμός ΠΟΠ είναι... είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, προφανώς.
2: Έτσι, και έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Άρα εδώ γίνεται και μια προσπάθεια, δεν είναι το θέμα των δασμών μόνο, έτσι, που μπορείς να κάνεις και με μονομένες κινήσεις. Κάνουμε και με μονομένες κινήσεις, αλλά από την άλλη πλευρά όμως εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ως Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα ΠΟ προϊόντα.
0: Ναι, ναι,
2: εκεί πρέπει να παλέψουμε, δηλαδή να προστατεύσουμε αυτά τα ΠΟ προϊόντα, όλα τα ΠΟ προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κύριε Υπουργέ, εχθές καθίσατε και τις 6 ώρες στην συνεδρίαση.
2: Ναι, βεβαίως, σχεδόν.
1: Πώς σας φάνηκε αρκετές, γενικότερα, πώς ήταν το κλίμα?
2: Κοιτάξτε, γιατί είχε καλλιεργηθεί ένα κλίμα το οποίο τελικά, όπως είδατε, έγινε μια ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση, κύριε Παπαδάκη, κυρία Κασίμη, και η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει, είναι μια μεγάλη καταρχήν παράταξη και έχει αποδείξει ότι ο διάλογος είναι βασικό στοιχείο και πραγματικά έγινε ένα σημαντικό, έτσι, και ότι δεν φοβάται τον διάλογο, δεν φοβάται την αυτοκριτική, δεν φοβάται τις προτάσεις. Αντίθετα, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία γίνεται πιο ισχυρή, πιο αποτελεσματική και πιο χρήσιμη στην πατρίδα και τους πολίτες. Και θεωρώ ότι ο διάλογος πάντα έχει θετικά αποτελέσματα και το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Και θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ήδη, όπως έχετε ενημερωθεί και εσείς από το ρεπορτάζ, το βασικό στοιχείο της συζήτησης εχθές ήταν συνταγματική αναθεώρηση, μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μια κορυφαία θεσμική διαδικασία και δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως...
1: Ναι, ασφαλώς, κύριε Αδριανέ, αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα με τα τσιτάτα, υδρώνουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη εκλογική νίκη, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και πάει λέγοντας, αυτό ήρθε σε δεύτερη μοίρα, παρόλο που είναι πολύ βασικό το γεγονός ότι είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή.
2: Νομίζω ότι η εισήγηση του Στυλιανίδη, το Ιρμπίτου Στυλιανίδη και η τοποθέτηση βεβαίως του Πρωθυπουργού έδειξε ακριβώς αυτό, ότι έχουμε εξεργασμένες προτάσεις με θεσμικό, κοινωνικό, οικονομικό και ταυτοτικό περιεχόμενο, μπορώ να πω, οι οποίες μπορούν πραγματικά να ανοίξουν ένα σοβαρό δημόσιο διάλογο για την Ελλάδα του μέλλοντος, κύριε Παπαδάκη και κυρία Κασίμη. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος και, όπως είπα, από τον διάλογο κανένας δεν βγαίνει χαμένος, μόνο κερδισμένοι, και το κλίμα ήταν πολύ καλό.
0: Και για τους παρόντες και για τους απόντες ισχύει αυτό?
2: Νομίζω, κοιτάξτε, εκείνο που έχει σημασία είναι όλοι να βαδίζουμε και να έχουμε ένα κοινό στόχο που είναι το καλό της πατρίδας. Και πιστεύω ότι αυτό έχουν όλοι ως στόχο.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
3: Real FM. Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
2: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, αυτά να δείτε, για να βλέπεις πόσο φίλαθλος είμαι. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε. Μην αυτά.
1: Όχι, ρε παιδί μου, καθαρίζω λίγο το λαιμό μου. Επίκειται συνέντευξη.
0: Οχτάστεροι θα είμαστε. Λοιπόν, κάθε, θα το δεις. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μας προσκαλεί να επισκεφτούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα. Ανακαλύψε ξεχωριστές δράσεις και μία ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους.
1: Πόσα, 169 χρόνια? Τόσα χρόνια θέλετε για να φτάσετε τους τίτλους που έχουμε σε όλα τα εθνήματα εμείς.
2: Καλό.
0: Φίλε μου Σπύρο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός. Ασφαλώς και έχουμε ανοίξει τη βεντάλια σε όλα τα θέματα και βλέπουμε τα σχόλιά σας. Θα μας επιτρέψετε όμως, σας συμπαθάτε μας. Έχουμε κάνει πάλι μια φοβερή και τρομερή διαχείριση
0: του χρόνου. Εννοείται αυτό το πράγμα,
1: πάντα,
0: φυσικά.
1: Πάντα.
0: Θα πάμε κατευθείαν όμως.
1: Ναι, να συναντήσουμε
0: την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτή Α Θεσσαλονίκης. Να τα λέμε και αυτά, εννοείται, γιατί πλησιάζουμε.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλημέρα σας, κυρία Ευθυμίου. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Καστίνη, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή.
3: Θα τα λέμε και αυτά.
0: Θα το πάμε ανάποδα.
1: Τι είπα, ναι, και εγώ αυτό προτείνω.
0: Έλα, προχώρα.
1: Τι είπατε στο τέλος, συγγνώμη, κυρία Ευθυμίου, γιατί δεν μας έχει πιάσει πολυλογία σήμερα με την
3: Ευθυμίου. Λέω να τα λέμε για τις εκλογικές περιφέρειες.
1: Ναι. Α, ναι, σωστό, σωστό. Και μια και μιλάμε για τις εκλογικές περιφέρειες, πώς σας φάνηκε χθες η κοινοβουλευτική σας ομάδα εκεί στη Νέα Δημοκρατία?
3: Νομίζω ότι βγήκαμε πιο ενισχυμένοι ως ομάδα. Δηλαδή την έννοια της ομάδας βγήκαμε πιο ενισχυμένοι. Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που έλεγαν ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Καλά, βουλευτές σας το λέγανε αυτό, κυρία Ευθυμίου, τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή δεν ήταν θέλω να πω, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι δημοσιογράφοι. Υπήρχαν δηλώσεις, υπήρχαν τοποθετήσεις.
3: Καλόπιστα. Αν αυτό τώρα. Όχι, δεν λέω από δημοσιογράφους, αλλά από την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Το έπαιρνε η αντιπολίτευση και το κακόπιστα, με μια δηλαδή διάθεση εργαλειοποίησης, το αξιοποιούσε ότι υπάρχει θέμα ισοκομματικό, διαψεύστηκε. Διαψεύστηκε. Δηλαδή αυτό κατέπεσε χθες. Εντάξει, υπήρχαν πολύ γόνιμες παρατηρήσεις, όπως για την ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ ουσιαστικές προτάσεις, πραγματική ανθεώρηση. Όλα αυτά ήταν κάποιες βελτιώσεις του κυβερνητικού έργου, προτάσεις για βελτίωση του κυβερνητικού έργου. Και ότι προφανώς για μένα αυτό που είναι κρίσιμο, και επειδή είμαι βγαλμένη με το σπλάσμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι η προσωπική, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για μένα και το πιστεύω, ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει μέσα από την επιτυχία της παράταξης. Να το κρατήσουμε όλοι και να δουλέψουμε ομαδικά και να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Μάλιστα. Σαφές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας. Mm-hmm. Γιατί μαθαίνουμε ότι ένα από τα επόμενα νομοσχέδια του Υπουργείου θα αφορά τα ταμεία επαγγελματικής κατάρτισης. Θα είναι μία από τις επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Να μας πείτε λίγα πράγματα για το τι θα αλλάξει, ποια θα είναι, έτσι, αν μπορούμε να μάθουμε, έτσι, κάποιους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου. Και πότε θα έρθει επίσης, πότε θα μπει και σε τελική φάση διαπραγμάτευσης και πότε θα έρθει σε δημόσια διαβούλευση, πότε θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.
3: Καταρχάς, για το χρόνο είμαστε σε φάση επεξεργασίας, ακόμα δεν μπορώ να σας πω. Όμως το επεξεργαζόμαστε εντατικά. Τώρα, αυτή τη στιγμή μέσα από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης θέλουμε να ενισχύσουμε το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης. Τι είναι ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης? Είναι η προαιρετική ασφάλιση για να πάρει κάποιος μια συμπληρωματική παροχή. Γιατί ξέρετε ότι προφανώς ενισχύουμε τη διασημότητα του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε παράλληλα με το διανεμετικό σύστημα, βάζοντας και κεφαλοποιητικά συστήματα όπως είναι το ΤΕΚΑ, αλλά ενισχύοντας και το δεύτερο πυλώνα, δηλαδή να μπορέσει να έχει ο νυν νέος εργαζόμενος σήμερα μια προσδοκία ότι μετά από κάποια χρόνια θα πάρει μια συμπληρωματική παροχή στη σύνταξή του. Και αυτό είναι κάτι που είναι η τάση που είναι σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Και αυτά τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης φιλοδοξούμε ότι θα γίνουν από τους θεσμικούς επενδυτές της χώρας μας. Άρα, πώς θα το κάνουμε αυτό? Ήδη είχε μπει ένα πλαίσιο, με προηγούμενο νόμο της κυβέρνησης, ένα πολύ σωστό πλαίσιο, με το νόμο 58 του 2023. Τώρα, πρέπει από αυτό το νόμο, που είναι η βάση μας, να έρθουμε και να κάνουμε πιο ευέλικτο την προσχώρηση, ας πούμε, περισσότερων εργαζόμενων. Πώς θα γίνει αυτό? Να δηλαδή, πέραν από τα πολυεργοδοτικά, τα πολυεργοδοτικά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, που υπήρχε δυνατότητα στο προηγούμενο νόμο να γίνουν, πρέπει να δίνεται δυνατότητα σε μεγαλύτερες ή μικρότερες επιχειρήσεις που σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να ιδρύσουν ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, γιατί υπάρχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές, να μπορέσουν αυτά να εισχωρήσουν και να μπορέσουν να γίνουν και αυτά να ενισχύσουν την επαγγελματική ασφάλιση. Βάζοντας μέσα περισσότερους εργοδότες και συνακόλουθα βάζοντας μέσα πολύ περισσότερους εργαζόμενους. Άρα αυτοί οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν μια συμπληρωματική αρρωχή. Και αυτό που είναι πολύ ουσιαστικό είναι να γίνει ένα σημαντικό βήμα, που αυτός είναι ο σκοπός του νομοσχεδίου, αλλά που είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Να. Που θα έχει συγκεκριμένες προβλέψεις, συγκεκριμένες προδιαγραφές, άρα θα δημιουργεί μία αίσθηση ασφάλειας και διαφάνειας, όπου δεν θα υπάρχουν διαφορετικές κλίμακες, θα υπάρχει μία εξίσωση, και εκεί ακριβώς θα μπορέσουν έτσι να γίνουν πιο ελκυστικά και με αυτούς τους όρους και τις καινούργιες προδιαγραφές, ώστε να μπουν περισσότεροι εργοδότες, περισσότεροι ασφαλισμένοι εκεί.
1: Να. Όσο ωραία ακούγονται και αυτονόητα, κυρία Υπουργέ, συνεχώς όμως καθυστερούμε για να δούμε το αυτονόητο, να κάνει μια κυβέρνηση το αυτονόητο.
3: Γιατί το λέτε ότι καθυστερούμε? Ήδη σας λέω ότι αυτός ο νόμος που έβαλε ένα πολύ ουσιαστικό πλαίσιο με αυτηρά έχει εποπτείας πάνω στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, και τα έθεσε υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, και αυτό μετρήθηκε πόσο ουσιαστικό ήταν. Τώρα ερχόμαστε πάνω σε αυτό το νόμο να δούμε τι βοηθητικές κινήσεις μπορούν να γίνουν και να γίνει πιο θελεκτικό. Γιατί κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι για τη βιωσιμότητα της κοινωνικής ασφάλισης και του ασφαλιστικού συστήματος δεν είναι η λύση το να φτάνει στα όρια ηλικίας.
0: Τα οποία έχετε πει ότι δεν εξετάζεται αυτή τη στιγμή. Ωραία. Okay. Πόσο ευάλωτη είναι?
3: Οι μελέτες που δείχνουμε, που κάνουμε αυτή τη στιγμή, οι ασκήσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί θα γίνει και το καινούριο aging report που θα ανακοινωθεί μέσα του 2027, το Μάιο του 2027. Αυτό δουλεύουμε τώρα και αυτό δουλεύουμε στο Υπουργείο. Τα δεδομένα όμως που έχουμε από τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat δεν επιβεβαιώνουν, δηλαδή τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat δεν επιβεβαιώνουν την αύξηση των ορίων ηλικίας όπως έλεγαν από τις προβλέψεις. Επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις. Αυτά είναι στοιχεία που μπορούμε έτσι να σας τα πούμε, και ήταν ακριβώς εκεί που πατούσαμε και λέγαμε ότι δεν θα αυξηθούν τα ορίων ηλικίας για το 2027.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την επόμενη φορά περισσότερα.
1: Περισσότερα, ναι. Και στο
0: γιατί είχαμε
1: στούντιο.
0: Και τα πολιτικά τώρα.
1: Ναι, είχαμε. Κοινοβουλευτική ομάδα.
3: Τα πολιτικά πάντοτε είναι φρέγοντα.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα με μένα και τη Στεφανία εδώ δεν. Το έχουμε. Την πετριά την έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ.
0: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ωραίο ήταν αυτό, μ' άρεσε. Πάντα επιτυχία.
0: Είναι ευχή.
1: Ναι. Επιτυχία, παραδείγματος χάρη, θα είναι τη Δευτέρα να καταφέρουμε να διαβάσουμε πολλά μηνύματα.
0: Ωραία.
1: Έτσι, γιατί γίνεται ένας πανικός. Τα πατίνια στο επίκεντρο, πρέπει να πούμε. Και μάλιστα ο Γιάννης από τον Άγιο Στέφανο στέλνει και ένα. Έχει στείλει και φωτογραφία.
0: Λοιπόν,
1: σας έχω νέα. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη και απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go, για να το πούμε ακριβώς όπως είναι, της Endersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια, από αύριο θα φέρω τα γιαγιά μου, και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και τον λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο ES1 Go και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου.
0: Όπα, έχει υπάρχει εισβολή στο στούντιο. Πρέπει να φύγουμε.
1: Ναι, κυρία
0: Κάτζου. Ήταν σαφές. Ήταν πάρα πολύ απειλητικό αυτό που έκανε η κυρία Κάτζου.
1: Δεσποινή Σαμαλία.
0: Δεσποινή Σαμαλία, μην πεπλησιάζετε.
2: Είναι πολύ απειλητικό.
0: Χανταϊός, πήγε.
1: Καταλάβα.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Καλημέρα.
1: Καταλάβατε ποιοι έρχονται. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκη, Ιωσήφ Καλαμαράκη, Αμαλία Κάτζου, για χαρά.
4: Real FM. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove!
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
11: Η ώρα είναι 8.
4: Λατό FM στους 103,3.
12: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.

0: Ενικός.fm
1: παραμένει σε ισχύ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Είναι άνοδο, κατέγραψαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 101,5 δολάρια το βαρελί. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει την καταπόλυτη προτεραιότητα διερεύνηση και εκδίκαση εντός 3 μηνών των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Θα έχει αναδρομική ισχύ. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι τη δίκη ο 5χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Η γυναίκα κατηγορείται για συνέργεια στη φωνική επίθεση. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα ειδικής θεραπείας του Πέδου, νοσηλεύεται ο 10χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
2: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
2: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στον τελικό του Europa League προκρίθηκαν Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ. Στο Conference League η Crystal Palace με τη Ραγιο Βαγιεκάνο θα αναμετρηθούν στον τελικό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αματσοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: λες το γάμο. Αχ, κυρμέδιο, ουτέντε. Και κυρμέδιο, δε.
1: Το ξέρεις τον Κυρμέντιο, Αμαλία μου.
2: Ω, πολλούς με Κυρμέντιους έχουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Μας έχουν περικυκλώσει.
1: Σήμερα, Αμαλία μου, είναι παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου.
2: Πολύ ωραία. Μπράβο που μου το θύμισες, γιατί πολλοί γαϊδάροι μαζευτήκανε γύρω-γύρω.
1: Τα γαϊδουράκια λοιπόν, τα πιο εργατικά ζώα, πραγματικά. Έτσι. Τα οποία συχνά δεν λαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Και πολλές φορές τα κακομεταχειρίζονται οι άνθρωποι, για να θυμηθούμε πάρα μα πάρα πολλά τέτοια κακά παραδείγματα. Πόσο γλυκά είναι, πόσο όμορφα είναι. Σήμερα λοιπόν είναι η παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου.
2: Ναι, αλλά όταν λέμε είσαι γαϊδαρός, εννοούμε ότι δεν έχεις, ρε παιδί μου, είσαι...
1: Ναι, ρε γάμο το, εμείς το λέμε υποτιμητικά.
2: Ναι, δηλαδή λέμε είσαι γαϊδούρη, ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, κοιτάς μόνο τον εαυτό σου.
1: Ενώ
2: δεν
1: αυτά είναι
2: τίποτα.
1: Τόσο καλά.
2: Ναι, και επειδή εγώ
1: τόσο
2: μικρή,
1: υπομονετικά.
2: Όταν πήγαινα στο χωριό τα καλοκαίρια, η γιαγιά με ανέβαζε πάνω, έκανε γάιδαρο στο αυτό. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα να έβω πίσω κάπουλα. Νομίζω ότι το ξέρετε όλοι τι σημαίνει πίσω κάπουλα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Πίσω, ξέρεις.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, και έπιανα την αδερφή μου, γιατί ως γνωστό εγώ είμαι το σκαθάρι της οικογένειας. Η καημένη αδερφή μου είναι πρόβατο, παραμένει. Και την έπιανα από τα μαλλιά, την κατέβαζα κάτω από το σαλόνι να ανέβω εγώ. Δηλαδή, θέλω να πω, έχω μια σχέση με τους γαϊδάρους. Και τώρα τελευταία.
1: Κάτι είχαμε καταλάβει.
2: Και τώρα τελευταία, πολλοί έχουν μαζευτεί γύρω μου.
1: Αυτό είναι γεγονός.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό είναι γεγονός. Χρόνια πολλά, λοιπόν.
2: Δεν λέω για σένα, Ιωσήφακο μου, για άλλους εννοώ.
1: Χρόνια πολλά στα γαϊδουράκια, τα συμπαθέστατα, τα αγαπάμε.
2: Και όχι στους γαϊδάρους, τους ανθρώπινους.
1: Χρόνια πολλά και στους γαϊδάρους που γιορτάζουν σήμερα παγκόσμια ημέρα.
2: Λοιπόν, και σε αυτή την εκπομπή, λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
3: Πολύ λαμπρό παιδί. Εξαίρετο παιδί, κύριε Πρόεδρε.
4: Λαμπρός.
3: Λαμπρός νέος. Καλό παιδί, κύριε
4: Πρόεδρε. Δεν είναι καλό παιδί, κύριε Παρνάκη.
3: Καλό, κύριε Πρόεδρε.
4: Είναι γαϊδούρι.
3: Γαϊδούρι, αλλά από καλή ράτσα.
1: Γαϊδούρια, αλλά από καλή ράτσα.
2: Εγώ είμαι γαϊδάρα.
1: Στο άλλο μικρόφωνο είναι η κυρία Αμαλία Κατζού.
5: Τα μοσχάρια, όταν μεγαλώνουν, γίνονται πόδια. Πράγμα που, όπως είναι γνωστό, συμβαίνει και σε πολλούς ανθρώπους.
6: Και οι γάιδαροι, άμα μεγαλώνουν, τι γίνονται, γιατρέ μου?
5: Αναλόγως, κυρία μου. Αν είναι αρσενική, μεγάλη γάιδαρη. Αν είναι θηλυκή, μεγάλες γαϊδάρες.
2: Η μεγάλη γαϊδάρα είμαι εγώ.
1: Εγώ δεν είπα κάτι.
2: Όχι, λέω εγώ.
1: Ωραίες μακρύς θα λέει.
2: Ακριβώς. Η κυρία μας η μαμή, το θυμάμαι το ποσόσμα. Έτσι, ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, είσαι θεός απλά. Υποκλίνομαι, Ιωσήφ Καλαμαράκη, για ακόμα μια φορά.
1: Στο απέναντι στην επιμέλεια του
2: ήχου. Δεν είναι γάιδαρος.
1: Όχι, δεν είναι γάιδαρος σε καμία περίπτωση.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι ο φίλος μας ο Λάσκαρης Αγοραστός.
7: Ματζουράνα στο κατόρι, γάιδαρος στα κεραμίδια.
1: Και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.
8: Σύστημά μας είναι ένα.
2: Είναι.
1: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά στα γαϊδούρια όλου του κόσμου.
2: Και όπως λέει και η Φέδρα, από γαϊδούρια έχουμε γεμίσει, λέει. Καλημέρα, καλημέρα Φέδρα μου, συμφωνώ.
1: Το θέμα είναι ότι τα έχουμε παρεξηγημένα τα καημένα, που πραγματικά είναι τόσο γλυκά, τόσο υπομονετικά, τόσο συμπαθητικά. Μας κάνουν και τις δουλειές μας.
2: Ναι, ναι. Μα σου λέω γι' αυτό, επειδή το είπες όλο αυτό και συμφωνώ. Απορώ πως γίνει αυτό, είσαι γαϊδούρη, είσαι γάιδαρος, ρε παιδί μου. Είσαι γαϊδάρα.
1: Ξέρεις τι, ενδεχομένως, γιατί λέει τα γαϊδούρια είναι και πεισματάρικα. Δηλαδή, αν προσπαθούμε να πούμε ότι έχουν κάποιο ελάττωμα, είναι ότι είναι πεισματάρικα. Εάν δεν θέλουν, λέει, να κάνουν κάτι.
2: Στυλώνουν τα πόδια.
1: Στυλώνουν τα πόδια και δεν το κάνουν με τίποτα.
2: Ίσως γι' αυτό.
1: Ναι. Αλλά κατά τα άλλα είναι αξιολάτρευτα.
2: Ναι, και κάνουν και πολλή δουλειά, δηλαδή. Βέβαια. Ήταν το βασικό μεταφορικό μέσο. Εντάξει, πριν πάρα πολλά χρόνια, αλλά και τίποτα.
1: Ακόμα και τώρα.
2: Στην Ήδρα δεν κουβαλάνε τα πάντα.
1: Ακόμα και τώρα.
2: Στην Ήδρα.
1: Και ναι, και γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούνται.
2: Δεν θέλω να μιλήσω για τη Σαντορίνη.
1: Άστο. Ναι, έτσι. Εκεί πέρα έχουμε δει πολλές περιπτώσεις κακομεταχείρισης. Καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Το είπε, μπράβο.
2: Μπράβο μου.
1: Στο studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Με μια συννεφιά ξεκινήσαμε σήμερα.
2: Λέει, μπορεί να βρέξει, λέει, το.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
2: Να ρίξει κάτι τοπικό. Ε, η σκόνη, μήπως.
1: Ότι έρχεται αφρικανική σκόνη είναι δεδομένο.
2: Γι' αυτό ρωτάω, επειδή εσύ είσαι και μετεωρολόγος.
1: Πάνω απ' όλα. Ακούω τους ειδικούς και αυτά που λένε, ακούω τον Τάσο τον Αρνιάκο για παράδειγμα, και αυτά που λένε τα μεταφέρω κι εγώ. Έρχεται λοιπόν η αφρικανική σκόνη, θα έχουμε αυτό το κοκτέιλ, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν το Σαββατοκύριακο. Τα έχουμε πει, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, πάμε για 30 και πάνω. Οπότε προετοιμαστείτε για σκόνη, νοτιάδες και υψηλές θερμοκρασίες.
2: Έχουμε προετοιμαστεί. Τα βγάλουμε τα καλοκαίρια, τα έχουμε βγάλει. Λοιπόν, ο Φόρτσα Παοκάρα, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Μόνο εσείς και η γυναίκα μου με θυμηθήκατε.
1: Χρόνια πολλά!
2: Χρόνια πολλά!
1: Κι εγώ γιορτάζω, μην ανησυχείς. Καλημέρα και στο Δήμο, καλημέρα, λέει. Αφήστε τα γαϊδούρια, μια χαρά είναι, ναι. Συμφωνούμε κι εμείς.
2: Καλημέρα και στο Μιχάλη, στο Γέρεβαν της Αρμενίας. Καλημέρα, Μιχάλη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα και στο Σότο, στην υποθητή της Σαντορίνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Έβαλε, λέει, μυαλό ο Τραμπ, είπαμε για ειρήνη. Τώρα τα τελευταία νέα τα οποία έρχονται εκεί από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής είναι ότι έχουμε νέα πλήγματα και από τις δύο πλευρές. Τώρα ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Δηλαδή, βγαίνουν οι Ιρανοί και λένε: οι Αμερικανοί χτύπησαν ένα Ιρανικό τάγκερ, το οποίο πέρναγε εκείνη τη στιγμή τα στενά του Ορμούς, και γι' αυτό το λόγο απαντήσαμε κι εμείς, λέει, με πλήγματα σε 3 αμερικανικά αντιτορπιλικά.
2: Ουσιαστικά το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη σειρά τους κατηγορούν το Ιράν.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ότι εκείνο ξεκίνησε την διαδικασία όλη, στέλνοντας drones κατά 3 αμερικανικών αντιτορπιλικών, και γι' αυτό το λόγο χτυπήσανε οι Αμερικανοί εκεί σε ένα λιμάνι, πώς λέγεται αυτό, το Μπανταραμπάς, αλλά και στο νησί Κεσμ. Βέβαια, Αμαλία, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι αυτό ήταν ένα χτύπημα αγάπης. Έτσι το χαρακτήρισε.
2: Αγάπης ήταν αυτό.
1: Ναι. Λέει, ήταν ένα χτύπημα αγάπης, δεν κινδυνεύει
2: και
1: η εκεχηρία.
2: Τα πλήγματά μας, λέει, είναι χάδι, ήταν χάδι.
1: Ναι, γι' αυτό το χαρακτήρισε αγάπης. Δηλαδή, σαν ένα χτύπημα στην πλάτη,
2: ναι,
1: ρε παιδί,
2: παιδί
1: μου.
2: Εντάξει.
1: Αυτό τους είπε. Ναι. Δεν κινδυνεύει, λέει, η εκεχηρία, είναι σε ισχύ. Αλλά αν δεν υπογράψουν συμφωνία, θα τους χτυπήσουμε ανελέητα.
2: Εντάξει, πάντως το Brent σήμερα ανεβαίνει, με αυτά και με εκείνα και τα άλλα. Στο 101,3,59 τώρα αυτή τη στιγμή δολάρια ένα βαρέλι, με μια άνοδο 1,5%. Βλέπετε, λοιπόν, δεν χρειάζεται και πολύ για να ανέβει ξανά το πετρέλαιο. Έχουμε μια ανωδική τάση. Γιατί γελάς, πουλάκι μου?
1: Γιατί συμπλήρωσε ο πρόεδρος Τραμπ ότι η ηγεσία του Ιράν αποτελείται από ψυχασθενείς. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τους Ιρανούς ηγέτες ότι είναι ψυχασθενείς. Εκεί δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι κοιτάξου λίγο στον καθρέφτη σου, ή για παράδειγμα, επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του γαϊδουριού.
4: Εδώ έρχεται στο νόμο η παροιμία, είπε ο γάιδαρο στον πεντινό κεφάλα.
2: Καλά τα λέει Τσίπρας.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Τα λέει πολύ καλά ο Αλέξης.
1: Ακριβώς, Αλέξη, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αλέξη, καλημέρα. Ο Real Broker, καλημέρα. Λέει, πάντως, εμείς που σας υπομένουμε, διαθέτουμε γαϊδουρινή υπομονή.
1: Ναι,
2: καλημέρα.
1: Το μόνο σίγουρο.
2: Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Τα έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα και στην Παναγιώτα μου. Φτιάξατε, λέει, τη διάθεση, παιδιά, να είστε καλά. Κάποτε πήγα και εγώ να ανέβω σε ένα γαϊδουράκι. Μόνο που δεν έπεσα, καθότανε το δόλιο, ήταν ήσυχο. Καλημέρα, αγαπητή Παναγιώτα.
2: Ο Γιάννης, ταξί πρέπει να είναι ο Γιάννης ο συγκεκριμένος, θέλει το στρατάκι. Τον Πακιστανό τι κάνει, λέει, αν τώρα αυτός έχει σχέση. Δεν θα πω το όνομά του. Όχι, θα σκάσεις, δεν θα το πω. Έχει σχέση με αυτή τη διαπραγμάτευση που γίνεται στο παρασκήνιο για να επιτευχθεί η εκεχηρία. Δεν ξέρω. Ασίμ.
1: Τι να κάνει και ο Ασίμ. Ό,τι μπορεί κάνει εκεί πέρα, αλλά όπως βλέπετε. Όμως... Τώρα χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος, θα ρίχνει ο ένας, θα ρίχνει ο άλλος. Τα έχουν κάνει Ασίμ. Εκεί όπως καταλαβαίνετε.
2: Μπράβο, πολύ ωραίο το πεσίο, Σίμ, μπράβο.
1: Πάντως θα αρχίσουν πάλι τώρα οι αγορές να ανησυχούν ότι κλιμακώνεται η σύγκρουση, θα σπάσει η εκεχηρία, θα δείτε πάλι τις τιμές να ανεβαίνουν και άντε πάλι το γαϊτανάκι το ίδιο.
2: Ακρίβεια,
1: και αυτού από την αρχή.
2: Εντάξει, μιλάμε οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Τα έχουν δει όλα και το λέω λίγο λαϊκά, γιατί διάβαζα διάφορα δημοσιεύματα του ξένου τύπου οικονομικού περιεχομένου που λένε ότι και στην Ολλανδία και στην Γερμανία και παντού και στην Αυστρία υπάρχει κύμα ακρίβειας. Καλά, εμείς το ζούμε εδώ και χρόνια αυτό. Απλώς...
1: Καλά, εμείς δεν περιμένουμε. Με τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από το 2021.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα δεν είχε τελειώσει η πανδημία, άρχισε εδώ το κύμα της ακρίβειας. Έρχεται μετά ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Ω, φουντώνει και εκεί. Έρχονται οι Χούθοι μετά. Α, χτυπάνε οι Χούθοι. Μετά λέει έχει ανομβρία στην Καμπόν. Έχει ανομβρία στο Βιετνάμ. Έχει ανομβρία κάτω στην Νότια Αμερική.
2: Εσύ να τα βλέπεις.
1: Ό,τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Ανομβρία.
1: Οι επιπτώσεις
2: είναι εδώ. Κλιματική αλλαγή. Εδώ είναι η επιπτώσεις. Τι να κάνουμε, αυτό γίνεται.
1: Γιατί μας χτυπάνε όλους εμάς, δεν πάνε,
2: μας ζουλεύουν. Μας ζουλεύουν. Μας ζουλεύουν.
1: Ρε παιδί μου, ατυχία. Μας ζουλεύουν.
2: Καλημέρα και στον Παράσκο που μας στέλνει τη φωτογραφία του από το χωράφι και λέει καλημέρα στην παρέα μας από Βαλένθια. Άλλο τίποτα.
1: Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
2: Βαλένθια, πρωτοκαλιά.
1: Το βράδυ,
2: μην έχει άγχος το παλικάρι.
1: Θα τα πούμε για τα αθλητικά στη συνέχεια, γιατί χθες είχαμε και τεράστια επιτυχία της ΑΕΚ.
2: Πες κάτι, γιατί στέλνε μηνύματα.
1: Όμα, είναι αλήθεια.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Πολύ μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ, η οποία προκρίθηκε στον τελικό του Basketball Champions League.
2: Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Αποκλείοντας τον ημιτελικό την Μάλαγα, που ήταν και το μεγάλο φαβορί.
2: Μπράβο στην ΑΕΚ.
1: Και πάει λοιπόν στον τελικό του Σαββάτου, εκεί όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Ρίτας από την Λιθουανία. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην πασχετική ΑΕΚ και καλή επιτυχία στον τελικό. Καλημέρα Ντεμάη, να είσαι καλά, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σου φτιάξαμε τη διάθεση. Γιατί γκαρίζει τώρα αυτός?
2: Είναι η μέρα γαϊδάρου.
1: Είναι η μέρα γαϊδάρου. Χθες ήταν η μέρα γαϊδάρου, δεν ήταν? Γιατί κάποιοι γκάριζαν χθες.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν όμως σήμερα γαϊδάρου.
2: Δεν ήταν, ποιοι γκάριζαν?
1: Δεν είχαμε κάποιους που γκαρίζαν εκεί πέρα στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Τίποτα δεν έγινε.
1: Τι δεν έγινε?
2: Τίποτα, τι έγινε?
1: Όχι και τίποτα,
2: τίποτα
1: τώρα.
2: Τίποτα δεν έγινε.
1: Όχι και τίποτα.
2: Λέγατε ότι θα βγουν οι γαϊδάροι και θα γκαρίξουν και αυτά όλα αυτά. Και ότι το κλίμα, το διχαστικό και θα την πούνε και στον Κυριάκο και το επιτελικό κράτος. Και έκαναν όλοι, εγώ είδα το χειροκροτάγανε από κάτω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό. Το χειροκροτάγανε όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
2: Ναι, εγώ αυτό είδα.
1: Ήταν θερμό το χειροκρότημα.
2: Θερμότατο, θέλω να σου πω.
1: Εγώ άκουσα κάτι γκρίνιες εκεί.
2: Καλά, είπανε κάποια πράγματα. Λέει μετά από 6 ώρες επικοδομητικό και καλό το κλίμα.
1: Αλλά ναι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν και 6 ώρες. Αυτό δεν ήταν συνεδρία κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Τα είπανε.
1: Ήταν διπλή προβολή του Μπενχούρ.
2: Ναι, ναι. Λέω όμως ότι αυτό το κλίμα που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα και με την επιστολή που στείλανε και οι κάποιοι βουλευτές και όλες αυτές τις γκρίνιες για το επιτελικό κράτος, για τον κύριο Άκη Σκέρτσο, εγώ δεν είδα κάτι wow μέσα στην κοινωνική ομάδα. Ένα κλίμα είδα σύμπνοιας και πάμε παιδιά όλοι μαζί να υδρώσουμε τη φανέλα.
1: Ναι, αυτό με τη φανέλα το είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι η αλήθεια ότι πάμε μαζί όλοι να υδρώσουμε τις φανέλες ώστε να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές.
9: Σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος. Και πιστεύω ότι και πάλι στις επόμενες εκλογές εμάς θα εμπιστευτούν.
1: Πρέπει λέει να την ιδρώσουμε τη φανέλα. Πρέπει
2: όλοι,
1: να πέσει
2: όλοι,
1: η ιδρώτας.
2: Ναι, όλοι να την ιδρώσουν τη φανέλα. Γιατί ακούστηκαν και διάφορα για κάποιους που δεν ιδρώνουν τη φανέλα. Και κάτι καρφιά.
1: Μπα τώρα υπήρχαν γκρίνιες. Γιατί
2: αυτό.
1: Όταν σου είπα εγώ ότι έπεσε γκρίνια εκεί πέρα μέσα μου, όχι, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
2: Για το επιτελικό κράτος και για όλο αυτό που λέγαμε όλοι.
1: Μου, εγώ άκουσα εκεί πέρα τοποθετήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Ναι.
1: Από τον κύριο Κερίδη.
2: Ναι.
1: Από άλλους βουλευτές, δεν τους θυμάμαι τώρα όλους. Ήταν καμιά δεκαριά ναι. Εκεί πέρα που τοποθετήθηκαν και άρχισαν να γκρινιάζουν για κάποιους οι οποίοι δεν βγαίνουν μπροστά στα δύσκολα και κρύβονται κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός στη δευτερολογία. Θέλεις να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο το πήρα από το Open σχετικά με το τι υπόθηκε εκεί πέρα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Για να ακούσουμε λοιπόν.
10: Τη συνεδρία εισφράγησαν οι φωνές κριτικής κυβερνητικών στελεχών για τον Νίκο Δένδια, χωρίς να τον κατονομάζουν, ο οποίος έλειπε από τη διαδικασία.
11: Είμαστε τρεις κατηγορίες υπουργοί. Αυτοί που βγαίνουμε και δίνουμε μάχη, άλλοι που βγαίνουν μόνο για την ατζέντα τους και κάποιοι άλλοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο για να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάποιος μπορεί να πάει και στη Σελήνη για να αποφύγει μια κρίση.
12: Απαιτείται ισχυρή ενότητα της Νέας Δημοκρατίας στη μάχη για τις εκλογές. Οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους.
10: Στη δευτερολογία, το Πρωθυπουργός φάνηκε να συμφωνεί με τις φωνές που ακούστηκαν, χωρίς όμως και αυτός να αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο όνομα.
13: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αποκλίσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Αυτό αφορά και τη λειτουργία της Βουλής. Αφορά και υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον και να μιλούν. Αφορά στελέχη που οφείλουν να βγαίνουν να μιλούν και να τσαλακώνονται και να υποστηρίζουν και δύσκολες πολιτικές κυβέρνησης και να μην κρύβονται όταν τα πράγματα γίνονται σύνθετα.
10: Είχαν προηγηθεί καρφιά και άλλων βουλευτών για τον Υπουργό Άμυνας.
14: Όπως είπατε, κύριε Πρόεδρε, οφείλουμε να υδρώσουμε τη φανέλα. Αυτό οφείλουμε πρώτα απ' όλα.

0: Τσάμικο.
1: Πάντω, εντάξει, ξεκάθαρα τα καρφιά προ τον Υπουργό Εθνική Άμυνα, τον κύριο Δένδια, που κάποιοι τον κατηγορούν ότι. Όχι, θα το μίλησω ανοιχτά τώρα, γιατί
0: δεν. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, από το απόσπασμα, okay. Εσύ το ερμηνεύει.
1: Εγώ δεν το λέω και όλοι το λένε, δεν το λέω μόνο εγώ.
0: Α. Ναι.
1: Όλοι το λένε αυτό. Ναι, ναι. Ότι δεν παρευρέθη.
0: Είναι πολύ αγαπημένοι δηλαδή εκεί.
1: Δεν έδωσε το παρόν στην συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ήταν στην Πορτογαλία, βέβαια, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Είχε προγραμματισμένες συναντήσεις εκεί, στην Πορτογαλία. Έτσι, δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες ή όχι, δεν μπορώ να το φανταστώ. Όμως τα καρφιά, κυρίως του Άδωνη Γεργιάδη προς τον Νίκο Δένδια, ήταν ξεκάθαρα. Και λέει, και καλημέρα, στον Γιώργο τον Ευγενή, τον αγαπημένο μας Γιώργο Ευγενή.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Λέει, άμα έρχονται εκλογές, οι κότες μπαίνουν στο κοτέτσι.
0: Αχ, ρε Γιώργο, τι μας κάνει σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου. Εμείς παίζουμε τις κότες.
1: Έτσι.
0: Ποιος είπε ότι είναι ικανός να πάει στη Σελήνη προκειμένου να μην βρεθεί στα δύσκολα και να τα αποφεύγει? Ο Άδωνης το είπε.
1: Νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω.
0: Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Μια χαρά ήταν. Για ποιον το έλεγε?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Α, λέω μήπως πάει κάπου το μυαλό σου. Όχι, δεν πάει, πουλάκι μου, ε.
0: Εσύ κάνεις τις ερμηνείες.
1: Και εμένα δεν πάει.
0: Πού να πάει εμένα, στο Πεντάγωνο, πού να πάει?
1: Α, ναι, μωρέ, όχι.
0: Στην Μεσογείο.
1: Α, προς τα εκεί.
0: Τι,
1: ναι,
0: πού να πάει.
1: Ναι. Πάντως, θέλω να πω ότι μπροστά σε όλα αυτά που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι έξαλλοι οι βουλευτές, ότι βεβαίως ο Πρωθυπουργός στήριξε τους βουλευτές και σε αυτή την κόντρα που υπήρξε στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί θα ασχοληθούμε εκτενώς με το θέμα στη συνέχεια, όπως έχουμε ετοιμάσει εδώ στη σκαλέτα μας. Ναι, για να μας πεις κάτι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Τα κοντά, δεν
0: παιδιά,
1: ξέρω.
0: Δεν έχει φέρει γυαλιά.
1: Αυτό
0: δεν
1: σας λέω
0: έχει
1: μόνο.
0: Φέρει γυαλιά, δεν βλέπει την τύφλα της.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα διαβάσω την αναφορά.
0: Μπροστά της.
1: Ναι. Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Έτσι λοιπόν, με αυτή την πολύ ωραία ατμόσφαιρα που υπήρξε χθες στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να τα λέμε αυτά, δεν έχουν οι άλλοι μόνο εσωτερικά θέματα, υπάρχει και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας θέμα, έτσι.
1: Κατάλαβα εγώ ότι το. Ναι, κατάλαβα ότι πάνε όλοι ενωμένοι στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Μια γροθιά.
1: Μπράβο.
0: Μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Πάμε κι εμείς λοιπόν ενωμένοι σε τίτλους ειδήσεων, γιατί ένα είναι το σύνθημα που όλους μας ενώνει.
2: Σύνθημά μας είναι ένα.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στη Νότο Κάστρο Πελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Νότο Κάστρο Πελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον.
6: Λατό FM στους 103,3.
7: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
8: Το σπίτι μας.
7: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
8: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
7: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
8: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
10: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
11: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
12: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
13: Όπα, όπα, όπα. Ώστε να βγαίνει νάχτη παλιό στο ψηλό.
6: Λατό FM στους 103,3.
14: Να ιδρώσουμε όλοι μαζί.
15: Εδώ μέσα χύνομαι τον ιδρώτα μας. Από το πρωί ως το βράδυ δρώνουμε, θα του πω. Τι έχετε να μας απαντήσετε, κύριε Καμπάντα? Yeah. Απολύεσαι, yeah.
14: Όποιος ιδρώνει, απολύεται.
16: Έτσι πάει.
14: Ρωτάτε και για το Χανταϊό, ρωτάτε και για το ντρόουν το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Το ακούσατε αυτό? Βρέθηκε ένα ντρόουν,
16: ναι,
14: στα Βράχια.
16: Στα Βράχια.
14: Στη Λευκάδα. Το βρήκαν κάτι ψαράδες.
16: Ναι.
14: Τι γίνεται ρε παιδιά, τι είναι αυτό, πώς βρέθηκε εδώ πέρα? Οι πληροφορίες, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για ένα ουκρανικό ντρόουν.
16: Ναι.
14: Τι έχουν κάνει
16: κατά
14: λοιπόν?
16: Κατά λάθος μάλλον βρέθηκε εκεί.
14: Ναι. Τι έχουν κάνει οι Ουκρανοί? Έχουν εφοδιάσει και τον εμπορικό τους στόλο με αυτά τα ντρόουνς. Είναι ντρόουν σκάφος. Τι κάνουν λοιπόν, παρακολουθώντας από τα συστήματά τους, όταν βλέπουν πλοία του ρωσικού στόλου, υπάρχει αυτός ο σκιώδης ρωσικός στόλος, δίνουν εντολές στα εμπορικά τους πλοία, τους λένε ρίξτε το εσείς στη θάλασσα και εμείς με τα συστήματά μας θα το κατευθύνουμε να πέσει πάνω στο ρωσικό πλοίο. Τώρα προφανώς έγινε κάποια λάθος συνεννόηση, απέτυχε. Και αντί να πάει σε ρωσικό πλοίο, πήγε και καρφώθηκε στα Βράχια στη Λευκάδα. Το βρήκαν εκεί οι ψαράδες, ήταν μάλιστα σε κίνηση ακόμα. Ο κινητήρας του δούλευε κανονικά, αλλά είχε κολλήσει στα Βράχια. Υπήρξε λοιπόν ένα μυστήριο με το συγκεκριμένο αυτό ντρόουν. Μάλλον λοιπόν πρόκειται για ουκρανικό, το οποίο βγήκε εκτός στόχου. Καλημέρα λοιπόν και στον Παντελή, ο οποίος ρωτούσε για το συγκεκριμένο θέμα. Για τα αθλητικά λοιπόν τα είπαμε, μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό του Basketball Champions League θα αντιμετωπίσει τη Ρήτας από τη Λιθουανία. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ στον τελικό του Σαββάτου. Απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο τέταρτο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Εάν καταφέρει να πάρει τη νίκη, θα πάρει και εκείνο το εισιτήριο για το Βέβαια. Final Four. Διαφορετικά, πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Χθες πήρε το εισιτήριο η Real Madrid που επικράτησε τη Χάποελ. Έγινε η δεύτερη ομάδα μετά τον Ολυμπιακό που έκλεισε θέση για το Final Four.
16: Και λέει ο Μάνος, καλημέρα γαϊδούρια. Ιωσήφ, νομίζω ότι είναι το μόνο δίκαιο να βάλει στον ύμνο τη ΣΑΕΚ τη Δευτέρα, αν πάρει το τρόπαιο.
14: Φυσικά.
16: Και αν πάρει και το πρωτάθλημα, να το βάλει δύο φορές.
14: Φυσικά και με την καρδιά μου. Η ΑΕΚ είναι πολύ, πολύ συμπαθητική ομάδα, τουλάχιστον σε μένα.
16: Αλήμα.
14: Είναι ομάδα τη προσφυγιά. Είναι ομάδα τη πόλη.
16: Εγώ είμαι με όλε τι ομάδε που κερδίζουν τρόπαιο.
14: Συμπάθεια μεγάλη.
16: Όπω
14: και στον Απόλλωνα, όπω και στον Πανιόνιο, όπω και στον ΠΑΟΚ, που επίση είναι ομάδα τη προσφυγιά.
16: Σε ποιον δεν έχει, παιδί μου.
14: Όπω και στον Ηρακλή, όπως
16: σε ποιον δεν έχει συμπάθεια,
14: στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Σε όλους. Εγώ τη συμπαθώ όλες τις ομάδες.
16: Πλην του Ολυμπιακού. Πλην του Ολυμπιακού, έχεις ένα πρόβλημα με το κόκκινο χρώμα, μάλλον.
14: Θέλεις να με ερμηνεύεις όπως έκανες πριν και με τις δηλώσεις εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα.
16: Εγώ πάντα. Θέλω να δημιουργήσω κλίμα.
14: Σε έχουμε καταλάβει. Έχουμε καταλάβει τον ρόλο σου, Κάτζου. Επειδή είναι Παρασκευή και λογικά θα είναι και αυξημένη η κίνηση σήμερα.
16: Είναι,
14: καλά, θα μου πεις γιατί χθες που ήταν Πέμπτη
16: χαμός,
14: δεν ήταν αυξημένη.
16: Χαμός.
14: Χαμός του χαμού έγινε. Ταλαιπωρήθηκε απίστευτα ο κόσμος. Φαντάζομαι κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα. Αλλά μην ανησυχείτε, παιδιά. Είναι μετρημένα τα ψωμιά της κίνησης. Μέχρι τέλη Μαΐου το πολύ.
16: Μη με απειλείς, μη
14: μέχρι
16: μου το λες.
14: Μέχρι τότε της δίνω διορία.
16: Γιατί?
14: Γιατί από τα τέλη Μαΐου,
16: ναι, ναι,
14: σε πλήρη ανάπτυξη.
16: Πες μου ότι έρχεται ο Κόμβος.
14: Ακριβώς.
16: Άστε.
14: Η ομάδα Κόμβος. Όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από τα τέλη Μαΐου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη αυτή η ομάδα για την επιχείρηση μπλοκαρίσματος της κίνησης, το σχέδιο Κόμβος δηλαδή, με προσωρινές παρεμβάσεις.
17: Η καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές, από 24 πηγές δεδομένων και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς, έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε κινούμενοι για να κινούν με τα αντίκυκλα, για να κινούν την κυκλοφορία, θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα υπάρχουν και υπτάμενα μέσα πολλά drones τα οποία θα πετούν πάνω από το λεγανοπέδιο και αυτά ανάλογα θα παρατηρούν και ανάλογα με τις πηγές, με τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται το επιχειρησιακό κέντρο, θα κατευθύνουν την κυκλοφορία.
16: Όλα αυτά θα κάνει ο Κόμβος.
14: Όλα. Όλα αυτά.
16: Και οι drone και όλα αυτά.
14: Και πήγε αστυνομική και δίκυκλα και
16: θα πάνε από εδώ την κίνηση. Θα την πηγαίνω από εδώ την κίνηση, θα την πηγαίνω από εκεί την κίνηση, θα τη αλλάζουν πορεία τη κίνηση και δεν θα έχει κίνηση.
14: Για τέλος δηλαδή, αποτέλεσμα ή και τα λοιπά.
16: Τελείωσα. Τελείωσε.
14: Πάει.
16: Το καθαρίζω.
14: Έρχεται ο κόμβος.
18: Κόμβος λέω. Αν πέμπτε να ησυχάσω, πω πολλολότα σε κόμβο πέσαμε.
14: Άντε με το καλό λοιπόν να ξεκινήσει η λειτουργία, η επιχείρηση κόμβος και να έχει τουλάχιστον και τα αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε να δούμε εδώ και τόσα χρόνια. Έχουμε ακούσει σχέδια, έχουμε ακούσει για εκείνους τους γερανούς που θα ήταν stand-by συνέχεια στο Κηφισό και με το που θα γινόταν ένα τροχαίο θα υπήρχε άμεση παρέμβαση για απομάκρυνση των οχημάτων. Τίποτα δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και όπως λέει και ο Λάσκαρης, εδώ υπάρχει και ο κίνδυνος να φτάσει ο κόμβος στο χτένι. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτή τη νέα ομάδα που όντως έχει σταθεί και θα αναπτυχθεί όπως ακούσατε μέχρι τα τέλη Μαΐου. Μακάρι παιδιά να φέρετε αποτελέσματα. Καλή προσπάθεια, καλή τύχη στο έργο σας. Μέχρι τότε όμως ο Παναγιώτης Βολάνιος καθημερινά εδώ πέρα μας φέρνει τη λυπητερή. Καλημέρα Παναγιώτη, τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας?
19: Buenos días, όχι
14: Buenos días, παλικάρι μου.
16: Buenos días.
19: Είμαστε σε ελληνοϊσπανικό κλίμα γι' αυτό μετά την πρόκληση της ΑΕΚ στην Πανταλώνα.
14: Σωστό, σωστό.
19: Μην μένουμε μόνο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
14: Φυσικά.
19: Ούτε πεζός δεν περνάει από τον Κηφισό. Μπλοκαρισμένη άνοδος από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και η κάθοδος από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου από Εγάλεο μέχρι Μεταξουργείο. Στο κέντρο της Αθήνας το κόκκινο, οι δύο κατευθύνσεις των Βασιλής Σοφίας Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου και η σταδίου στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
16: Και άλλα έχει.
19: Ναι, ναι. Από τον Άλυμο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Σασία στο λιμάνι. Και έχουμε στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10-15 λεπτών. Από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
16: Να δώσω κόμβο.
19: Στο ωραίο προς αεροδρόμιο.
16: Λοιπόν, και λέω αγαπητός. Ωραίος ο Παναγιώτης. Μα αναφέρει το μήνυμα στον ωραίος Παναγιώτης. Μπουκάρι μας κάνει την καρδιά περιβόλη και αποχωρεί σαν κύριος. Ακριβώς έτσι είναι.
14: Αυτό είπα νωρίτερα, ότι μας φέρνει τη λυπητερή, μας πετάει και ένα Buenos Dias έτσι στάξει τα μάτια και μετά φεύγει κύριος. Ολοκλήρωσε Παναγιώτη μου.
19: Ναι, ναι.
14: Μπράβο, παλικάρι μου, πάντα τέτοια. Καλή συνέχεια.
18: Κόμβος λέω.
14: Και εμείς είπαμε κόμβος, είπαμε από τέλος Μαΐου. Να κάνετε λίγο υπομονή.
16: Ναι, και λέει ο Αντώνης, σολάριο Βολάνιος, ωραίος.
14: Ο Παναγιώτης λέει, τα φωνάζει χρόνια ο Μιχάλης, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Αλλά κανείς δεν τον ακούει, όπως έλεγε, θυμάσαι, για τα δικαστήρια. Τι να κάνω, φωνάζω τόσα χρόνια, αλλά δεν με ακούει κανείς. Καλημέρα και σε σένα Γεωργία, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και στο φίλο μας τον Σπύρο, τον μάλλον ρομαντικό αναρχικό όπως υπογράφει στο μήνυμά του. Καλημέρα και με στον Θανάση, τι θα γίνει λέει με το Χανταϊό, θα ζήσουμε πάλι 2020-2021. Ρε παιδιά, τι να σας πω με αυτή την ιστορία, πραγματικά.
16: Πάντως είναι καθησυχαστικοί οι Έλληνες επιστήμονες και στο εξωτερικό. Έτσι. Δεν είναι λέει η ίδια περίπτωση με τον κορονοϊό, αλλά γενικότερα υπάρχει. Είναι, δηλαδή βλέπω ότι δεν θέλουν να σπίρουν κάποιο πανικό, αλλά μια ανησυχία υπάρχει.
14: Μη σου πω και δύο, Αμαλία.
16: Μη σου πω και τρεις.
14: Ξέρεις γιατί. Στο έλεγα και χθες. Ναι. Αρχικά οι επιστήμονες έλεγαν ότι δεν υπάρχει μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο.
16: Σωστά.
14: Τελικά όμως αποδεικνύεται ότι υπάρχει. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι νόσησαν εκεί στο κρουαζιερόπλοιο έγιναν από μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
16: Κάποιος το έφερε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο και μετά κόλλησε κάποιον άλλον.
14: Ακριβώς.
16: Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
14: Υπάρχει και ένας Έλληνας λοιπόν ομογενής, 70 ετών. Αρχικά έγινε γνωστό ότι έχει προσβληθεί από τον Χανταϊό. Στη συνέχεια, χθες μάθαμε ότι είναι πολύ καλά στην υγεία του, ότι δεν θα χρειαστεί να μεταφερθεί και ότι ο άνθρωπος, όταν θα μπορέσει να φύγει από το κρουαζιερόπλοιο, θα αποφασίσει σε ποια χώρα θέλει να πάει για ιατρική περίθαλψη. Μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα. Είναι δικαίωμά του του ανθρώπου να επιλέξει σε ποια χώρα θέλει να πάει Και ταυτόχρονα έγινε γνωστό και το πώς μεταδόθηκε αυτός ο ιός. Αυτό το ζευγάρι, λέει, αμαλία των Ολλανδών.
16: Είχε γυρίσει όλο τον κόσμο.
14: Είχε γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά είχε πάει στη γη του Πυρός.
16: Ναι.
14: Είχε πάει κάτω, τέρμα.
16: Τέρμα.
14: Τέρμα Νότια Αμερική.
16: Και τι έκανε. Έβλεπε τα πουλιά.
14: Bird watching.
16: Bird watching.
14: Πήγανε αυτό... να παρατηρήσουν.
16: Είναι χόμπι,
14: πουλιά.
16: Να ξέρεις.
14: Πού, σε χωματερές. Εκεί που υπάρχουν χωματερές, κάτω τέρμα, στη μύτη, στη γη του Πυρός, υπάρχουν λοιπόν χωματερές, τις οποίες επισκέπτονται όμως σπάνια πτηνά. Και πήγανε αυτοί οι άνθρωποι για να τα παρατηρήσουν, να τα φωτογραφήσουν. Εκεί λοιπόν υπήρχε ο ιός. Μεταδόθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους και μετά αυτοί το πήγανε στο κρουαζιερόπλοιο. Και τώρα μας έχει ανάψει φωτιές και δεν ξέρουμε τι γίνεται την επόμενη μέρα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Στη συνέχεια θα πάμε και στο θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια, γιατί είχαμε και χθες ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό.
16: Δεν έχει τέλος. Να δούμε πότε θα έρθει αυτή η ρύθμιση που λέει που θα φορά και θα είναι άμεσα. Άμεση η απαγόρευση, η χρήση πατρινιών να γίνεται από τους ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση για τους ενήλικους. Να δούμε αυτή η ρύθμιση λοιπόν, την περιμένουμε, αλλά τα ατυχήματα, δυστυχήματα συνεχίζονται.
14: Είχαμε αυτό στον Ασπρόπυργο χθες με ένα 12χρονο παιδί, το οποίο τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Πέδων σε κρίσιμη κατάσταση.
16: Το παιδάκι δυστυχώς.
14: Ένα παιδί λοιπόν με το ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο παραβίασε το στόπ σύμφωνα με τις μαρτυρίες που υπάρχουν εκεί από την περιοχή και συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος. Δυστυχώς δεν φορούσε το κράνος, το οποίο λέει του το έχει αγοράσει ο πατέρας του το προηγούμενο διάστημα και άλλο εξοπλισμό. Με αποτέλεσμα αυτόν τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Εδώ μιλάμε πλέον για μάστιγα, κανονική. Είναι καθημερινά τα φαινόμενα, με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, με ανθρώπους οι οποίοι καταλήγουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
16: Ή που χάνουν τη ζωή τους.
14: Ή που χάνουν τη ζωή τους, ή ακόμα και με πιο ήπιους τραυματισμούς, αλλά είναι καθημερινό φαινόμενο.
16: Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος και η χρήση γίνεται ανεξέλεκτα. Πειράζουν και τα μοτέρ, πώς το λένε αυτά που το έχει πει ο Ιωσήφ.
14: Πολύ σωστό.
16: Άρα αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες, δεν φορούν κράνος και ό,τι άλλο απαραίτητο και είναι και πολύ μικρά παιδιά, τώρα ένα 12χρονο. Πραγματικά θεωρούμε ότι μπορεί να πάρει ένα πατίνι να οδηγήσει την πόλη.
14: Όχι, εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται.
16: Α, έτσι,
14: δεν γίνεται.
16: Αυτό εννοώ.
14: Ένα παιδί 12 ετών τώρα με ένα πατίνι που μπορεί να αναπτύξει μια ταχύτητα 25, 30, 40, 50 χιλιόμετρα. Χθες άκουσα περιστατικό. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Αλλά το άκουσα σε ρεπορτάζ. Για πατίνι το οποίο είχε πιάσει ταχύτητα κοντά στα 100 χιλιόμετρα. Πειραγμένο μεν, αλλά κοντά στα 100 χιλιόμετρα. Μιλάμε για σκοτόστρα,
16: ναι,
14: κανονική.
16: Βέβαια.
14: Και είναι σκοτόστρα και για αυτόν τον οποίο το χρησιμοποιεί και ενδεχομένως και για κάποιον άλλον που μπορεί να βρεθεί στον δρόμο.
16: Αυτό
14: που
16: το πας.
14: Και πολύ συνήθως πεζός.
16: Πεζός, βεβαίως. Γιατί έτσι όπως πάνε και γρήγορα και πάνε στο πεζοδρόμιο, έχω δει. Κυκλοφορούν πάντα τα πατίνια. Δεν είναι μόνο στον δρόμο. Πάνε όταν έχει κίνηση και από τα πεζοδρόμια και από παραδρόμους και τέτοια. Δε κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος όλο αυτό.
14: Επειδή είπε ο κ. Χρυσοχοίδης ότι θα έρθει λοιπόν νομοθετική ρύθμιση, φέρτε τι όμως. Φέρτε τι, γιατί το πρόβλημα γιγαντώνεται καθημερινά.
16: Βέβαια.
14: Έχει γίνει μάστιγα. Κάντε κάτι άμεσα πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα με τα ηλεκτρικά πατίνια.
20: Real FM.
21: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
22: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
21: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
22: Εννοείται, αγάπη μου.
21: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
22: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
21: Τάκι, περίμενε. Οχ, τι θέλω άραγε.
22: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
23: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
24: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
25: Μήπως λεφτά.
24: Τα λες και λεφτά.
25: Από πού ακούστηκε αυτό?
24: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
26: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About καλοκαιριού και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
27: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
28: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
20: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
29: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
30: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
31: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
32: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα στο Αρμενάκι. Καλημέρα, λέει, καλά μου παιδιά, να είστε καλά. Τώρα κατάλαβα γιατί η γυναίκα μου πρωί-πρωί μου έφερε τούρτα και μου ευχήθηκε χρόνια πολλά. Αμαλία, συνάδελφος είναι.
1: Συνάδελφος, ναι. Ακριβώς.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή που ζητάει φωτογραφία με το βολάνιο.
1: Θα βγάλουμε.
0: Θα βγάλουμε μετά το τελικό της Ευρωλίγκας. Ανάλογα με το ποιος το έχει πάρει, θα ανεβάσουμε και φωτογραφία εδώ από το στούντιο με τα επινίκια. Καλά, κάτσε να φτάσουμε μέχρι εκεί και μετά βλέπουμε. Επειδή λέγαμε για τον Χανταϊό, ο κύριος Σύψας, ο γνωστός.
1: Ναι.
0: Λοιμοξιολόγος που τον είχαμε μάθει από την περίοδο της πανδημίας, τοποθετήθηκε και για το θέμα αυτό και είπε ότι δεν υπάρχει ούτε θεραπεία συγκεκριμένη, αλλά ούτε και εμβόλιο για τον Χανταϊό. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε και χθες, ότι οι επιστήμονες δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη θεραπεία για τους Χανταϊούς. Γι' αυτό, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτάει ο κόσμος για τις ημερομηνίες των συντάξεων, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα έδωσα τις πληροφορίες που νομίζω ήταν 26 Μαΐου και 28. Δεν έχει βγάλει ο ΕΦΚΑ τις ημερομηνίες, τις κλειδωμένες, οπότε δεν μπορώ να μεταφέρω κάτι παραπάνω. Κρατήστε ότι σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι 26 και 28 Μαΐου και θα δούμε όταν βγει η επίσημη ανακοίνωση. Αυτή την ώρα το πετρέλαιο ανεβαίνει λίγο, εκεί στα 101, δηλαδή πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά δεν είναι τρομακτική η άνοδος. Καταλαβαίνω και όλα αυτά τα χτυπήματα. Τι είπαμε ότι είναι αυτό, χάδι, τι είναι αυτό το χτύπημα του
0: Αγάπης.
1: Αγάπης. Ωραία, ναι, έχει λίγο προβληματίσει τις αγορές, όμως δεν βλέπουμε κάτι πάρα πολύ έντονο στην ενεργειακή αγορά. Το πετρέλαιο παραμένει πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι.
0: Καλημέρα, Ειρήνη, στην Πρέβεζα. Αναφερθήκαμε στο θέμα λίγο νωρίτερα για τον drone εκεί στη Λευκάδα. Είπαμε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για ουκρανικό drone, το οποίο έπεσε από κάποιο ουκρανικό εμπορικό πλοίο. Πολλά μηνύματα για τα πατίνια. Ο Παράσχος λέει ότι στην Κο, που είναι το νησί που το ποδήλατο χρησιμοποιείται πάρα πολύ, υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι στην πόλη, πυκνό δίκτυο. Αντί λέει να είναι ένα από τα assets του νησιού, είναι parking, είναι σύντομοι δρόμοι για τα delivery κτλ. Και κάπου εκεί με ανασφάλεια κινούνται τα ποδήλατα. Ούτε και εκεί λοιπόν λειτουργούν. Καλημέρα και στον Δανίλη. Υποχρεωτική ασφάλιση, λέει, θα ήταν μια λύση αστικής ευθύνης, σωματικές βλάβες κτλ. Αναφερόμενος φυσικά και εκείνος στα πατίνια.
1: Έχει ανοίξει τεράστιο θέμα. Δηλαδή και τα διαδοχικά ατυχήματα έχουν προβληματίσει και τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, τα πατίνια. Δεν τα παίρνουν μόνοι τους σε 15χρονοι και 12χρονοι.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Δηλαδή,
0: πάρα πολύ σωστό. Αυτό που λέει η Αμαλία.
1: Ναι, και ακούω γονείς και λένε, μα μου λένε το παιδί μου, το καταλαβαίνω, ότι έχουν όλοι, γιατί να μην έχω εγώ. Μα δεν πάει έτσι όμως. Και φεύγει το παιδί, εδώ μαθαίνω ότι πάνε και στα κέντρα διασκέδασης, δηλαδή το βράδυ που βγαίνουν, 16χρονα, 17χρονα με τα πατίνια.
0: Τα πατίνια. Υπάρχουν και δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία είναι η πιο συχνή, δηλαδή που νοικιάζουν.
1: Ναι, ναι, σωστό είναι αυτό που
0: τα
1: λες.
0: Πατίνια, αλλά σωστό υπάρχουν και περιπτώσεις που έχουν προχωρήσει σε αγορά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τους έχουν πάρει, ας πούμε, οι γονείς τους. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει μια ευθύνη, εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Άλλο μήνυμα από την ΚΟ, από τον Γιάννη. Εδώ λέει στο νησί έχουν βάλει παντού ορίο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. Άρα τα πατίνια κυκλοφορούν νόμιμα παντού. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καλημέρα και σε σένα, Γιάννη. Βλέπεις, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Και καθημερινά, δηλαδή, όσες φορές έχουμε αναφερθεί στο θέμα, στέλνετε τα δικά σας σχόλια από το τι αντιμετωπίζετε στους δρόμους με τα πατίνια. Η Γεωργία λέει, για παράδειγμα, δεν υπάρχει παιδεία, δεν φταίει για όλα το κράτος. Όσοι οδηγούν ποδήλατο, πατίνι, μηχανή, πρέπει να φοράνε κράνος. Του πήρε, λέει, ο πατέρας το κράνος, αλλά δεν μπήκε στον κόπο να τον εκπαιδεύσει από μικρή ηλικία που ανέβηκε για πρώτη φορά σε πατίνι ή ποδήλατο. Τι φταίμε και εμείς οδηγοί. Πόσο να προσέξεις αν πεταχτεί στον δρόμο.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, να παίζει ένα θέμα που δεν είναι σκαλέτα, αλλά θέλω να το πω. Υπάρχει ένας κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήριου Κοπέρνικους, η Σαμάνθα Μπέρτζες, που λέει ότι η επιστροφή του Ελνίνιο τρομάζει τους μετεωρολόγους. Και μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, το 2027 θα είναι η πιο ζεστή χρονιά στην ιστορία. Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό είχα ακούσει, για παράδειγμα.
1: Το βλέπω, γιατί τώρα ανεβαίνει η είδηση και το λέω, έτσι. Λέει, είναι πιθανό η επόμενη χρονιά να ξεπεράσει το 2024. Προειδοποιεί η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Κοπέρνικους. Αυτό μας έλειπε. Ότι το 27 θα είναι πιο ζεστή χρονιά και από το 24.
0: Και οι ειδικοί λένε ότι και το φετινό καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ ζεστό.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και στον Παντελή. Υπάρχει, λέει, πατίνι στην παραλιακή που κινείται με πάνω από 100 χιλιόμετρα. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Το είδα σε ρεπορτάζ. Πατίνι στην παραλιακή, το οποίο ή έπιασε ή ξεπέρασε ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα.
1: Είδες τα στοιχεία για το δημογραφικό και τα πρωτάκια?
0: Το είδα.
1: Ειλικρινά.
0: Το είδα, πραγματικά.
1: 70.000 μόνο θα πάνε, λέει, στην πρώτη δημοτικού. Και μάλιστα αυτός ο αριθμός είναι ο μισός σε σχέση με το 2010. Αν αυτό δεν είναι καμπανάκι, έτσι, τι είναι? Δηλαδή στο μισό τα πρωτάκια σε σχέση με το 10. Το δημογραφικό είναι εδώ και δεν ξέρω εάν τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αρκετά, που μάλλον δεν είναι. Δεν πρέπει να υπάρχει μια εθνική στρατηγική για το θέμα το δημογραφικό.
0: Πόσα χρόνια το λέμε
1: εδώ,
0: αυτό,
1: ο Real.
0: Πόσα χρόνια το λέμε.
1: Και το Real Group το έχει αναδείξει και το αναδεικνύει το
0: πόσα
1: θέμα.
0: Πόσα χρόνια το λέμε.
1: Εγώ φέτος σοκαρίστηκα, πραγματικά. Σοκαρίστηκα και φοβάμαι.
0: Τα στοιχεία είναι ακόμα πιο ανησυχητικά. Αν δεις, για παράδειγμα, τι γίνεται στον Εύρο. Στον Εύρο σε πιάνει η καρδιά σου όταν βλέπεις τα στοιχεία. Ερημώνει ο Εύρος. Πραγματικά ερημώνει. Εξαφανίζονται ολόκληρα χωριά. Φεύγουν οι άνθρωποι γιατί δεν έχουν τι να κάνουν, που να απασχοληθούν. Είτε πηγαίνουν εκεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, ή φεύγουν για να πάνε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και αδειάζει ο Εύρος. Και εμείς εδώ στην Αθήνα κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Ή μάλλον του αδίκου.
1: Είτε είσαι του βουνού, είτε είσαι της θάλασσας, θα βρεις ακριβώς αυτό που θες στα καταστήματα Lidl που αυτή την εβδομάδα φέρνουν τη σειρά προϊόντων Crivit. Σκηνές που στείνονται πανεύκολα, φουσκωτά στρώματα για δύο άτομα, ανατομικά μαξιλάρια και ζεστούς υπνόσακους Crivit για να απολαμβάνεις κάθε νύχτα στη φύση. Θέλεις οργάνωση? Πάμε το σακίδιο πεζοπορία σου. Γέμισε το ισοθερμικό backpack με προμήθειες και βάλε στο πορτμπαγκάζ το ηλεκτρικό φορητό ψυγείο που θα κρατήσει τα πάντα δροσερά. Από κιάλια και μπαστούνια αλουμινίου μέχρι φακούς κεφαλής και πολυεργαλεία, η προετοιμασία ξεκινά από ένα κατάστημα Lidl, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Καλημέρα, παλικάρι μου. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ρε ζωγράφια, λέει, θα τρελαθώ. Ακόμα δεν μπήκε ο Μάιος και ρωτάνε οι άνθρωποι πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιουνίου. Οπότε σίγουρα δεν πάμε καλά. Κατά τα άλλα, η οικονομία πάει σφαίρα. Καλημέρα και σε σένα, λοιπόν, αγαπητέ φίλε. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κοντά σας. Καλά, όταν γυρίσουμε, παιδιά, θα πάμε Ουγκάντα. Θα πάμε Ουγκάντα γιατί έχουμε εκεί τον δικό μας, τον κατά δικό μας, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων.
2: Real FM.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8.99 και με Lidl Plus 7.19. Χρυσάνθεμα 5.99 και με Lidl Plus 4.79. Και 30 φιλιές 2.99 και με Lidl Plus 2.39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Λατό FM στους 103,3.
12: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
13: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
14: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
14: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
14: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
14: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
12: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει...
15: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
16: Λέει ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάεις, όχι ευρωπαϊκό.
15: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
12: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
15: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα!
12: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
17: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιώστο, ψιλορίτη, λιώστο.
14: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της στο μπάσκετ θα διεκδικήσει αύριο η ΑΕΚ που απέκλεισε με 78-65 τη Μάλαγα. Στο τελικό του FIBA Basketball Champions League θα αναμετρηθεί με τη Λιθουανική Ρήτας που κέρδισε με 87-69 την Τενερίφη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας αδέλφια. Αμαλία, είναι δικός μας.
1: Ναι.
0: Είναι κατά δικός μας.
1: Κατά δικό μας, κατά δικός μας.
0: Είναι ο ένας και μοναδικός.
1: Ναι.
0: Ο Μοχουόζη Καϊνερουγκάμπα.
1: Πώς λέγεται? Πώς το είπες?
0: Μοχουόζη Καϊνερουγκάμπα.
1: Το άλλο δεν μπορώ να το πω.
0: Καϊνερουγκάμπα.
1: Καϊνερουγκάμπα.
0: Γκάμπα, γκάμπα.
1: Καϊνερουγκάμπα.
0: Είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων στην Ουγκάντα.
1: Που είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Ναι, είναι γιος του Προέδρου της χώρας.
1: Που είναι ο νέος δικτάτορας που θα γίνει.
0: Του Προέδρου. Του δικτάτορα δηλαδή.
1: Μπράβο, δεν τα λες όλα.
0: Ο μελλοντικός δικτάτορας είναι αυτός, ο Καϊνερουγκάμπας δηλαδή. Ο οποίος προς τον παρόν είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Αλλά έχει ένα θέμα.
1: Έχει κάνει τεστ DNA, έτσι.
0: Έχει κάνει τεστ DNA. Ναι. Και λέει κατά 14% βγήκε ότι είναι Έλληνας. Και όχι απλά ότι είναι Έλληνας. Είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Λες να μας έρθει προς τα δω. Παναγία βοήθεια.
0: Κοίταξε, το ζήτησε. Γιατί είναι και πάρα πολύ δραστήριος στο X, στο πρώην Twitter. Κάνει συνέχεια αναρτήσεις. Η τελευταία του ανάρτηση λοιπόν ήταν αυτή που θα ακούσουμε τώρα στο ρεπορτάζ.
2: Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, Μουχούζη Καϊνερουγκάμπα, τίναξε το διαδίκτυο στον αέρα, ισχυριζόμενος πως τεστ DNA τον δείχνει 14% Έλληνα και απευθείας συγγενή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο στρατηγός των Twitch, γνωστός για τις επιθέσεις του κατά της Τουρκίας και τις εκκεντρικές προτάσεις γάμου στη Μελώνη, απέτησε πλέον ελεύθερη είσοδο στην Ελλάδα χωρίς βίζα ως επιστροφή στην πατρίδα.
0: Θέλει να του βγάλουμε βίζα να έχει ελεύθερη επιστροφή στη χώρα.
1: Παιδί μου, είδες τι είπε για τους Τούρκους.
0: Καλά, τους Τούρκους, παιδιά, τους περνάει γενιά στα 14.
1: Δηλαδή,
0: έχει θέμα.
1: Έχει...
0: Για πες μας μερικά από αυτά που λέει
1: τι?
0: Για τους Τούρκους.
1: Δεν χρειάζονται, λέει. Να τους εξολοθρεύσουμε.
0: Θα τους εξολοθρεύσουμε, είναι αντίχριστοι.
1: Ναι.
0: Είμαι σύμμαχος του Ισραήλ, λέει. Αν θελήσει το Ισραήλ, θα πάω να πάρω την Τεχεράνη.
1: Είναι διαβολική.
0: Ναι, δεν θα επιτρέψω εγώ να επεκταθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Αυτά είναι.
0: Θα τους φάω, θα τους εξαφανίσω. Λέει ο Καϊνερουγκάμπα.
1: Ναι, αυτός.
0: Ο οποίος, παιδιά, ταυτόχρονα ανέβασε και μία φωτογραφία εκεί στο Twitter με την προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Ναι, τη βλέπω εδώ τώρα.
0: Και λέει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση.
1: Λες να.
0: Ίδιοι είναι φτιστοί.
1: Δεν είναι.
0: Ο Καϊνερουγκάμπας και ο
1: Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ίδιοι είναι.
1: Μα δεν είναι.
0: Τι δεν είναι?
1: Είναι ίδιοι.
0: Έτσι λέει αυτός, τι να σου πω.
1: Α, το λέει ο Καϊνερουγκάμπας.
0: Αυτός λέει, παιδί μου, δεν υπάρχει λέει, καμία αμφιβολία ότι έχουμε σχέση
1: έχει
0: με τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
1: Έχει κολλήσει με τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
0: Έχει, ναι.
1: Έχει κόλλημα.
0: Καλά, δεν είναι ο μόνος. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότι έχουν και ομοιότητα. Εγώ δεν θα σε πάω μακριά, δεν θα σε πάω, ας πούμε, στον Καϊνερουγκάμπα.
1: Πού θα με πας?
0: Θα σε πάω εδώ πέρα. Υπάρχει, ας πούμε, Έλληνας ο οποίος πιστεύει ότι είναι ίδιος ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι ο Σπύρος Μπιμπίλας. Λέει ότι εγώ είμαι ίδιος με τον Μέγα Αλέξανδρο.
3: Μοιάζεις και στον Μέγα Αλέξανδρο.
4: Αυτό είναι αναμφισβήτητο.
2: Και ποιο το είπε, Σπύρο μου, πρώτα?
4: Ορίστε.
2: Μερούλα.
4: Ακούστε, αυτή τη φωτογραφία μου την έχει τραβήξει ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ο σπουδαίος σκηνοθέτης, σε ένα έργο του Σέξπιρ που έπαιζα. Εάν αυτό είναι αμφισβητήσιμο, για αυτούς που λένε, αν νομίζει ότι μοιάζει, μα είμαι όλο ο ίδιος. Και γι' αυτό λέω πολλές φορές και ας με κοροϊδεύουν, αυτοί που λένε ότι εμείς είμαστε όλοι τουρκοσπορίτες, όλοι έχουμε τουρκικό αίμα, έχουμε σίγουρα. Εγώ έχω και αρχαιοελληνικό. Γιατί έχω αυτό το πρόσωπο?
3: Δεν είναι αμφισβητήσιμο τίποτα όταν υπάρχει εικόνα. Όταν η εικόνα μιλάει για μόνη.
4: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που μοιάζω με αρχαίο Έλληνα και επίσης η μακρινή μου καταγωγή είναι από τη Χαλκιδική, που αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει. Έτσι. Δεν μπορεί το DNA των Ελλήνων να χάθηκε ολός καιρός επειδή περάσαν Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτοκάλοι, Τούρκοι.
3: Κάποιους απογόνους τα έχει ο Μέγας Αλέξανδρος.
4: Κάποιο DNA ελληνικό δεν παρέμεινε? Εγώ είμαι πολύ περήφανος που λέω, ναι, μπορεί να είμαι, να έχω μέσα μου λίγο αρχαίο ελληνικό αίμα και να μοιάζω τόσο πολύ με έναν αρχαίο Έλληνα, γιατί έχω και έξανδρο και γαλάζια μάτια και αυτή την περίεργη μύτη.
3: Και είσαι ανοιχτό.
4: Ξέρω ότι για αυτά που λέω τώρα θα γραφτούν πάλι οι ιδέες. Αλλά...
3: Βρες γραφτούν. Ναι. Η εικόνα μιλάει από μόνη της, Σπύρο.
4: Ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Όταν
1: εικόνα...
0: η εικόνα μιλάει από μόνη.
1: Τέλος. Και σύμβοση είσαι από, γιατί είσαι καλά για μάτια.
0: Καλά, εγώ είμαι σίγουρα.
1: Είσαι από...
0: Εγώ είμαι σίγουρα.
1: Τώρα που ακούω τον κύριο Μπιμπίλα, αυτό λέω. Εσένα κοίταζα έτσι. Και κοίταζα έτσι, σε κοίταζα αλλιώ, σε ξανακοίταζα και λέω. Μπα, έχω κι εγώ δίπλα μου έναν απόγον του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Κοίτα, είμαι
1: και
0: σίγουρα.
1: Και η μύτη έτσι αυτή περίεργη την έχει.
0: Εγώ είμαι πελασγό. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Να σου πω, και αυτή τη μύτη έχει.
0: Ακριβώ αυτό σου λέω. Είμαι με ανοιχτό χρώμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ξανθό, λευκό δέρμα, γαλανά μάτια. Έτσι ήταν η πελασγή.
1: Αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Α,
0: δεν είχαν τα αγάλματα όλα στην αρχαιότητα.
1: Είχαν μπάκα.
0: Τις γραμμές που είχαν. Δεν ήταν αυτά τα
1: είχανε.
0: Κακόρεκτα που, πρότυπα που υπάρχουν σήμερα. Οι άνθρωποι ήταν πληθωρικοί.
1: Μπόλικοι.
0: Ακριβώς. Και οι γυναίκες και οι άνδρες. Μια χαρά. Έτσι ήμασταν κάποτε πριν τις προσμίξεις. Μετά ήρθε ο Καϊνερουγκάμπας και τον μπερδέψαμε το πράγμα. Πάντως για να ξέρεις.
1: Πανάθεμα σε πρωί.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ένα κράμα, δηλαδή είναι κάτι μεταξύ Κάινε Ρουγκάμπα και Σπύρου Μπιμπίλα. Έτσι να το έχεις στο μυαλό σου δηλαδή.
1: Κοντό. Κοντός ήτανε. Γιατί ο Κάινε Ρουγκάμπας κοντός είναι.
0: Ναι.
1: Κοντός.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Στούπας ήτανε.
0: Εντάξει, στούπας όχι, αλλά δεν ήταν επειδή και πρωτομπόλ.
1: Α, δεν ήταν πρωτομπόλ. Εντάξει. Εντάξει.
0: Αυτά λοιπόν και με τον Κάινε Ρουγκάμπα, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντας, που λέει ότι είναι Έλληνας, απόγονος του μεγάλου Αλεξάνδρου, θέλει να εξαφανίσει από προσώπου γης τους Τούρκους και ταυτόχρονα θέλει να παντρευτεί την Τζόρτζια Μελώνη και γι' αυτό το λόγο δίνει και πρίκα 100 αγελάδες για να την δελεάσει.
1: Εντάξει, 100 αγελάδες δεν θα φέρουν και τίποτα και γαλατάκι, τυράκι.
0: Σε αυτές τις εποχές.
1: 100 αγελάδες.
0: 100 αγελάδες είναι μια χαρά.
1: Τι λες τώρα.
0: Καλημέρα και στη Σταυρούλα στον Πειραιά. Ναι, τα μπλέξαμε και ξαδέρφια και αδέλφια και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο λέει ότι ο Ιωσήφ είναι ασβός.
0: Τι είμαι?
1: Ασβός.
0: Και ο Γιάννης λέει δεν είσαι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είσαι απόγονος του Κουάνε Ρουγκάμπα. Αυτούνου, ναι. Καλημέρα και στον Δημήτρη το Σπύρου. Να είσαι καλά, φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Τάσο. Κάτω τα χέρια από τον ξάδερφό μου τον Μοχούζη από την Ουγκάντα. Καλημέρα, Γκοντζίλα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Δημήτρη τον Μαντά. Γελάτε, λέει, για τον Μπιμπίλα, αλλά όντως του μοιάζει πάρα πολύ. Από εσάς το άκουσα, λέει, και μπήκα να δω. Να, έκανε τις συγκρίσεις ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα, Εύη μου, να είσαι καλά. Έχει στείλει μήνυμα στο Messenger. Σε τρώει, λέει, πρωί-πρωί η πελαργέ. Δεν είπα πελαργός, πελασγός.
1: Πελασγός, δεν, γιατί όλοι τον μπερδέψανε.
0: Γιατί οι πελασγοί ήταν οι πρωτοέλληνες, οι οποίοι ξεκίνησαν εδώ από τους πρόποδες του ημιτού, πήγανε στη Μικρά Ασία, εκεί έγιναν οι Ίωνες, οι οποίοι μετά από πάρα πολλά χρόνια επέστρεψαν εδώ μετά τη Μικρή Ασιατική καταστροφή. Από εκεί κρατάω εγώ για να ξέρεις, Κάτζου. Σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου, για να μην ξεχνιόμαστε. Γιορτάζουν τα γαϊδούρια όλου του κόσμου. Χρόνια τους πολλά.
1: Μα και είναι και μπόλικα. Και είναι και μπόλικα. Δεν έχουμε και λίγα γαϊδούρια σε αυτόν τον τόπο. Πάρα πολλά γαϊδούρια.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο. Δεν έκανα κανένα συνειρμό για την Παγκόσμια ημέρα, δεν
1: όχι,
0: το είπα.
1: Όχι, αλλά μόνο εσύ τέτοια πράγματα δεν τα κάνεις εξάλλου.
0: Ακριβώς.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο πελασγός, στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Πολύ λαμπρό παιδί. Ξέρω το παιδί, κύριε Πρόεδρε. Λαμπρός. Λαμπρός νέος. Καλό παιδί, κύριε.
6: Δεν είναι καλό παιδί, κύριε
5: Παρακαλώ, κύριε.
6: Είναι γαϊδούρι.
5: Γαϊδούρι, αλλά από καλή ράτσα.
1: Γαϊδούρι, αλλά από καλή πελασγός. Από καλή ράτσα. Ναι. Πανάθεμάς.
0: Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και να σας ενημερώσω ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο elastour.gr.
1: Κοίτα, βλέπω κάποιες δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη. Κάποιες αναφορές του σε συνέντευξη. Και τι λέει? Υπάρχουν υπουργοί που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Λέει, τρεις είναι κατηγορίες υπουργών. Αυτοί που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια, άντε να κόψουμε και καμία κορδέλα. Αυτοί που μιλάνε για όλα, αυτοί που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους, είτε υπάρχουν και άλλοι που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
0: Αυτές τώρα είναι πρωινές δηλώσεις.
1: Ναι, είναι πρωινές δηλώσεις.
0: Μάλιστα, είναι σε συνέχεια της τοποθέτησης
1: του στην κοινοβουλευτική ομάδα και όλα αυτά που είπε. Έτσι, ότι οι υπουργοί θα πήγαιναν και στη σελήνη αρκεί να μην έρχονταν στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Είναι μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί ξένη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία.
1: Πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα όλοι. Όπως το είπε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Καλημέρα στη Στεφανία, η οποία γελάει μόνη της στο γραφείο. Σήμερα μας ακούει στη Λάρισα. Να σε καλά. Να σε καλά, Στεφανία. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Τώρα, στην πρώτη ώρα, είπαμε ξεκινώντας την εκπομπή για τον καιρό.
1: Τι σήμερα βλέπεις?
0: Συννεφιά.
1: Συννεφιά και μπορεί να βρέξει, λέει, λίγο το μεσημέρι. Τοπικά, δεν όχι τίποτα ιδιαίτερο. Αλλά θα έχουμε και σκόνη. Έτσι, θερμοκρασία γύρω στους 24-25 βαθμούς. Αλλά πάμε για υψηλές θερμοκρασίες από την Κυριακή και Δευτέρα, Τρίτη και μετά. Μετά έρχονται και κάτι λασποβροχές. Γενικότερα ο καιρός είναι ένα μαύρο χάλι.
0: Αντίθετα με την ΑΕΚΑΡΑ στο μπάσκετ που πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Basketball Champions League και θα διεκδικήσει το τρόπαιο το Σάββατο απέναντι στην Ρίτας από την Λιθουανία. Πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Σήμερα παίζει και ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ με τη Βαλένθια για να κάνει αυτό νομίζω και θα το κάνει το 3-0 και να πάει.
0: Το 3-1.
1: Το 3-1. Α, ναι, δεν έχει και. Ήταν που τη έχασε. Είδες καμιά φορά γλώσσα λαθάνουσα. Και να πάει στο Final Four.
0: Μακάρι. Από την άλλη, σας είπαμε τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το Ιράν ήταν πλήγματα αγάπης, ένα χτύπημα στην πλάτη δηλαδή, σαν προειδοποίηση προς το Ιράν, ότι κάντε συμφωνία γιατί διαφορετικά τα πλήγματά μας θα είναι από εδώ και πέρα πάρα πολύ σφοδρά.
1: Σε αυτό το, με αυτή την εξέλιξη, οι τιμές του Brent ανεβαίνουν λίγο. Πριν από λίγο ήταν κοντά στα 101,5 δολάρια το βαρέλι.
0: Είπαμε φυσικά για το θέμα με τα πατίνια, το οποίο σας απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ, ειδικά μετά και από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 12χρονου παιδιού χθες στον Ασπρόπυργο, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων. Άλλο ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, ένα ατύχημα με πατίνι.
1: Και είπαμε ότι έρχεται άμεσα η ρύθμιση που θα φορά τα πατίνια, δηλαδή ότι οι ανήλικοι δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν και οι ενήλικοι θα πρέπει να έχουν κάνει ασφάλεια, ασφάλιση, να ασφαλιστούν όταν χρησιμοποιούν πατίνι.
0: Από την άλλη, μέχρι τα τέλη Μαΐου θα υπάρξει η πλήρη ανάπτυξη για την ομάδα Κόμβος, η οποία θα διαχειρίζεται την κυκλοφορία. Ξεκινάει λοιπόν αυτή η επιχείρηση και με μηχανούς, με αστυνομικούς με δίκυκλα, αλλά και με εναέρια μέσα, με drones. Να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα φέρει αυτή από τα τέλη Μαΐου.
1: Είπαμε και για τον drone αυτό, το ουκρανικό που βρέθηκε στη Λευκάδα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και του Πολεμικού Ναυτικού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πώς βρέθηκε, γιατί βρέθηκε κτλ. Γιατί υπάρχουν και μηνύματα. Το αναφέραμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ήταν από τις πρώτες ειδήσεις που αναφέραμε εδώ. Το ξαναλέμε και περιμένουμε. Αν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες, θα σας τις μεταφέρουμε.
0: Και φυσικά η ανησυχία που υπάρχει πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο για τον Χαντάιο εκεί με το κουραζιρόπλιο, το οποίο βρίσκεται εν πλώ. Και οι άνθρωποι είναι σε καραντίνα. Υπάρχει ανησυχία γιατί και οι επιστήμονες λένε ότι δεν υπάρχει κάποια θεραπεία συγκεκριμένη για την αντιμετώπιση του ιού.
1: Είπαμε επίσης και για το δημογραφικό που όσο περνάνε τα χρόνια τόσο και επιδεινώνεται και ότι φέτος, το Σεπτέμβριο δηλαδή, θα πάνε στην πρώτη δημοτικού 70.000 μόνο παιδιά, δηλαδή τα μισά σε σχέση με το 2010.
0: Τα καρφιά που έπεσαν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τα σχολιάσαμε στην πρώτη ώρα. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα ότι θα πάμε ενωμένοι στις επόμενες εκλογές, ότι θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να κερδίσουμε τρίτη κυβερνητική θητεία.
6: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την ιδρώσουμε τη φανέλα και θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ζητάει να ιδρώσουν όλη τη φανέλα. Φαίνεται ότι δεν την ιδρώνουν, τουλάχιστον όσο χρειάζεται. Πέφτει πολύ υδρότας, είναι η αλήθεια. Πάντα στην πολιτική ζωή του τόπου, ο υδρότας ήταν ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά.
7: Ξέρετε, ίδρωσα, αλλά οι αλλαγές έχουν κόπο και υδρότα.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας ίδρωσε.
8: Ίδρωσα για να ανέβω τα σκαλοπάτια από την ΟΝΕΔ στη Βουλή.
0: Και ο Αντένος Σαμαράς ίδρωσε.
9: Έχω κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως είπατε, έχω ιδρώσει τη φανέλα στην κυριολεξία.
1: Και ο κύριος Μητσοτάκης έχει ιδρώσει τη φανέλα.
0: Πολύ ιδρώτας.
10: Φίλες και φίλοι, όμως επιτρέψτε μου να βγάλω το σακάκι μου, διότι έχω αρχίσει και ιδρώνω.
1: Ίδρωσε ο κύριος Τσίπρας.
0: Τι να κάνω, παιδιά, με αυτά που ακούω ένα πράγμα σκέφτομαι.
11: Από φόρτος εργασίας.
1: Αυτά
0: έχεις
1: είναι.
0: Πολλή δουλειά.
1: Πολλή δουλειά, πολύ ιδρώτας.
0: Πάρα
1: έτσι.
0: Πολύ.
1: Γιατί κάνεις έτσι?
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Τρολαρείς.
0: Με... Όχι, παιδί μου, καθόλου.
1: Έτσι, μπράβο. Το πιστεύεις, το πιστεύεις. Ένα,
0: πολύ...
1: Κι εγώ.
0: Βεβαιότατα.
1: Ιδρώνουνε.
0: Ναι. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους.
1: Που του κάνεις bullying.
0: Εγώ. Και προσα...
1: Εσύ.
0: Δεν τρέπεις, θα πέσει η φωτιά να σε κάψει.
1: Εσένα θα πέσει και να αφήσει τον Παναγιώτη, το κοινό τον ζητάει να βγάλει φωτογραφία. Μην μασάς καθόλου
0: είπα
1: Παναγιώτη.
0: Είπα εγώ να μην βγει το παιδί φωτογραφία.
1: Όχι, το είπες και άλλα μετά. Απλά να βγει. Αλλά
0: επισήμανα κάποια πράγματα που πρέπει να έχει στο μυαλό του, γιατί είναι μικρό και αθώο. Γι' αυτό. Έλα, Παναγιώτη.
12: Προχωράμε απτόητη.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου. Έτσι θέλω.
12: Αρκετό υδρότο, αρκετή κίνηση. Έχουμε μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε

0: Στις 10-15 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας και 10-15 λεπτών από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Αυτά ήτανε.
2: Αυτά.
0: Δεν έμεινε και κάτι.
1: Το διαπιστώσαμε.
3: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
1: Ήταν ο Παναγιώτης Βολάνιος στην ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Να σε καλά Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Αγαπημένοι ακροατοί, έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. publicbookawards.gr.
2: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτή αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
1: Είχαμε και δύο δημοσκοπήσεις χθες. Θα τα πούμε στη συνέχεια μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά είχαν ενδιαφέρον και αυτές οι δύο δημοσκοπήσεις, και της MRB και της EPALS.
2: Ακριβώς. Τώρα, το βασικό είναι ότι φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία να έχει ένα διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.
1: Αλλά έχει σημαντική πτώση και στις δύο δημοσκοπήσεις.
2: Μπράβο. Εγώ προβληματίζει λίγο η ακούντη βελόνα του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει άνοδος για το κόμμα, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και πτώση για την κυρία Καριστιανού. Το λέω, αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα. Δεν θα τα πούμε, θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα όταν θα επιστρέψουμε από τους τίτλους των ειδήσεων. Πάντως φαίνεται μια φθορά, μια πτώση της κυβέρνησης. Όμως είναι ξεκάθαρο και πολύ μεγάλο το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.
1: Και βέβαια θα πάμε στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Οι ανησυχητικές προβλέψεις που υπάρχουν για τον πληθωρισμό αυτού του μήνα, του μήνα Μαΐου.
2: Θα εκτοξευθεί, λέει, πάλι.
1: Ναι. Πάει, παιδιά, για το 5%.
2: Ακριβώς.
1: Θα πιάσει, λέει, πεντάρι ο πληθωρισμός το Μάιο. Είναι οι επιπτώσεις από αυτά που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ σε συνδυασμό με κάποια άλλα πράγματα. Αλλά θα αναφερθούμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα υπόθηκαν και χθες στη Βουλή, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί και εκεί έπεσαν πάρα πολλά καρφιά, αλλά φυσικά και στην τραγική αυτή η ιστορία με τη δολοφονία του παιδιού στην Κρήτη από τον 54χρονο. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας και κυρίως αυτό που είπε ο πατέρας του θύματος. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Η Real Madrid έχει τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία του Champions League. 18 φορές σήκωσε την κούπα, ενώ 3 φορές ήταν φιναλίστ. Ακολουθεί η Μίλαν με 11 συμμετοχές σε τελικούς, από τους οποίους έχει κερδίσει τους 7. Η νυν κατοχός Paris Saint-Germain έχει 2 παρουσίες σε τελικούς, το 2025 που κυριάρχησε και το 2020 που γνώριζε την ήττα από την Bayern Μονάχου.

0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
11: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
12: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
11: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
13: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
11: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
13: Σίκα πώς?
11: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
14: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
15: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
16: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
17: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
18: Το σπίτι μας.
17: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
18: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
17: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
18: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
19: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-0-21-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-0-21-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
20: Τι ακούς είναι Λατό FM.
21: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
22: Είναι το ζω και εγώ μαζί. Εγώ τι φταίω.
23: Εγώ δεν ζω.
22: Ναι, εγώ μαζί σου. Τι φταίω.
23: Εγώ δηλαδή είναι όλα τέλεια σε αυτή τη σχέση.
22: Αφήστε το παιδί.
23: Δηλαδή και φιλική είναι όλα τέλεια σε αυτή τη σχέση. Πρόσεχε, θα φέρω τον Ουγγαντιανό εδώ πέρα.
22: Όχι, όχι, άστον εκεί που είναι. Καλημέρα, Τόρπη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε, και στην Κατερίνα από τη συνεφιασμένη Πάτμο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος μας έχει στείλει βίντεο με link με πατίνι να κινείται με περισσότερο από 100 χιλιόμετρα. Καλημέρα, Παναγιώτη, το πιστεύουμε, να είσαι καλά. Τώρα, λέγαμε πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, χθες υπήρξαν δύο δημοσκοπήσεις. Η πρώτη της MRB για το δελτίο του Open και η δεύτερη της Pulse για το δελτίο του Sky. Τι βλέπουμε λοιπόν και στις δύο δημοσκοπήσεις? Σταθερά το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη θέση, αλλά με πτώση. Πτώση 2 με 2,5% από τις προηγούμενες μετρήσεις. Υπάρχει λοιπόν φθορά στο κυβερνών κόμμα. Στη δεύτερη θέση είναι το Πασόκ, αλλά χωρίς να καταγράφει σημαντική άνοδο, δηλαδή δεν δείχνει να εκμεταλλεύεται αυτές τις απώλειες που έχει η Νέα Δημοκρατία, παρά μόνο σε μικρό ποσοστό.
23: Το θέμα είναι ότι χάνει η Νέα Δημοκρατία και δεν κουνιέται το βελόνα στο Πασόκ. Είναι αυτό ένα γεγονός.
22: Κουνήθηκε λίγο μόνο στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, στην δημοσκόπηση της MRB για παράδειγμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στη δεύτερη θέση, αλλά και πάλι με πολύ χαμηλά ποσοστά. Δηλαδή ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 23%.
23: Ακριβώς.
22: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 8% στη δεύτερη θέση. Οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ήταν από κοντά στο 7,9%. Έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, με φθορά για την κυβέρνηση, 2 με 2,5 μονάδες, και από την άλλη με το Πασόκ να μην μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την.
23: Ήταν και η πρωτοπορεόμενο διάστημα που είχαμε την περίπτωση του κυρίου Λαζαρίδη, τις γκρινιές εσωτερικά και όλα αυτά. Υπάρχει έτσι μια πτώση. Εγώ ξαναλέω ότι φαίνεται ότι ο χώρος της κεντροαριστεράς για μια ακόμη φορά κατακερματισμένος. Εκεί είναι και το θέμα. Γιατί αν δεν συνοηθούν αυτές οι δυνάμεις, δύσκολα θα μπορέσουν να αποτελέσουν τον αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά στην καταλληλότητα είναι ξεκάθαρο ότι κερδίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ φαίνεται να ανεβάζει στροφές ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βέβαια δεν μετράει κανονική, είναι δυνητική ψήφος. Όμως σε λίγο θα έχουμε το κόμμα, σε λίγες εβδομάδες από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Και η κυρία Καρισιονού, μάλλον στις 21 Μαΐου, λένε οι πληροφορίες, θα ανακοινώσει το κόμμα. Οπότε εκεί πια θα μιλάμε για ένα νέο πολιτικό σκηνικό.
22: Και περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Θα κάνει και ο πρώην
23: πρωθυπουργός. Σωστό και αυτό. Πολύ σωστό.
22: Τώρα, χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έγινε αναφορά και στο καυτό θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις εξελίξεις που υπάρχουν με την δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εκεί ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει χρέος να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα που κινήθηκαν και οι βουλευτές μας, οι οποίοι ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Και γι' αυτό τον λόγο έστειλε ένα μήνυμα προς την κοινοβουλευτική του ομάδα, κυρίως όμως στους 13 βουλευτές που καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
24: Όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
23: Λοιπόν, ουσιαστικά, τι λέει ο Πρωθυπουργός, τι είπε ο Πρωθυπουργός. Είπε πολύ απλά ότι δεν προκύπτουν στοιχεία επιβαρυντικά από τις δικογραφίες που έχει στείλει, συγγνώμη, στη Βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές. Δεν μπορεί να τους κόψει από τα ψηφοδέλτια. Όλοι έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να τρέξει τις διαδικασίες και ό,τι άλλο στοιχεία έχει για δικογραφίες να τις φέρει στη Βουλή. Δεν μπορεί να είναι όμοιρος το πολιτικό σύστημα και η Νέα Δημοκρατία, γιατί. Τα πρόσωπα.
22: Ναι, σου λέω ότι αν δεν υπάρχει μια τελεσίδικη απόφαση.
23: Δεν μπορώ
22: από τα δικαστήρια.
23: Εντάξει, γιατί είπαμε, έχουμε πει Ιωσήφ, ότι στη δικογραφία, την τελευταία στις δύο δικογραφίες, δεν είναι, προκύπτουν ευθύνες και το ή της διασβαρύτητας για όλους τους βουλευτές. Δηλαδή, άλλο είναι να σηκώσεις να πάρεις ένα τηλέφωνο για ένα ρουσφέτη, πλήρωσε αυτόν, γιατί δεν έχει πληρωθεί, και άλλο να λες ότι δεν με ενδιαφέρει ο νόμος και αν παρανομήσω, κάντο. Είναι τελείως διαφορετικό.
22: Καλημέρα και στον Τάσο. Για την κυρία Λατινοπούλου, στις δημοσκοπήσεις είναι καλά τα στοιχεία. Κινείται πάνω από το 3,5, σε κάποιες και στο 4%. Δείχνει να εισέρχεται στη Βουλή στις επόμενες εκλογές. Η φωνή λογικής. Εντάξει, δεν αναφερθήκαμε σε όλα τα κόμματα και σε όλα τα ποσοστά. Κάναμε μια γενικότερη τοποθέτηση και κυρίως και για τα κόμματα τα οποία είναι υποίδρυση.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, γλυκιά εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα bestseller των New York Times, την Karen Rose Smith. Food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Πάμε και στη δολοφονία του 20χρονου παιδιού, ναι, στην Κρήτη, του Νικήτα. Που έχασε τόσο άδικα, λοιπόν,
23: χθες
22: τη ζωή του.
23: Ήταν το τελευταίο αντίο στον Νικήτα. Ράγησαν καρδιές.
22: Ξέρεις ποια είναι η ειρωνία, Αμαλία? Ότι χθες που ήταν η κηδεία του παιδιού, ναι, ορίστηκε η δικάσιμος.
23: Για το τροχαίο.
22: Όχι για το τροχαίο, για την απόπειρα δολοφονίας του 2024, ναι, που είχε πραγματοποιήσει ο 54χρονος. Μετά, λοιπόν, από δύο σχεδόν χρόνια, την ημέρα της κηδείας του παιδιού, ορίστηκε δικάσιμος για τον Ιανουάριο του 2027 για την απόπειρα που είχε γίνει από τον 54χρονο να εκτελέσει και πάλι αυτό το παιδί τα Χριστούγεννα του 2024. Το συγκλονιστικό, τουλάχιστον αυτό που άκουσα χθες και το συζητάγαμε με την Αμαλία και μας άγγιξε βαθιά, ήταν αυτό που είπε ο πατέρας,
23: ναι,
22: του παιδιού,
23: πραγματικά,
22: ο πατέρας του Νικήτα.
23: Με συγκλώνησε.
22: Τι να πεις, μεγαλείο ψυχής.
23: Ναι, δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
22: Ένας άλλος άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του και λειτουργεί τελείως διαφορετικά από τον 54χρονο, ο οποίος προφυλακίστηκε, να πούμε, και εκείνος και η σύζυγός του.
23: Σε φυλακή εκτός Κρήτης.
22: Σε φυλακή εκτός Κρήτης, ακριβώς. Ας ακούσουμε.
23: Για ευνόητους λόγους.
22: Ναι, ναι, ναι. Τι είπε χθες ο πατέρας του Νικήτα?
0: Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα, του είπα ότι προτιμούσα να δω το παιδί μου σκοτωμένο από το δικό του. Ότι έχω να πάω 5-3 χρόνια σε χαρές. Πενθούσα το παιδί 3 χρόνια. Ότι κοιμόμουν στον καναμπέ με τα παπούτσια για να τον περιμένω να έρθει να μας πάρει τηλέφωνο ότι έρχομαι να τον προστατέψω. Και μου έχει κάνει 3 απόπειρες. 3 απόπειρες έχει κάνει να μου σκοτώσει το παιδί. Έχουμε κάνει 3 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύβει, σας το λέω. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το παιδί μου. Ας το σκότωνε. Αν ήταν να γυρίσει.
23: Πραγματικά
22: ανατριχιάζεις.
23: Σου λέει, αν ήταν να γυρίσει το παιδί του, ας σκότωνε το δικό μου.
22: Να τον δικαιολογούσα, δηλαδή, επί της ουσίας. Αν μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να γυρίσει το παιδί του, τότε ας το σκότωνε το δικό μου το παιδί. Και αυτός ο άνθρωπος μόλις έχει χάσει το παιδί του.
23: Ακριβώς. Πάντως,
22: υπόκληση στο κουράγιο του και στη δύναμη της ψυχής του.
23: Δεν ήμουν, λέει, δεν ήμουν ο εαυτός μου, ήταν κάποιος άλλος, είπαν και ο πατέρας και η μητέρα. Πού δολοφόνησε.
22: Δεν υπάρχει δικαιολογία.
23: Εγώ
22: τώρα,
23: δεν ήσουν άλλος, δεν ήταν. Αυτό το
22: δεν υπάρχει δικαιολογία. Έχει κάνει άλλες 4 απόπειρες και επιθέσεις ταυτόχρονα σε αυτό το παιδί.
23: Αφαιρέσει τη ζωή ενός παιδιού.
22: Και εγώ το είπα και χθες και το επαναλαμβάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ηθική ικανοποίηση μπορεί να πάρει ένας πατέρας που έχει χάσει το παιδί του αφαιρώντας τη ζωή ενός άλλου παιδιού. Εδώ δεν μιλάμε για κάποιον εγκληματία που πήρε ένα όπλο και πήγε και σκότωσε το άλλο το παιδί το 17χρονο. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση που, όπως είπε χθες και η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα, η κυρία Σπανάκη, στον Νίκο Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, όταν έγινε αυτό το δυστύχημα πριν 3 χρόνια, το αυτοκίνητο ήταν του σημερινού δράστη. που το είχε δώσει τότε στο ανήλικο παιδί του.
23: Ακριβώς.
22: Το παιδί που σκοτώθηκε και το οποίο δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
23: Δηλαδή τώρα.
22: Και το οδήγησε ο φίλος του. Ο Νικήτας, δηλαδή το παιδί το οποίο δολοφόνησε μετά ο 54χρονος. Δηλαδή ο 54χρονος είχε δώσει αυτοκίνητο.
23: Σε ένα παιδί ανήλικο χωρίς δίπλωμα.
22: Σε ένα παιδί χωρίς δίπλωμα. Και αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί με όπλα.
23: Ακριβώς και αφαιρεί τη ζωή του παιδιού.
22: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν μπαίνουν τα ερωτηματικά σχετικά με τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί από τις αρχές.
23: Κυρίως
22: από
23: τη δικαιοσύνη όμως, από εγώ.
22: Για την προστασία αυτού του παιδιού.
23: Η αστυνομία το έκανε το καθήκον της σε αυτή την περίπτωση.
22: Εκεί θα καταλήξουμε. Θα σου πω λοιπόν ότι άκουσα χθες την κυρία Σπανάκη, σου λέω, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, μίλησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εκεί είπε ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ήταν εμβρασμό. Ήταν δολοφονία εμψυχρό, γιατί ήταν λέει προσχεδιασμένη και υπάρχουν όλα τα στοιχεία που το αποδεικνύουν. Και αναφέρθηκε στο θέμα των αρχών, εάν είχαν κάνει το καθήκον τους. Η κυρία Αλεξάνδρα Σπανάκη, λοιπόν, δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, της οικογένειας του Νικήτα.
1: Οι αρχές έκαναν ό,τι πρέπει κατά τη γνώμη σας, ή θα έπρεπε να έχουν κάνει περισσότερα για να προστατεύσουν τον Νικήτα?
2: Θα σας πω κάτι που εγώ εντόπισα. Ο Νικήτας απευθύνθηκε στις αρχές, στις δικαστικές, και οι αρχές επέβαλαν όρους. Του επέβαλαν όρους να μην τον πλησιάζει. Αφού επευλήθησαν οι όροι αυτοί, το παιδί δέχτηκε απειλή κατά της ζωής του πάρα πολύ σημαντική. Το κυνήγησε το παιδί σε ένα διέξοδο και μια γυναίκα άνοιξε την πόρτα και δυστυχώς ήταν προσωρινή μόνο η διάσωσή του. Απευθύνθηκε λοιπόν αμέσως στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, όπου και υπέβαλε σχετική μήνυση. Ξέρετε πώς διαβιβάστηκε η δικογραφία στην εισαγγελία? Παραβίαση δικαστικής απόφασης του άρθρου 169. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εδώ δεν έχουμε δικαστική απόφαση. Εδώ έχουμε επιβολή όρων. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο του κώδικα ποινικής δικονομίας, σύμφωνα με τον οποίο ενεργοποιείται αμέσως ο μηχανισμός ανάκλησης των όρων και επιβολής της προσωρινής κράτησης εφόσον αυτοί παραβιάστηκαν. Αν όμως το διαβιβαστικό φεύγει με αυτό το περιεχόμενο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εντελώς αποπροσανατολισμένο και η δίωξη.
1: Μου λέτε, κυρία Σπανάκη, ότι αν είχαν κάνει το καθήκον τους οι αρχές, μπορεί να είχε κρατηθεί ο δράστης και το παιδί να ζούσε ακόμη?
2: Εγώ εντοπίζω, ναι, βεβαίως, το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτό που εντοπίζω εγώ, είναι το εξής. Κατά τη διάρκεια του αυτοφόρου έπρεπε να συλληφθεί και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Μάλιστα. Με τη σωστή διατύπωση. Μάλιστα. Κατηγορίας.
22: Αυτό που λέει λοιπόν η δικηγόρος είναι ότι οι αρχές δεν έκαναν το καθήκον τους.
23: Ακριβώς.
22: Και χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όταν ρωτήθηκε για το θέμα, είπε ότι η δικαιοσύνη αποφάσισε να αφαιθεί ελεύθερος όταν είχε παραβιάσει τα ασφαλιστικά μέτρα. Το σίγουρο είναι ότι κάποιοι δεν έκαναν το καθήκον τους. Δεν πήραν τα μέτρα που έπρεπε.
23: Και χάθηκε τόσο άδικα ένα παλικάρι. Τώρα από εκεί πέρα, γιατί υπάρχουν και φόβοι για βεντέτα, και δεν είναι κάτι απλό αυτό στην Κρήτη. Και εγώ ξαναβάζω έτσι στη συζήτησή μας το θέμα της οπλοκατοχής, της οπλοφορίας. Το ότι έτσι μικρά παιδιά, μεγάλοι άνθρωποι έχουν 2-3 όπλα πάνω τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
22: Φτάνει ρε παιδιά εκεί στην Κρήτη.
23: Δηλαδή, φτάνει. Τόσο όμορφο μέρος, τόσο όμορφοι άνθρωποι.
22: Λεβέντες, πραγματικοί λεβέντες.
23: Και πολύ όμορφος τόπος και φιλόξενοι και. Τι δεν το κάνετε αυτό, πραγματικά. Αλλά από την άλλη, είχα ακούσει για μεγαλόπουνα σχέδια εκεί. Κάποιοι λέγανε.
22: Ναι, είχαμε ακούσει πρόσφατα κιόλας, μετά την υπόθεση των Βοριζίων.
23: Ακριβώς.
22: Είχαμε ακούσει για επιχείρηση αφοπλισμού.
23: Πούντο.
22: Δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει.
23: Όχι, βέβαια.
22: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει το παραμικρό.
23: Βέβαια.
4: Real FM.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
25: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
26: Jam.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμού, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Ειρήνη, σου στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας και την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα του γαϊδάρου.
1: Γιατί το λες έτσι, του γαϊδάρου?
0: Έτσι, δίνω έμφαση.
1: Ναι, γιατί έχουμε πολλούς γαϊδάρους μαζεμένους.
0: Είναι και χρήσιμο πλέον το γαϊδουράκι. Εκεί που έχουν πάει τιμές στον καυσίμο.
1: Α, ναι, ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό, έχεις και ένα δίκιο.
0: Όχι, ούτε εγώ το σκέφτηκα. Το άκουσα από έναν συμπολίτη μας, ο οποίος πήγε να βάλει βενζίνη.
2: Με τα πόδια πάω. Ούτε στη δουλειά δεν μπορούμε να πάμε.
3: Δεν έχουμε λεφτά. Ήρθαμε τώρα να βάλουμε βενζίνη. Θέλαμε να βάλουμε βενζίνη. Βάλαμε 5 ευρώ.
4: Τώρα εγώ. Ούτε κοιτάω. Εγώ ότι όσο και να πάει, εγώ 10 ευρώ θα βάλω μια ζωή.
5: Έχετε μειώσει τις μετακινήσεις?
4: Α, πάμε και τα πόδια. Θα φέρω ένα γαϊδούρι τώρα. Θα φέρω ένα γαϊδούρι να κάνω δουλειά μου. Τέσσερα ή τέσσερα.
5: Είστε ανήσυχοι.
4: Είστε ανήσυχοι. Τίποτα. Όλα είναι ρολόι να μου.
1: Όλα.
0: Θα πάρει γαϊδούρι 4x4 ο κύριος.
1: Υπάρχει γαϊδούρι 4x4.
0: Έτσι λέει, ξέρω εγώ. Για να
1: λες, υπάρχει.
0: Μπορεί να υπάρχει.
1: Υπάρχει. Κοίτα να δεις τώρα, πού βγαίνει ο Άδωνης το πρωί Γεωργιάδης και λέει αυτά που λέει.
0: Λύσαξε σήμερα.
1: Δεν. Βγαίνει και ο κύριος Θοδωρικάκος πριν από λίγο.
0: Ένας-ένας βγαίνουν.
1: Ένας-ένας βγαίνουν. Έτσι δεν μας κρατάει σε αγωνία. Ελπίζω να μην λείψει κανείς από τη μάχη των εκλογών, λέει ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης. Όποιος το κάνει θα έχει την ευθύνη του. Το είπα και το αφήνω εδώ γιατί αυτό νομίζω ότι κάτι δείχνει όλο αυτό.
0: Για γαϊδουράκια που λες δεν ξέρω, αλλά ξέρω για ποδήλατα. Και θα σου πω για την καρδιά της αγωνιστικής ποδηλασίας που χτυπάει στην Ελλάδα από 6 έως 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση ΔΕΗ Tour of Hellas. Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσά τους και η εθνική ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμα εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη σταθμό και συγκεκριμένα σε Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος με παιχνίδια, δράσεις και ανεμνηστικά δώρα για όλες και για όλους. Μην το χάσετε, περισσότερες πληροφορίες στο hellastour.gr.
1: Πιστεύεις στους εξωγήινους?
0: Φυσικά.
1: Πιστεύεις,
0: Εννοείται.
1: Α, ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Θα ήταν πάρα πολύ εγωιστικό να πιστεύω ότι σε αυτό το σύμπαν που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να συλλάβουμε το μέγεθός του, που σύμφωνα με τις πιο έτσι μετριοπαθείς εκτιμήσεις αποτελείται από 1 τρισεκατομμύριο ηλιακά συστήματα, θα ήταν πολύ εγωιστικό να σκέφτομαι ότι είμαστε μόνοι μας.
1: Ναι. Την ίδια άποψη με σένα έχει και ο Μπάρακ Ομπάμα.
0: Φίλος μου.
1: Είναι φίλος σου. Γιατί λέει ότι και πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγενεί. Ούφος. Τα θυμάσαι τα ούφος? Τα ούφος τα θυμάσαι?
0: Εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Δεν είδα.
0: Ξεχνιούνται τα ούφος.
1: Γι' αυτό σε ρωτώ και σε ξαναρωτώ. Τα ούφος εγώ δεν τα ξεχνάω.
0: Ήταν ο φίλος μας εκείνος από τα Τρίκαλα που είχε κάνει τις δηλώσεις. Ναι. Όταν είχε δει ένα αγνώστο ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο και είχε πει.
6: Ξέρω τι είναι. Αρέσω τι είναι. Ούφος είναι, πώς λένε. Πώς του λένε το άλλο το.
7: Ήταν εξωγενεί.
0: Ήτανε ούφος.
1: Ούφος ήτανε. Και τι είπε ο Μπάρακ Ομπάμα? Είπε ότι θα βάλει υποψηφιότητα για την πρώτη επαφή. Βάζει υποψηφιότητα, ρε παιδί μου. Αν θέλει κάποιος να συναντηθεί με τους εξωγήινους, εγώ θα είμαι ο πρώτος. Θα τα πήγαινα, λέει, πολύ καλά στην επαφή μου αυτή με τους εξωγήινους. Αλλά ο Μπάρακ Ομπάμα πιστεύει στους εξωγήινους.
0: Καλή επιτυχία στον Μπάρακ Ομπάμα. Μακάρι να το αφέρει έτσι η ζωή και να έχει αυτή την συνάντηση.
1: Τον οποίο βέβαια τον είχα δει από κοντά όταν ήρθε εδώ. Ενώ έκανα κάλυπτα τότε την επίσκεψή του εδώ. Είναι εξαιρετικός, έτσι.
0: Εντάξει. Νομίζω ότι έχει πολλές συμπάθειες.
1: Ναι, αλήθεια το λέω.
0: Ειδικά αν κάνουμε τις συγκρίσεις με αυτό το οποίο
1: το
0: ζούμε
1: ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια. Αχ, Ομπάμα θα λέμε και θα κλαίμε. Το άρεσε και η Ισπανακόπιτα, θυμάμαι. Και το ούζο. Τα είχε πει στην ομιλία του, δηλαδή. Θυμάσαι και με την προφορά εκείνη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ισπανακόπιτα. Καλημέρα στην Αθηνά, στο Λονδίνο. Και εμένα, λέει ο παππούς μου, μερικές φορές με έλεγε γαϊδούρι, αλλά πάντα συμπλήρωνε αλλά χαριτωμένο γαϊδουράκι.
1: Α, εντάξει.
0: Τα φιλιά μας Αθηνά από την Αθήνα, να σε καλά. Και μεγάλος διαγωνισμός εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Πήλιο, στο βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, σε Μαρούσιο και Παλαιοφάλιρο τα καταστήματα και φυσικά gotsopoulos.gr. Αλλά και air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player και τις οδηγίες. Καλή επιτυχία. Εμείς φτάνουμε στο τέλος. Καλημέρα Αναστασία, να είσαι καλά. Φυσικά πάρα πολλά μηνύματα και για τα γαϊδουράκια, τα συμπαθή. Ναι. Εμείς αποχωρούμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγλη με τον Σπύρο Παπαδάκη. Παρακαλώ, ο Σπύρος Παπαδάκης με τη Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Και βέβαια, μην ξεχνάτε ποτέ μέρα που είναι.
5: Σύνθημά μας είναι ένα.

0: Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Λατό FM στους 103,3.
8: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
9: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
8: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
9: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
8: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
9: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
8: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
9: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
8: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
13: 4χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη. Η γυναίκα κατηγορείται για συνέργεια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Θαλάσσιο μη επανδρομένο σκάφος εντόπισαν ψαράδες μέσα σε σπηλιά στη Λευκάδα. Το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για την προέλευσή του. Επίθεση με πέτρες σε αστικό λεωφορείο πραγματοποίησαν τα ξημερώματα δύο ανήλικες στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον 3 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός μετά από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αρκετοί άνθρωποι αγνοούνται.
14: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
15: New York, New York, New York.
16: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
15: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
16: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
15: Ψώνια στο Fifth Avenue.
16: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
15: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
14: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στο Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε η Real Madrid που επικράτησε εκτός έδρας με 87-71 της Χάπολη Τελαβίβ στον τέταρτο αγώνα των play-off και έκανε το 3-1 συνήκες. Απόψε παίζουν Ζαλγκύρης Κάουνας Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός Βαλένθια. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι ως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Θες να καθίσεις να ξεκινήσουμε ή να φύγω να πάω να στηθώ ήδη
1: να
0: από φύγεις, σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο για να πάρω θέση.
1: Να πάρεις θέση.
0: Να πάρεις θέση
1: ή θα σε περιμένουν και εκείνοι.
0: Ναι.
1: Δεν ξεκινούν τη συναυλία δίχως εσένα.
0: Το ξέρω. Το ζήτησε προσωπικά ο James, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι,
0: σε συνεννοήσω με τον Lars.
1: Α, και τι είπανε, Σπύρο.
0: Τι να. Τώρα σοβαρά θέλεις να σου απαντήσω.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες σε όλους. Εδώ είμαστε με τον Σπύρο Παπαδάκη.
0: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη, βεβαίως, βεβαίως. Η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος Δροκάκος. Λείπει.
0: Στα κόκκινα λουριά είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Στα
1: είναι...
0: πράσινα.
1: Έχει πάει Ιόνιο αυτή τη φορά.
0: Ιόνιο. Το Ιόνιο έχει
1: ανοίχτηκε,
0: πέρασει.
1: Ανοίχτηκε πολύ, ανοίχτηκε.
0: Το Ιόνιο έχει πέρασει φέτος.
1: Έχει.
0: Γενικότερα.
1: Ναι.
0: Το 2025-2026 και φαντάζομαι
1: σεζόν.
0: Και τα επόμενα χρόνια σεζόν θα.
1: Σεζόν,
0: θα πάει πολλές σεζόν.
1: Το σεζόν. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στον ήχο είναι η Μαρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Θα είμαστε μαζί σας. Καλώς ηχόντων των πραγμάτων. Για το επόμενο 2 ώρο, ε.
0: Ναι, ναι, δεν
1: εσύ,
0: είμαστε.
1: Θα είσαι και αργότερα.
0: Δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον Μάνο τον Ιφλή.
1: Επιφυλάσσομαι να απαντήσω, θα λες, Σπύρο. Είναι πιο ωραίο. Επιφυλάσσομαι να απαντήσω.
0: Μ' αρέσει άλλη ατάκα πλέον.
1: Ποια?
0: Διατηρώ το δικαίωμα της σιωπής.
1: Εντάξει, αυτή είναι πιο παλιά.
0: Όχι, πιο καινούργια είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει την ίδια το επιφυλάσσομαι να απαντήσω. Έχει πολλές ερμηνείες.
0: Σωστό.
1: Το δικαίωμα της σιωπής, σιωπή, τελεία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως η Ελισάβετ τη Σαλαμάρα έχει ρίξει μερικές πολύ καλές ιδέες, 2-3 καλές ιδέες για το εναλλάξ του πράγματος.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ τις ακούω όλες.
1: Εντάξει. Ναι. Θα το σκεφτούμε κι εμείς και θα δούμε πού θα πας.
0: Αυτό που ακούγεται πρέπει να σας πω είναι μετάλλικα, είναι παραγγελιά. Μια μεγάλη συναυλία, ένα μεγάλο event. Όσοι έχετε εισιτήρια,
1: πολύ
0: πραγματικά
1: μεγάλο.
0: Θα το απολαύσετε. Έχουμε εμπειρία και εγώ και η Μπισόγλη, να ξέρετε.
1: Εισιτήρια δεν έχουμε.
0: Έχουμε μόνο την εμπειρία.
1: Και στην εμπειρία θα μείνουμε. Θα, έχουμε αυτό να, θα περιγράφουμε σαν τους ηλικιωμένους. Όταν είχα πάει εγώ και όταν είχα πάει εγώ, θα έχει ανανεωθεί η εμπειρία του άλλου. Εσύ θα μένεις αυτή την παλιά που έζησες πριν κάποια χρόνια.
0: Ρίτσα μου, έχουμε την τύχη να λέμε ότι βρισκόμασταν στην πρώτη live εμφάνιση των Μετάλλικα στην Ελλάδα.
1: Τους γέρους του Muppet Show τους έχεις δει, τους θυμάσαι?
0: Ασφαλώς, δεν ξέρω καν αν έχουν επιβιώσει αυτοί.
1: Επάνω στον εξώστη που συζητάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είμαστε.
0: Ναι, το 1993.
1: Ναι, ναι.
0: Έδινα Πανελλήνιες.
1: Εντάξει.
0: Την επόμενη μέρα έδινα Χημεία.
1: Μάλιστα.
0: Και οπότε... σκώθηκα και έφυγα και πήγα στην Ιασμή.
1: Μπράβο.
0: Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα να κλέσει.
1: Μπράβο, παιδί.
0: Το

0: τώρα που ξεδώσαμε, πραγματικά, είναι με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φραντζίσκο, διότι αυτοί οι τύποι τα έχουν κάνει όλα, να τα πούμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και δίνουν και καταπληκτικές συνεντεύξεις.
0: Όντως, ο κύριος Χέτφιλτες ή γενικότερα όλοι.
1: Γενικότερα όλοι μαζί τους έχω δει, είναι καταπληκτικές συνεντεύξεις τους. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί, σταμάτα. Αύριο θα παίζω πάλι τα ίδια και ό,τι καταλάβει ο Νίκος, τα πάνω πάνω. Τα πέρα δόθε, τα πάνω εκεί.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Ναι.
0: Καλά να περάσετε. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Μπράβο, γιατί έχουμε και Eurovision. Φαντάζομαι.
1: Και η ώρα της και αυτή.
0: Από Δευτέρα θα αρχίσουμε να παίζουμε. Εγώ ξέρεις, από Δευτέρα θα ξεκινάω πάντα με ένα τραγούδι.
1: Με φερτό ή.
0: Όχι.
1: Δεν θα το φέρει.
0: Εμένα το αγαπημένο όμως Eurovision, ελληνικό τραγούδι που έχει περάσει ποτέ, παρόλο που η Καλομήρα είναι εξαδέρφη μου και είχε πάει και πάρα πολύ καλά. Δεν θα ξεκινάω με Καλομήρα, αλλά θα ξεκινάω με Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Α, μένα μου αρέσει πολύ ο Μιχάλης Ρακιτζής.
0: Το σ' αγαπώ. Πόσο μπροστά ήταν από την εποχή του?
1: 20 χρόνια.
0: Εάν 20 χρόνια. Σήμερα ήταν υποψήφιο τραγούδι, ήταν θα είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ.
1: 20 και την bullying έφαγε. Απλά δεν ήταν στα καλύτερά του στα social τότε.
0: Δεν υπήρχαν τα social, αλλά υπήρχαν.
1: Αν υπήρχαν τα social στη δυνατότητα που έχουν τώρα, στην ολότητά του να αναπτύσσονται.
0: Σκέψου όμως, πόσες εκπομπές υπήρχαν και ποιες.
1: Υπήρχαν, αλλά τα social δεν υπήρχαν όμως. Θα τον είχαν περάσει κέντημα.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Θα τα δούμε μετά τη επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Σε λίγο θα έρθουν και λες υποβροχές.
0: Είναι ένα πάρα πολύ καλό άλοθη για εμένα που από τον Οκτώβρη πρέπει να σου πω το χρησιμοποιώ αυτό το άλοθη. Ότι έλαβε αγάπη μου τώρα τι να πλύνω το αυτοκίνητο, έρχεται αφρικανική σκόνη. Πάλι χάλια θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Και από τον Οκτώβρη χρησιμοποιώ αυτό το επιχείρημα. Εχθές είχαμε την ίδια συζήτηση με τη Μαρία.
1: Και σήμερα μην πα σήμερα γιατί έχει λες υποβροχές. Και ήδη έχει αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Γενική σκόνη είναι αυτό το θέμα. Θα κάτσει σκόνη, Σπύρο.
0: Όσον
1: θα κάτσει σκόνη.
0: Έχουμε πρώτα απ' όλα μία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που εκεί νομίζω ότι είδαμε τα πάντα. Έγιναν τα πάντα. 6 ώρες, 43 ομιλητές, παύλα βουλευτές. Στο τέλος βγήκαν όλοι αγκαλιασμένοι. Έστειλε το μήνυμά του κιόλας ο κύριος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους, αφότου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, ότι εσείς περιμένατε κούγκι και τώρα πρέπει ουσιαστικά να δικαιολογήσετε, λέει, την έννοια της γκρίνιας.
1: Καλά, θα βρούμε εμείς, θα βρούμε. Μη σε νοιάζει εσά, θα βρούμε.
0: Εμείς θα βρούμε.
1: Θα βρούμε.
0: Αφού μας τα δίνουν στο χέρι, στο πιάτο.
1: Κοίταξε, πάντως υπάρχει ότι διατυπώθηκε είναι εντός ορίων μέσα σε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις και στα κομματικά και στα κυβερνητικά όργανα. Έτσι δεν γίνεται πάντα.
0: Θυμάμαι πριν από κάποιες δεκαετίες, όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν ακόμα στη Ρεγέλη, στο ιστορικό κτίριο. Αν θυμάσαι, έτσι από το ρεπορτάζ, η αίθουσα της σύσκεψης, όχι στον κήπο, πριν μπει στον κήπο, υπήρχε μια ενδιάμεση αίθουσα με ένα μεγάλο γραφείο που εκεί γίνονταν οι συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου. Για κάποιο λόγο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους δημοσιογράφους με αυτή την αίθουσα, τους χώριζε μια πόρτα, μια διπλή πόρτα.
1: Ναι.
0: Η οποία όμως δεν είχε και ιδιαίτερη ηχομόνωση. Για κάποιο λόγο οι βουλευτές, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πίστευαν ότι ό,τι γίνεται εκεί μέσα δεν ακούγεται προς τα έξω. Σε μία λοιπόν σύσκεψη επί Εύερτ, φαντάσου, του Πολιτικού Συμβουλίου, μόνο που δεν φύγανε τα σάκια.
1: Τι συμβαίνουν αυτά, αυτό.
0: Ναι, όταν λοιπόν βγήκαν έξω, ο Δημήτρης ο Σιούφας, θυμάμαι. Ο αείμνηστος, όταν το ρωτήσαμε τι έγινε.
1: Όλα καλά.
0: Και γύρισε και μας είπε: είχαμε μια πολύ γόνιμη και επικοδομητική κουβέντα.
1: Όταν φεύγουν τα σάκια στον αέρα.
0: Είναι γόνιμη και επικοδομητική κουβέντα.
1: Συμβαίνει αυτό. Πάντως εσωκομματικά το να διατυπώνονται ή ενδοκυβερνητικά διαφορετικές απόψεις έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι. Απλά για ακόμη μια φορά, επειδή έμειναν οι ατάκες, μίζερη εσωστρέφεια. Να υδρώνουμε τη φανέλα για την τρίτη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι.
0: Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όλα τα σχετικά. Με αυτά τα τσιτάτα ουσιαστικά έμεινε πίσω κάτι πάρα πολύ βασικό. Οι προτάσεις μάλλον για τα 30 άρθρα όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Έρχονται και
0: οι
1: προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Και νομίζω ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η κουβέντα στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι.
0: Ταπεινή μου άποψη.
1: Κοίταξε να δεις, Σπύρο, για να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα, γιατί είναι ωραία η φιλολογία. Αλλά καλή συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρείς ότι αφορά τώρα αυτό που βιώνουν οι πολίτες, τους αφορά δηλαδή αυτό.
0: Σε κάποια στιγμή πρέπει
1: κάποια στιγμή είναι, αλλά σου λέει η καθημερινότητα, η ακρίβεια, η ό,τι ζουν. Βρε, παιδί μου, η μεγάλη εικόνα που λες εσύ είναι μια χαρά. Και έχεις δίκιο. Και η συνταγματική αναθεώρηση αφορά τους πάντες. αλλά λέω στην καθημερινότητα ενός απλού πολίτη που το μήνας, η ακρίβεια, αυτή η ενέργεια, το ενίκιο.
0: Πόσα πολλά πράγματα θα είχαν λυθεί και ενδεχομένως να μην χρειάζονταν να τα συζητάμε σήμερα, αν παραδείγματος χάρη στις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις είχε γίνει μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση.
1: Ναι.
0: Που θα έδειχνε ότι τα κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου έχουν αποφασίσει να εξελιχθούν, να εξελίξουν, να εξυγχρονίσουν, είναι ορθότερο, το σύνταγμά μας για το καλό των πολιτών. Πόσο πιο εύκολα θα ήταν τα πράγματα. Σήμερα ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να μιλάμε για κράτος δικαίου.
1: Καλά, ενδεχομένως. Είναι όλα στα ενδεχομένως, Σπύρο. Δεν προχώρησε τίποτα. Ενδεχομένως. Mm. Αλλά σε λίγο θα έρθει και ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας πει τα της κίνησης, γιατί υπήρχαν σημεία που είχε πρόβλημα. Σήμερα δεν ήταν όμως μια κλασική Παρασκευή της απόλυτης ακινησίας που έβλεπες τα αυτοκίνητα ακίνητα και γνώρισες το διπλανό σου. Έχει κάπως. Σε κάποια σημεία πηγαίνει καλύτερα το πράγμα. Σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Να πούμε επίσης ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει πάρα πολύ δύσκολη και έκρηθμη.

0: Καλά έκανες Μαρία μου και έβαλες αυτό το τραγούδι έτσι λίγο αυτό. Μπας και χαλαρώσουνε τα νεύρα των οδηγών, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Παναγιώτης Βολάνιος, πώς πάνε τα πράγματα εκεί έξω?
1: Καλημέρα. Ισχύει. Ταλαιπωρούνται οι άγνωστοι οδηγοί αρκετά από τις πρωινές ώρες. Στο κέντρο της Αθήνας είναι τα κυριότερα προβλήματα. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πειραιός και Πατησίων. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο σε Μαρούσι και Πανόρμου. Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Καλύτερη εκεί λίγο η κατάσταση. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Πάμε και στην Αττική Οδό, εκεί σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία.
0: Nice. Πολύ καλά πάει το πράγμα. Υπάρχει κανένας δρόμος όπου μπορούμε να κινηθούμε άνετα?
1: Όλοι οι υπόλοιποι, άρα περιορισμένοι.
0: Όλοι οι υπόλοιποι, μας είπες όλους τους υπόλοιπους ότι έχει κίνηση. Μια χαρά. Πολύ καλά πάει το πράγμα. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Αν δεις κάτι περίεργο εκεί έξω, να μας ενημερώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλά τα μηνυματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε κι άλλα, όπως ξέρετε, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Η Καταρίνα στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα στην Κούκλα, κυρία Μπιζόγλη, ασφαλώς. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον Ατίθασο, λέει, κύριο Παπαδάκη. Εγώ Ατίθασος? Όχι, ειλικρινά δηλαδή.
2: Λόγω ηλικίας το λένε.
0: Α, εντάξει, τότε το δέχομαι.
2: Έτσι θα το παίρνεις εσύ, λόγω ηλικίας.
0: Λοιπόν, να αναρωτιέται και η Καταρίνα αν ο κύριος Ραγκάκος είναι πάλι στα κόκκινα λουριά. Δεν είναι στα κόκκινα
2: λουριά. Δεν είναι, όχι, το έχουμε λύσει αυτό, δεν είναι. Τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα, Καταρίνα. Μου κάνετε παρέα που διαβάζω για εξετάσεις του Λυκείου.
2: Άντε, με το καλό, βρε Καταρίνα.
0: Με το καλό.
2: Με το καλό.
0: Να καθίσεις, να ακούσεις με προσοχή και τη συνέντευξη που θα έχουμε λίγο αργότερα με την κυρία Ζαχαράκη.
2: Ναι.
0: Με την Υπουργό Παιδείας.
2: Ναι.
0: Σήμερα θα την περάσουμε Ζάχαρη, η αλήθεια είναι. Έχουμε Ζαχαράκη, έχουμε Ζαχαριάδη. Καλό ήταν αυτό.
2: Δέσποτα. Οφοβό.
0: Έχω αρχίσει τις μπαλωθιές.
2: Έχεις αρχίσει η αλαπαγάνη. Οφοβό.
0: Όχι, όχι.
2: Οφοβό.
0: Λοιπόν, Δημήτρη από τα Χανιά, καλή σου μέρα. Όχι μακριά από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες γωνίτσες σήμερα όσον αφορά στο ημερολόγιο της ημέρας, Ρίτσα. Μεταξύ όλων των υπολείπων, και δεν ξέρω αν θέλεις κάποιο να στείλεις χρόνια πολλά ή οτιδήποτε, είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδουριού. Αυτό.
2: Εγώ το αγαπάω τα γαϊδουράκια και πάρα πολύ.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
2: Δεν το θεωρώ όμορφη το να σε λέει κάποιο γαϊδούρι.
0: Όχι βέβαια. Ίσα-ίσα. Εμείς κάτω στους Μολάους πρώτα απ' όλα και στο χωριό του πατέρα μου ειδικά. Κάθε φορά που πήγαινα στο χωριό του πατέρα μου, στον Αγιο Δημήτρη Μονεμασίας, επειδή η γιαγιά μου είχε ένα γαϊδουράκι, εκεί το έπαιρνα.
2: Πάλι
0: έκανα...
2: θα πάμε στη Μονεμασιά κάθε, δηλαδή με αυτό το πράγμα, με όποιον και να κάνω εκπομπή, να πρέπει να ζήσω Πελοπόννησο.
0: Μα να σου πω κάτι, ακόμα και, την Κασίμη, ακόμα και με την Κασίμη που έκανε εκπομπή, μισή από τη Λακωνία είναι. Δεν γλιτώνεται με τίποτα.
2: Αυτό το πράγμα.
0: Είμαστε παντού.
2: Πώς είσαστε, αγάπη?
0: Και είμαστε ανάμεσά σας.
2: Αγάπη, πώς είσαστε?
0: Πολύ. Και πρόσφατα από ένα ξαδερφό μου από την Μάνη, από τον Αλέξανδρο το Ζερβουμπεάκο, έμαθα το εξής. Λέει, η κατάληξη Άκης, γιατί πάντα είχα αυτή την απορία, λέει, δεν μπορεί, πρέπει μάλλον από την πλευρά του πατέρα μου να ήταν κάπου εκεί στο Καστέλι στην Κρήτη. Βεντέτα, έφυγαν, κυνηγημένοι, τον Ατάλο. Ήμασταν Παπαδάκος από την άλλη πλευρά, από το άλλο πόδι. Πάλι Βεντέτα, φύγαμε, και ήρθαμε στο άλλο πόδι στη Λακεδαιμονία. Λέω, είτε το δεις έτσι είτε το δεις αλλιώς, μάλλον κυνηγημένοι είμαστε.
2: Ψάχνεσαι κιόλας.
0: Ναι, ψάχνουμε.
2: Ψάχνεσαι και την ιστορία της
0: οικογένειας. Ασφαλώς, εννοείται. Και μου είπε λοιπόν ο Αλέξανδρος το εξής, ότι η κατάληξη Άκης είναι στα επώνυμα, στο νομό Λακωνίας, εκεί στην ευρύτερη περιοχή στη Μάνη, από το 10ο-11ο αιώνα μετά Χριστού. Πολύ αργότερα στην Κρήτη πήγε το Άκης.
2: Νομίζω ότι χειρότερος από τον Νίκο δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά πάντα η ζωή διαψεύδει τις προσδοκίες. Θα μας βγάλει την ψυχή με τη Λακωνία τώρα.
0: Πού να σου πω και για τα κρεμμύδια τα βατικιώτικα.
2: Όχι, όχι.
0: Μ' αρέσει να σας εκπλήσω.
2: Όχι για τα βατικιώτικα κρεμμύδια. Ήμαρτον. Δηλαδή πραγματικά τρώει κάθε μεσημέρι ένα. Έλα.
0: Ο Νικός.
2: Ναι.
0: Κρεμμυδί.
2: Ναι.
0: Σκέτο.
2: Ναι.
0: Όχι σκέτο. Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Ο Νίκος δεν τρώει τίποτα σκέτο.
0: Να σου πω, ο Real Blogger με τον Νίκο έχουν ιδιαίτερη αγάπη.
2: Κοίταξε, επειδή ο Νίκος δεν έχει αφήσει τραγούδι που να μην το πατήσει. Καλά, και εγώ ακολουθώ, εντάξει. Δεν είμαι καμιά καλύτερη.
0: Φαντάζομαι αγάπη που θα έχει σε μένα, Real Blogger.
2: Εκτός από τη Λιόλιου. Άμα εκτός αν ακούσει Λιόλιου, λίγο σταματάει το θέμα.
0: Α, μόνο στη Λιόλιου στέκεται προσοχή, ο Νίκος.
2: Στη Λιόλιου, σε κάτι. Τέτοια τραγούδια. Σταματάει. Τότε σταματάει.
0: Ο Real Blogger γράφει Αγία Ρίτσα πάλι. Την κοπάνισε ο αχώνευτος.
2: Ναι, την κοπάνισε πάλι. Πάλι.
0: Αν δεν είναι μόνη.
2: Η γυναίκα, και ο, η γυναίκα του πρωτομάστορα και δίπλα της ο πρωτομάστορας.
0: Λοιπόν, στα λίγο έως πολύ πιο σοβαρά, με τις νέες τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που μας έχει τρελάνει αυτός ο τύπος πραγματικά.
2: Εντάξει,
0: για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία
2: συμβαίνουν. Ποιας ώρας είναι, τι ώρα την έχει κάνει αυτή, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει τώρα.
0: Όχι, όχι, το τελευταίο δίωρο νομίζω.
2: Δίωρο ότι, είσαι, εντάξει, ναι, το δίωρο κρατιό, την κρατάμε, την κρατάμε γιατί έχει σημασία. Στο τρίωρο καίγεται.
0: Πάντως με όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί, το βασικό είναι ότι ο πλανήτης ουσιαστικά όχι μόνο προβληματίζεται και ανησυχεί, αλλά οι συνέπειες

0: θα γίνει αυτό.
1: Πάντα κάτι θα γίνει άμα δεν κάνεις αυτό.
0: Να δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη αριθμία.
1: Εάν θέλετε, το enikos.gr έχει μια ανάλυση για την 70η ημέρα του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ με Ιράν. Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Γιατί σήμερα συμπληρώνεται, όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, 70 ημέρες από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. 70 ημέρες. Λέγαμε την άλλη εβδομάδα, λέγαμε αυτό, σε λίγο καιρό τελειώνει, δεν είναι για αυτό. Είχαμε ένα άλλο σχεδιασμό. Καλά, τον είχαμε και στην Ουκρανία. Τέτοιους σχεδιασμούς εγώ τους κάνω πολύ εύκολα και πολύ λανθασμένα. Και έχουμε φτάσει σε 70 ημέρες. 70 ημέρες.
0: 70 ημέρες. Την επόμενη εβδομάδα ο
1: Ντόναλντ Τραμπ. Έχει το enikos.gr την ανάλυση από τον Νίκο Παγουλάτο. Μπορείτε να δείτε και τι συμβαίνει με την κάθε χώρα ξεχωριστά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τις συνέπειες σε κάθε χώρα.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί τελικά την επόμενη εβδομάδα στο Πεκίνο. Θα έχει συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, διότι την προηγούμενη φορά, λόγω της εξέλιξης του πολέμου, αυτό το ταξίδι το είχε αναβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ενώ τώρα πάει ο πόλεμος καλά.
0: Μέσα στο μυαλό του Τραμπ, ενδεχομένως τα πράγματα να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Μου έλεγε ένας αναλυτής, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε στο 100% ποιος είναι ο τελικός στόχος του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Εκείνος το γνωρίζει, πιστεύεις δηλαδή.
0: Έχω την εντύπωση ότι το γνωρίζει.
1: Αρχικώς τον εγνώριζε, τώρα τον γνωρίζει. Ναι. Γιατί δεν του βγαίνει το χαρτί.
0: Ενδεχομένως να αποδείχθηκε περισσότερο πιο σκληρό καρύδι από όσο περίμενε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου το Ιράν.
1: Μήπως υποτίμησαν την όλη κατάσταση.
0: Ενδεχομένως. Αλλά να σου πω κάτι. Δες την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Από εκεί που ήταν ελεύθερα τα στενά του Ορμούζ, αυτή τη στιγμή δύο χώρες, δύο δυνάμεις προσπαθούν να βάλουν διόδια στα στενά του Ορμούζ.
1: Άρα αυτό σου λέω, έχουν επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και την καθημερινότητα όλων μας και θα συνεχίσει να την επηρεάζουν, έτσι. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον τουρισμό, με όλο πράγμα, τις αεροπορικές μεταφορές, τα ναύλα, όλα τα λοιπάσματα, ξανά μάνα.
0: Στο μεταξύ το παράδοξο και το τελείως μα τελείως αντιφατικό είναι το εξής. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον αναμένεται να διεξαχθεί, ελπίζουμε να μην αναβληθεί, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου. Και την ίδια ώρα και πριν γίνει αυτό, έχουμε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο.
1: Πρόσεξε με.
0: 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
1: Αυτές οι συνομιλίες γίνονται σε χαμηλό επίπεδο.
0: Ναι. Γίνονται όμως σε κάθε περίπτωση στην Ουάσιγκτον.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: αλλά όχι, μην φανταστείς ότι έχει εκπροσώπους τέτοιου βεληνέκους. Ναι. Είναι εκπρόσωποι χαμηλοί. Δηλαδή δεν είναι και τόσο σίγουροι ότι θέλουν να το προχωρήσουν. Ναι. Άμα θέλανε, θα μπορούσαν.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα. Ζητάει time out, κυρία.
1: Παρακαλώ πολύ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου,
3: το σπίτι μας,
0: η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία,
3: έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, Ντόπια Κρέατα Ανοπά και Κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24

0: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Με το τάγκιασμα και όλα,
4: ναι,
3: τα
4: σχέδια. Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι.
3: Μπράβο, καμία σχέση.
4: Κρύβω κάποια χρόνια, μην νομίζεις.
3: Ναι. Θα σέβεστε, έχω προλάβει το Χάρη Κλίν στο Μηνιόν.
4: Εντάξει.
3: Είπα, μήπως.
4: Εντάξει.
3: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Ελένη, αγαπημένη μου και οι δυο σας από τα πολύ παλιά. Ναι, σας αγαπάω πάντα. Ιστερόγραφο Σπύρο μου, τον popcorn έχω χάσει. Να είστε καλά, υπέροχή μου. Ξέρεις ποιον λέει? Τον θυμάσαι το Γιάννη, ένα συνάδελφο. Τον λέει popcorn, τώρα μην πω το όνομά του στο επόμενο.
4: Τώρα μην μου πει γιατί θα το καταλάβω. Ναι, δεν θέλω, ναι, μην μου πει τώρα.
3: Η Ελένη, την αγάπη μας, την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Συνάδελφος από τις πάρα πολύ καλές. Γεια σου, Λενάκη. Ωραίες εποχές. Έχουμε ζήσει ωραίες εποχές, πρέπει να πούμε, Ρίτσα.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, αλλά επειδή η Ουγγάρη έρχεται μόνο, να στα αφήσουμε αυτά λίγο στην άκρη, να περάσουμε στα θέματα της επικαιρότητας, που είναι πολύ έντονη η επικαιρότητα.
4: Αλήθεια είναι αυτό και έχει και πολλά θέματα.
3: Πάρα πολλά θέματα. Και κοινωνικά θέματα. Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ το κομμάτι του δημογραφικού, όπως επίσης και το ζήτημα της ακρίβειας, που δεν έχει πραγματικά τελειωμό. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι οποιαδήποτε μέτρα και αν λαμβάνει η κυβέρνηση, πηγαίνουν στο βρόντο.
4: Ναι,
3: πηγαίνουν στο βρόντο.
4: Γιατί ίσως είναι, ξέρεις, παυσίπονα. Δεν είναι θεραπεία. Παυσίπονα, λίγο καλύπτουν τον πόνο για μία ώρα και μετά ξαναβγαίνει. Ναι. Αυτό θέλω να πω.
3: Ναι, σωστό, αλλά τουλάχιστον ακόμα και την ώρα που.
4: Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός τον άκουσα χθες, είπε ότι με την ακρίβεια πρέπει να ασχολούμαστε και όχι να μαλώνετε για τον Ταχιάο. Θυμάσαι αυτό το περιστατικό που είχε γίνει, δηλαδή για την καθημερινότητα του πολίτη. Mm-hmm. Αυτή η καθημερινότητα του πολίτη θα μας φάει.
3: Αυτή η καθημερινότητα του πολίτη θα τους φάει, διότι όλες γενικότερα οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν ασχοληθεί πολύ, μα πολύ περισσότερο με αυτή την καθημερινότητα.
4: Μη μου αρχίσεις τα γενικότερα οι κυβερνήσεις, πάμε στο σήμερα.
3: Γιατί, στο σήμερα, πολύ ωραία, δεν είπα εγώ το αντίθετο.
4: Η Νέα Δημοκρατία.
3: Μαζί σου.
4: Λοιπόν, άρα πρέπει να βλέπουμε κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά. Δηλαδή αυτό το γενικό, πάντα γινόντουσαν αυτά. Ναι, πάντα γινόντουσαν αυτά. Εσύ έχεις έρθει με άλλη σημαία, έχεις εκλέγει καρδούλα.
3: Γεγονός.
4: Άρα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο.
3: Μα δεν είπε κανένας το αντίθετο.
4: Συμφωνούμε σε αυτό.
3: Απόλυτα. Το βάζουμε ως βάση συζήτησης και συμφωνούμε απόλυτα.
4: Ναι. Δεν μπορεί να είναι να μετράμε κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται.
3: Mm-hmm. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας, έχοντας τη συνδρομή και τη βοήθεια ενός νέου πολιτικού, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός ανεβάζει και τη δημοτικότητά του και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πούμε.
4: Ξέρεις κάτι?
3: Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους.
4: Κοίτα υποδοχή που του κάνει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
3: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και να προσθέσω ότι είναι τιμή μου mm-hmm. που έμαθα ότι είμαι ο Μανιάτης και εγώ πριν από λίγο, με βάση την ανάλυση που έκανε ο κ. Σπαδάκης.
4: Μα δεν έχει τέλος στο θέμα αυτό. Εμείς μόνο με Μανιάτες δουλεύω. Εγώ, κύριε Χριστοδουλάκη, δεν δουλεύω. Εάν δεν είναι Μανιάτης ο άλλος, δεν κάνω εκπομπή μαζί του, δεν ξεκινάω. Από το Ρογκάκο στο Παπαδάκι, δηλαδή το έχω κυκλώσει το θέμα, να ξέρετε.
3: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά, κάθε άνθρωπος πρέπει κάποια στιγμή να βρίσκει το δρόμο του και χαίρομαι, κύριε Χριστοδουλάκη, για εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά, διότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει.
4: Από τι θες να ξεκινήσεις, από τη διεύρυνση, γιατί δεν ξεκινάς εντός
5: πλέον. Να πω μισή κουβέντα πριν ξεκινήσει από τη διεύρυνση. Το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε μια αναφορά προηγουμένως. Για το δημογραφικό.
3: Ναι.
5: Και το λέω γιατί σήμερα το πρωί κοίταζα ορισμένα στοιχεία της Eurostat που λένε το εξής. Που λένε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη τελευταία το ποσοστό των νέων ανθρώπων μέχρι 34 ετών που μένουν ακόμα από τους γονείς τους. Το ποσοστό είναι 70%. Είμαστε πρώτοι-τελευταίοι, τελευταία είναι η Κροατία μόνο πίσω από εμάς. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί το ζήτημα της στέγασης των υψηλών ενοικίων αλλά και γενικά της αδυναμίας των νέων ανθρώπων να μπορέσουν να μείνουν στο δικό τους σπίτι και άρα κατ' επέκταση να έχουν την αυτονομία, να κάνουν οικογένεια, είναι κρίσιμο στοιχείο για τη δημογραφική κρίση που περνάει η χώρα μας σήμερα. Εδώ υπάρχει μια πολύ στρεβλή αντίληψη, δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε τώρα ή ίσως κάποια άλλη στιγμή, αλλά η αντίληψη το ότι η κυβερνητική πολιτική αντί να τονώσει την προσφορά των διαθέσιμων οικημάτων και κατοικιών, τονώνει τη ζήτηση αυτών μέσα από την οριζόντια φορολογία, δίνοντας πίσω τον ένα μισθό. Αυτό είναι μια στρέβλωση των βασικών κανόνων της οικονομίας.
4: Λειτουργεί αντίθετα, λέτε αυτό όλοι. Ότι λειτουργεί αντίθετα.
5: Τα ενίκια υψηλά, γιατί είναι τα ενίκια υψηλά, και αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στο να εντείνει το πρόβλημα της στέγασης. Και άρα, κατ' επέκταση, ένα ακόμα μικρό ή μεγαλύτερο εμπόδιο στη δημογραφική κρίση.
4: Μα δεν χρειάζεται να δει κανείς τα στοιχεία. Το βλέπει στο περιβάλλον του.
3: Ασφαλώς.
4: Ότι οι άνθρωποι και πάνω από 30, μην σας πω, και εκεί που φλερτάρουν στα 40 είναι ακόμα στο σπίτι.
5: Πολύ σωστά και δυστυχώς οι αριθμοί όμως το επιβεβαιώνουν.
3: Ναι, και έχουμε και ένα επιπρόσθετο στοιχείο ότι πλέον τα ζευγάρια μπαίνουν στη διαδικασία να αποκτήσουν παιδιά μετά το 40ο έτος της ηλικίας τους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Και εδώ τώρα είναι το θέμα της ευθύνης που έχετε όλα τα πολιτικά κόμματα, κύριε Ξοδουλάκη. Και χωρίς να θέλω να το γενικεύσω, όπως είπε η Ρίτσα πάρα πολύ σωστά, η κυβέρνηση έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά όταν βλέπουμε ότι φέτος τα πρωτάκια το Σεπτέμβριο θα είναι μειωμένα κατά 50% σε σχέση με το πόσα ήταν πριν από 15 χρόνια, το 2010. 69.000 πρωτάκια θα έχουμε το Σεπτέμβριο.
4: Ναι. Πολύ
3: είναι τραγικά μικρός αριθμός.
4: Πολύ μικρός ο αριθμός, πολύ μικρός.
5: Εγώ συμμερίζομαι την ευθύνη όλων μας. Αναντίστοιχα προφανώς με την αρμοδιότητα και τη θεσμική ιδιότητα του καθενός, αλλά συμμερίζομαι την ευθύνη όλων μας, αλλά είμαι υποχρεωμένος να προσθέσω ότι εμείς και στο ζήτημα του στεγαστικού, αλλά και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, έχουμε καταθέσει όχι μόνο την αντίδρασή μας, την επίκρισή μας ως προς την κυβερνητική πολιτική, που προφανώς έχει και ευθύνη και ρόλο μας να το κάνουμε, αλλά και την αντιπρότασή μας για το πώς με μια σειρά από μέτρα και συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις τονώνει στην προσφορά κατοικιών για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτή την αναλογία, το οποίο το θεωρώ σημαντικό.
4: Ναι,
5: ένα δεύτερο στοιχείο, επειδή βάλω και τη διάσταση της ηλικίας, στην οποία τα νέα ζευγαρία προσπαθούν να κάνουν πλέον παιδιά, να πούμε και το εξής. Αν και είναι αντιδημοφιλής στη διαδίκτυο, νομίζω έχει το νόημά της με την έννοια ότι όσο μεγαλύτερη ηλικία τα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδιά, τόσο μπαίνουν και ζητήματα που αφορούν και στη δυσκολία της γονιμοποίησης. Να πω το εξής, επειδή είμαι στην ηλικία που όλοι οι φίλοι μου τριγύρω ψάχνουν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Ξέρετε πόσο κάνει για μια νέα γυναίκα σήμερα, είτε να κάνει κρυοσυντήρηση οαρίων, είτε μια μορφή τέχνη της γονιμοποίησης. Κάνει 4.000 ευρώ. Η κρυοσυντήρηση οαρίων μόνο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια μέση εργαζόμενη γυναίκα που μπορεί να παίρνει 1.200-1.300 ευρώ καθαρά.
4: Δεν μπορεί. Και δεν είναι μία.
5: Για να μπορεί να έχει την επιλογή, δυστυχώς με ελάχιστες δημόσιες δομές, κυρίως ιδιωτικές, να μπορεί να έχει το δικαίωμα της μητρότητας.
4: Είναι μια δύσκολη διαδικασία και ψυχικά και συναισθηματικά και οικονομικά. Πολύ έτσι. Βαριά. Δεν σηκώνεται αυτή. Και μπορεί να μην γίνει και μία φορά έτσι κι αλλιώς. Είναι ακριβώς, ένα πολύ μεγάλο
5: το λέω,
4: θέμα.
5: Αυτό το λέω επίσης για να συγχωρήσουμε. Γιατί πρέπει να δούμε και τις δημόσιες δομές αυτών των διαδικασιών που θα διευκολύνουν και με πολύ πιο ευνοϊκούς οικονομικούς όρους στις νέες μητέρες να μπορούν να έχουν το δικαίωμα της μητρότητας.
3: Τώρα να σας ρωτήσω κάτι.

0: ανθρώπους και στελέχη που σήμερα οι ΧΕΣ βρίσκονταν εκτός των κομματικών τυπών. Αλλιώς τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Ωραία, να το πούμε απλά. Το μόνο που προσθέτω εγώ ως σκεπτικό στη διαδικασία αυτή είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει απλώς ως ένα απολυτικό άθροισμα ανθρώπινων ή μηχανιστικών στοιχείων για να προσθέσουμε δυνάμεις που τελικά μπορεί και να φέρουν ή να διαιρούν. Αυτό πρέπει να γίνει με όρους πολιτικής συμφωνίας. Πολύ απλά, όποιος έρχεται σήμερα και θέλει να στρατευτεί την προσπάθειά μας, να συμφωνήσει στην πολιτική στρατηγική του χώρου και για το σήμερα και για το αύριο και για το χθες.
1: Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα θητείας. Ναι, αυτό πήγα να πω. Γιατί κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους στο παρελθόν το Πασόκ δεν το είχαν και μεγάλη αδυναμία.
0: Το λέω και για το σήμερα και για το αύριο και για το χθες. Με πολύ απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι επειδή το Πασόκ διαμόρφωσε ένα ιστορικό αφήγημα της τελευταίας 15ετίας που πέρασε δύσκολα για τις Κύπρος ευθύνες που εγώ εκτιμώ ότι για ένα μεγάλο μερίδιο αυτών δεν το αναλογούσαν, αλλά τις τύπωσε με τεράστιο κόστος, πρέπει να καταλάβουμε ή να συμφωνήσουμε έστω και σήμερα. Δεν πειράζει, έστω και σήμερα. Ποιος βρισκόταν τότε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ποιος όχι, όχι με όρους αυτομαστιγώματος ή αυτοταπείνωσης, αλίμονο, οποιοδήποτε θέλει να προσέλθει στην προσπάθεια, αλλά με έναν τρόπο που μας ξαναβάζει όλους στην ίδια γραμμή ως προς την ανάγκη.
1: Ναι, είναι λίγο πιστοποιητικό ότι τότε δεν τα έκανα καλά.
0: Όχι ακριβώς.
1: Ναι, αλλά.
2: Κάπου στο περίπου, ναι.
1: Για πάμε λίγο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να συζητήσουμε.
2: Ναι, ναι, γιατί έχουμε και πολιτικό τυχοδιοκτισμό, βλέπω εδώ.
1: Έχουμε σε λίγο, σε λίγο.
2: Λίγο την υπομονή σας, κύριε Ξοδουλάκη.
3: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo.

όλοι στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λέω.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Οστεομούβ!
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Χριστοδουλάκη. Λέγαμε για το θέμα της διεύρυνσης, κύριε Χριστοδουλάκη, και λέγατε ότι εκτός ότι πρέπει να σπαστεί κάποιος το πρόγραμμα φυσικά του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να, ας το πούμε έτσι, να παραδεκτεί ότι τα όσα έλεγε εναντίον του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν σωστά τότε.
1: Εγώ δεν το είπα έτσι ακριβώς.
0: Το κάνω πιο απλό. Το κάνω πιο απλό. Εσύ θα το πείτε όπως πρέπει. Όπως πρέπει.
1: Στην πολιτική μας, ναι. Όχι μόνο σήμερα, και αύριο και χθες.
0: Και στο παρελθόν, να μην υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι η κυρία Τζάκρη δεν θα έρθει. Δηλαδή είναι και το θέμα της θητείας τα 20 χρόνια πλέον.
1: Να συμφωνήσει, είπα. Δεν είπα ότι επικρίνεται κάποιο αυτό πολύ. Προφανώς εγώ διαφωνώ με κάποιο που λέγει οποιοδήποτε στο παρελθόν. Αλλά εγώ λέω ότι σήμερα, αρκεί και σήμερα.
0: Γιατί λένε κάποιοι όχι face control, να μην γίνεται. Να μην μπει κόφτη, α πούμε.
2: Όχι κάποιοι. Όχι κάποιοι, το έχει πει και ο κύριος Σκανδαλίδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διεύρυνση, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
1: Πολύ σωστά, είναι επικεφαλής της Επιτροπής, στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Εγώ συμφωνώ απόλυτα στο όχι face control, γιατί δεν πρέπει να είναι προσωποκεντρική η επιλογή. Γι' αυτό εγώ λέω ότι πρέπει να είναι το πολιτικό πλαίσιο και οι ταυτιζόμενοι να προχωρήσουμε.
2: Μου επιτρέπετε μια ερώτηση όσον αφορά στην κριτική που ασκήσατε στην ομιλία, τη χθεσινή ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, και όσον αφορά στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης, δεδομένου ότι είναι προτείνουσα η παρούσα Βουλή. Μιλήσατε για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί, κύριε Χριστοδουλάκη, εξηγήστε μας.
1: Υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις με όρους υποκρισίας σε ορισμένα από τα λεγόμενα. Να σας πω την πιο προφανή. Όταν μιλάμε για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, του νόμου περί ευθύνης υπουργών, εννοούμε ότι θέλουμε να είναι πολύ πιο απλός ο τρόπος με τον οποίο ο εκάστοτε υπουργός μπορεί να διερευνηθεί, να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν γίνεται να λες σήμερα ότι θέλεις να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος για την ευθύνη των υπουργών σου και χθες εσύ ο ίδιος να εργαλειοποιήσεις το υφιστάμενο άρθρο 86 του Συντάγματος για να μην σταλούν ξανά δύο υπουργοί σου ενώπιον της δικαιοσύνης. Προσοχή! Εμείς δεν κρίνουμε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες ή όχι, αν αυτός ένοχος κάποιος. Δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά της δικαιοσύνης να το κάνει. Εμείς λέμε όμως ότι από τη στιγμή που η δικαιοσύνη λόγω του άρθρου 86 δεν μπορεί να κάνει έρευνα. Και πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει αύριο και σήμερα να είμαστε συνεπείς στα λεγόμενά μας, γιατί έχουμε τον τρόπο κοινοβουλευτικά και να στείλουμε τους ανθρώπους αυτούς ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Τις προτάσεις σας πότε θα τις καταθέσετε εσείς και εσείς έχετε τις δικές σας προτάσεις.
1: Έχει γίνει ήδη μια πρώτη αναφορά και από τον πρόεδρο τον Ιταν Βλάκη. Έγινε και μια κουβέντα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Αφορά και το άρθρο 86 του Συντάγματος, αφορά και τη συνταγματική αναθεώρηση και τη διαδικασία. Όπου εμείς λέμε ότι η συνένεση πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώκεται στην αναθεωρητική Βουλή. Και όχι με την προϋπόθεση το ότι υπάρχει μόνο το 151 στην προτείνουσα. Και αυτό είναι σημαντικό.
2: Σωστό
1: γιατί
2: είναι
1: θα υπάρχουν
2: αυτό.
1: Περισσότερα από ένα κόμμα που θα συμφωνούν στην αλλαγή.
2: Πολύ σωστό είναι αυτό.
1: Του συντάγματος. Βάζουμε μέσα θέματα που προαφορούν το άρθρο 16. Βάζουμε μέσα μια σειρά από στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο και είναι κρίσιμα. Προφανώς όλα αυτά θα εξειδικευθούν και θα τεκμηριωθούν ακριβώς μόλις ξεκινήσει και ουσιαστικά η συζήτηση που αφορά το άνοιγμα των άρθρων. Αυτό κάνει αυτή η Βουλή, ανοίγει τα άρθρα. Αλλά εμείς, για να είμαι καθαρός.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Ναι, πολύ γρήγορα, με συγχωρείτε. Εμείς θα είμαστε απόλυτοι, όχι μόνο στο ποια άρθρα θέλουμε να ανοίξουν, αλλά θα είμαστε και καθαροί, προτείνοντας από τώρα τις αλλαγές επί του περιεχομένου των άρθρων που εμείς θέλουμε να φέρουμε, με το μοναδικό αστερίσκο ότι για να υπάρχει το 180 στην αναθεωρητική Βουλή, δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή στο άνοιγμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χριστοδουλάκη. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.

0: Θα πας στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ?
1: Όχι.
0: Όχι. Όσοι πάτε πάντως, να ξέρετε ότι η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΟΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.
1: Δεν θέλω, Σπύρο.
0: Δεν θέλω να το χάσω. Λοιπόν, να σου πω.
1: Στρίψε κι άλλο το μαχαίρι, Σπύρο.
0: Όχι, όχι, θέλεις να κάνουμε κάτι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έτσι να ζήσουμε τις παλιές εποχές, έτσι τις εποχές.
1: Πού
0: τι μόνοι
1: μας, τι είμαστε.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Θα πάμε, πού θα πάμε.
0: Όχι, δεν. Δεν εννοώ αυτό.
1: Πού θες, παιδί.
0: Δεν θυμάσαι ότι γενικότερα σε συναυλίες πάντα βρίσκαμε τρούπα και τρουπόναμε όταν.
1: Πώς. Ναι. Από πάνω, κάτι έτσι, κάτι αυτά,
0: θα
1: κάτι
0: κάνουμε,
1: τέτοια.
0: Ρε, παιδί μου.
1: Ναι. Αυτό μόνο να κάνω, Σπύρο. Στα πίσω-πίσω. Να με δει και κάνα μάτι. Σκαρφαλωμένη. Να πέσουν,
0: έχετε...
1: να χτυπιούνται κάτω σαν τα καρτούνα.
0: Αυτά έχετε εσείς οι διάσημες.
1: Ναι, πολύ, πολύ διάσημες.
0: Τις τηλεόρασεις. Όμορφες γυναίκες.
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Πάλι time out. Πάνω από πάνω να πω ένα κομπλιμέντο. Ρε Μαρία,
1: έλα,
0: με κόβεις. Η άλλη Μαρία σε έχει βάλει. Πάμε.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλεύ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Λατό FM, στους 103,3.
8: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
9: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
10: Λέρε Δημιο, τρελάδικο ρε, χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
9: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
9: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
8: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
11: Ώστε να βγαίνει η νάχτη παλιό στο ψηλό.
12: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
15: Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρέξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη μεταναστών Χανίων, Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρέξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Σε κάθε εποχή.
19: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Πρόωρος αποκλεισμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά από τον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ρώμης μετά την ήττα του με 2-0 σετ από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς. Στις 6 το απόγευμα για την ίδια διοργάνωση η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει το νούμερο 2 του κόσμου, την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα με μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή.
1: Κάνουμε ρεπορτάζ για στους διαδρόμους του Real FM.
0: Ναι, δεν ησυχάζετε λιγάκι.
1: Δεν διαφορετικά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες που είσαστε εκεί έξω. Να μας ενημερώσετε και να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Μουντός ο καιρός σήμερα.
0: Σκονισμένος. Παλιό καιρός που λένε. Παλιό καιρός.
1: Τι θυμήθηκες τώρα.
0: Ναι, ακούμε Bonnie Tyler.
1: Είχε παλιό καιρός.
0: Μην ξεχνάμε. Ακούμε Bonnie Tyler γιατί η θρυλική τραγουδίστρα είναι σε τεχνητό κόμμα. Επιδεινώθηκε πολύ η υγεία της. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Και είπαμε να τη θυμηθούμε γιατί πραγματικά έχει μια εξαιρετική φωνή. Όπου και να είσαι, ξέρεις που τραγουδάει.
1: Δεν το συζητάμε.

0: Φέτος ήμουν αποφασισμένος για διακοπές στα μέρη σας, εκεί στα Ιόνια νησιά. Βέβαια λίγο πιο χαμηλά από τα δικά σου, από την Κέρκυρα.
1: Πιο κάτω.
0: Προζάκηθο μεριά. Λοιπόν, αλλά με αυτή την είδηση ότι κυκλοφορούν στα Ιόνια νησιά, συγκεκριμένα στη Λευκάδα, κάτι ξέμπαρκα ντρόουν, λέει, μέσα σε σπηλιές, εγώ σκιάζομαι.
1: Πραγματικά εντυπωσιακή είναι η είδηση. Είναι ένα θρίλερ δηλαδή σε εξέλιξη για το τι είναι αυτό το ναυτικό ντρόουν, γιατί είναι ναυτικό ντρόουν, ναι. Έτσι χαρακτηρίζεται. Οι ένοπλες δυνάμεις το ψάχνουν να δουν τι είναι. Ορφανό. Ορφανό ντρόουν.
0: Ναι.
1: Και άστις, μην παίρνεις γενικά, επειδή βρέθηκε ένα ορφανό ντρόουν εσύ. Πήγαινε εσύ, μια χαρά θα είναι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι,
0: αν με διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν άλλα ορφανά ντρόουν, ή τουλάχιστον τα ντρόουν που θα βρεθούν να έχουν μαμά και μπαμπά κάτι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το θέμα σου εσένα.
0: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, νεφώσεις με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας σήμερα το απόγευμα στην Αττική. Γενικότερα να έχετε λίγο το νου σας. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Η θερμοκρασία θα φτάσουμε και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα σήμερα, θα έχει κουφόβραση ένα πράγμα.
1: Πάντα παίρνω.
0: Αλλά μία ομπρελίτσα.
1: Πάντα, ναι. Πάντα παίρνω όμως ζακέτα. Εκτός από την ημέρα που πρέπει.
0: Εκτός από.
1: Δεν έχω ποτέ σωστό timing. Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πρέπει να έχεις το ραντεβού με την ιστορία, πρέπει να έχεις συγκεκριμένο χρόνο. Να μην είναι ούτε παραπέντε ούτε και πέντε.
0: Ναι.
1: Εγώ ή στο παραπέντε θα είμαι στο και πέντε, στο ακριβώς ποτέ.
0: Ναι, λες να.
1: Γενικό
0: κολλήσεις,
1: είναι αυτό, γενική τοποθέτηση.
0: Λες να κολλήσεις τον κύριο Τσίπρα σε αυτό, δηλαδή παραπέντε και πέντε.
1: Όχι,
0: ή ένα.
1: Εκείνος από ό,τι φαίνεται το δικό του ραντεβού το έχει δώσει κανονικά. Το νέο ραντεβού.
0: Το νέο ραντεβού.
1: Το ραντεβού το έχει δώσει μια χαρά.
0: Σε κάθε περίπτωση, άκουγα με πάρα πολύ προσοχή και στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα. Που έλεγαν χαρακτηριστικά ότι έχει αλλάξει ο Αλέξης Τσίπρας πάρα πολύ, και έχει δει τα πράγματα τελείως μα τελείως διαφορετικά. Και όλοι πλέον έχουν καταλάβει και από την ομάδα του κυρίου Τσίπρα ότι όταν λέει κατά το παρελθόν, άκουσα από ένα πολύ στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού, χτυπούσαν τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, το χτυπούσαν μέσα σε εισαγωγικά, μεταφορικά ασφαλώς, κανένας δεν είχε καταλάβει ότι χτυπούσε την αριστερά και έπλητε την αριστερά. Οπότε τώρα το πράγμα, λέει, έχει αλλάξει.
1: Πού τα ακούσεις εσύ αυτά, Σπύρο?
0: Κάνουμε ρεπορτάζ, κυρία μου.
1: Σπύρο.
0: Κάνουμε ρεπορτάζ, κυρία μου. Σας παρακαλώ
1: εσύ
0: πολύ.
1: Τι νομίζετε,
0: δηλαδή, επειδή κάνουμε το ρεπορτάζ της Δημοκρατίας, δεν μιλάμε
1: εσύ
0: με τους υπόλοιπους.
1: Και οι πηγές σου, Σπύρο. Εσύ και οι πηγές.
0: Κράτησε το, σε παρακαλώ πολύ. Το ηχητικό, κυρία Χριστοδούλη, θα ήθελα, ναι, σας παρακαλώ πολύ να το κόψετε, να το στείλετε στο mail της κυρίας Μπιζόγλη.
1: Ναι, μην το ξεχάσω.
0: Θα το θυμηθεί την ώρα που πρέπει.
1: Μην το ξεχάσω.
0: Να μην το
1: ξεχάσεις. Βλέπω τώρα μια έκτακτη είδηση στο ενικός.gr. Τοποθέτησαν γκαζάκια σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια, λέει, σε λίγο περισσότερα. Γκαζάκια σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Αυτή τη στιγμή, έτσι λέει το ενικός.gr. Σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πολύ μεγάλος προβληματισμός και για όλα όσα διαδραματίζονται σε σχέση με τα πατίνια. Είναι φοβερό αυτό. Μας έχει γίνει η ζωή πατίνι και δεν μπορούμε να βάλουμε με σωστό τρόπο στη ζωή μας τα πατίνια.
1: Κοίτα, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για το αν θα μπει κόφτη στην ταχύτητα των πατινιών και αν πρέπει να παίρνουν οι ανήλικοι πατίνια και πώς μπορεί να κυκλοφορεί στους δρόμους όταν εσύ ως ενήλικας με το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Ένα παιδί, πόσο δύσκολο είναι να κυκλοφορήσει και τι σημασία έχει η προστασία και το κράνος που μπορεί να φορέσει ένα παιδί για να κάνει αυτό. Αλλά τα περιστατικά είναι απανωτά, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτές πρέπει να είναι, ξέρεις, κεντρικές αποφάσεις. Δεν μπορεί να ληφθεί μια απόφαση από κάποιον. Είναι, το παιδί το δεύτερο είναι πολύ σοβαρά. Πάρα
0: είναι
1: πολύ
0: πάρα
1: σοβαρά.
0: Σοβαρά
1: είναι
0: κάνουμε.
1: Πάρα πολύ σοβαρά.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολλές ώρες ήταν στο χειρουργείο. Είναι τώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού και μάλιστα αυτό το οποίο μας λένε από το νοσοκομείο οι γιατροί είναι ότι το επόμενο διάστημα, το επόμενο 24ωρο, 48ωρο είναι πάρα μα πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Πες μια καλημέρα στον Δημήτρη Μιχαλέλη που μας έχει στείλει την καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κύριε Μιχαλέλη, πώς είστε, κύριε Διευθυντά?
1: Θέτει ένα ερώτημα σε αυτά που τοποθετήθηκες προηγουμένως, ότι πιστεύεις ότι θα πας διακοπές, αυτό είναι το ερώτημα, η κεντρική ιδέα δηλαδή.
0: 22 Αυγούστου μόνο.
1: Η απάντηση
0: 22
1: είναι
0: Αυγούστου, ναι, ναι, ναι, μία μέρα θα πάω, θα κάνω το τάμα, θα ανάψω το κεράκι και την επόμενη μέρα,
1: εντάξει,
0: θα είμαι πίσω.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους αγροατές μας.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα πολιτικά, από τα τελευταία πολιτικά. Δηλαδή, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ξέρουμε ότι τις διαβάζετε. Είσαι ένας άνθρωπος που κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις. Δεν έχει μεγάλες διαφορές για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φαίνεται να έχει κάποια αλλαγή. Αλλά δεν δίνει και μια προσμονή. Θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο.
2: Επιτρέψτε μου, αν μπορώ να πω μισή κουβέντα για τα πατίνια.
1: Α, βεβαίως, βεβαίως.
0: Εννοείται, κυρία Ζεχαριάδη, ακριβώς διότι είσαστε και στο Δήμο Αθηναίων, είσαστε αντιπολίτευση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και νομίζω ότι το πλαίσιο το οποίο λειτουργεί σήμερα δεν είναι επαρκές. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους πάνω σε μια σανίδα με δύο μικρά ροδάκια και ένα στήλο μπροστά τους που της ουσίας κρατιούνται, αυτό είναι το πατίνι, δεν είναι κάτι άλλο, να πηγαίνουν με 20, 30, 40, 50, 60 χιλιόμετρα. Αυτές οι ταχύτητες δεν είναι ταχύτητες για τις οποίες έχει φτιαχτεί το ανθρώπινο σώμα να κινείται και να συγκρούεται. Ναι. Και είναι απολύτως επικίνδυνες και για ανήλικους και για ενήλικους. Σε αυτό προσθέτω την προβληματική κυκλοφοριακή αγωγή που έχουμε, παρά τις όποιες μικρές ή μεγάλες βελτιώσεις έχουν γίνει τα αρκετά τελευταία χρόνια που γίνεται μια προσπάθεια, και βεβαίως δεν έχουμε ανεπτυγμένα δίκτυα ειδικών δρόμων για τέτοια οχήματα.
1: Σωστά, σωστά.
2: Όπως γίνεται σε άλλες χώρες δηλαδή.
1: Πάντα πάμε στο τελευταίο κομμάτι εμείς, πριν φτάσουμε στο προηγούμενο, ναι.
2: Γίνεται ένα φιρδινμί, δεν μπορεί να ανεβαίνει το τηλεφόρο σύγκρου, ας πούμε, να φετίζεται με 90 χιλιόμετρα και να φαθίνει.
0: Ναι, κύριε Ζαχαριάδη, το θέμα αν μου επιτρέπετε, είναι το εξής. Διότι συμπορευθήκατε με τον κύριο Δούκα. Είδαμε και μία ανάρτηση από την πλευρά του κύριου Δούκα. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτά τα οποία έχει γράψει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Παρόλα τα αυτά, δηλαδή ότι βάζουμε τάξη στη χρήση τους. Όχι πατίνια στα πεζοδρόμια. Με ταχύτητα πεζού. Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, σας
2: παρακαλώ.
0: Με ταχύτητα πεζού σε πεζόδρομους και πλατείες. Υποχρεωτική χρήση κράνους κτλ. Δεν διαφωνεί κανένας. Παρόλα τα αυτά, βλέπουμε ειδικά στο κέντρο της Αθήνας να υπάρχει μια ανεξέλεκτη κατάσταση με τα πατίνια. Μήπως μπήκαμε, δεν ξέρω, νιώθω σαν να έχουμε βάλει τα παπούτσια μας και τώρα προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας και προσπαθούμε να συμμαζέψουμε την κατάσταση. Διότι κάθε ανήλικο παιδάκι πηγαίνει, παίρνει ένα πατίνι από αυτά τα οποία υπάρχουν στους δρόμους, με αποτέλεσμα να έχουμε και διάφορα ατυχήματα.
2: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Παρακαλώ.
2: Πρώτον, νομίζω ότι οι επισημάνσεις του Δημάρχου της Αθήνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, γιατί για αυτά μιλάει ο κ. Ζούκας, δεν έχει αρμοδιότητα για όλα, δεν αποφασίζει ο κ. Ζούκας θα γίνει με τα πατίνια, είναι ένα ζήτημα πολυεπίπεδης διακυβέρνηση και απόφαση και ρύθμιση. Άρα χρειάζεται συνέργειες των διαφόρων υπουργείων, από το δημοσίας τάξη μέχρι των υποδομών, μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Είναι σωστές. Συμφωνώ όμως και με τη δική σας επισήμανση. Το είπα εγώ με πιο ήπιο τρόπο. Έχουμε μείνει πίσω στις ρυθμίσεις και το πλαίσιο είναι ανεπαρκέστατο. Λέω τώρα λοιπόν, με αυτό το συγκλονιστικό τρόπο, ήταν χάνει ένα παιδάκι τη ζωή του, ένα άλλο χάρο παλεύει. Βλέπουμε καθημερινά περιστατικά που παρατρίχα, ας πούμε, δεν γίνεται τραυματισμός οτιδήποτε άλλο, να κινητοποιηθούμε και να συζητήσουμε. Δεν είναι αυτή η σωστή μέθοδος να επιλύουμε τα προβλήματα. Έχετε δίκιο, ανάποδα πρέπει να πηγαίνουμε. Mm-hmm. Όμως στο και τέταρτο καταστροφής, να χάνει ένα παιδί τη ζωή του είναι μια καταστροφή και μια τραγωδία. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το σπουδαίο ζήτημα μέσα στην πόλη.
0: Ναι, έχουν εξαγγελθεί μέτρα, αλλά δεν έχει ληφθεί κανένα από αυτά. Και μάλιστα χθες προχθές είδα κάποιες διαγραμμίσεις από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων.
2: Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι για το που παρκάρουν τα πατίνια. Δηλαδή να μην το χρησιμοποιεί ο κ. Ζαχαριάδης, ο κ. Παπαδάκης, οποιοδήποτε, το πετάει το πατίνι.
0: Δηλαδή ένα παιδάκι 16 χρονών τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, με συγχωρείτε, που έχει παραδείγματος χάρη το application στο κινητό του και μπορεί να χρεώσει την κάρτα του μπαμπά της μαμάς για να πάρει το πατίνι, ποιος θα το επιβλέψει για να το αφήσει στη διαγράμμιση? Γι' αυτό λέω, αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό για κάθε πολίτη, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Μπορεί να δούμε την διεθνή τεχνογνωσία για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα και πρέπει να ελέγχουμε και πώς δίνουμε χρήματα στα παιδιά μας και τις κάρτες μας και ούτω καθεξής.
1: Ναι, είναι μια γενικότερη συζήτηση, δηλαδή δεν αφορά μόνο αυτό. Κεντρική.
2: Πριν μπουν αυτά τα μέτρα, πήγαινε ο Δήμος με ένα βανάκι και ήταν κατάσχεση στα πατίνια. Μέχρι να έρθει να τα πάρει η εταιρεία, μέχρι να μπουν αυτά τα συστήματα. Θέλω να πω ότι είναι μια συζήτηση εν εξελίξη. Τώρα να απαντήσω και στο ερώτημα το οποίο μου κάνατε εισαγωγικά.
0: Για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Για τις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι επιδιώκει μια ενότητα και ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού στον προοδευτικό χώρο, ώστε αυτή η παράταξη, η οποία είναι πολύ διασπασμένη και πολύ τεμαχισμένη, να ενωθεί, να ανανεωθεί και να μπορέσει να ανακτήσει τα κυβερνητικά της χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει από τα πράγματα ότι εμείς δεν διεκδικούμε να κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές και το ποσοστό το σημερινό που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις θα το μεγαλώσουμε πολύ περισσότερο, αλλά επιθυμούμε να είμαστε τμήμα μιας ευρύτερης συμμαχίας και μιας ευρύτερης συνεργασίας, που στην τελευταία μας κεντρική επιτροπή αναφέρουν με τρόπο κάτι δωρηματικό ότι πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Περιμένετε, δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι και ευχάριστο, φαντάζομαι, και για εσάς και για οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε αυτό που λέμε σε μια αναμονή για το επόμενο βήμα. Και αυτή η αναμονή έχει κρατήσει αρκετό καιρό. Συμφωνείτε, κύριε Ζαχαρία? Δείστε στην αναμονή για το επόμενο βήμα, πολιτικά, εκλογικά, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το έχουμε συζητήσει και εδώ πάρα πολλές φορές μαζί.
2: Εγώ βλέπω ότι τα πολιτικά, στη φάση που είμαστε, είναι δύσκολα για όλους. Δηλαδή, βλέπω ότι ο κύριος Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν κόμμα. Βλέπω ότι η Δελφίνη, Δένδιας, Γεωργιάδης τσακώνονται με μπηχτές πάνω από τη ζώνη και κάτω από τη ζώνη. Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, παρόλο που είναι πρώτη, παίρνει λίγο πάνω από το μισό ποσοστό που πήρε στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Το δημιουργεί μια νευρικότητα. Καταλαβαίνουν ότι θα είναι θαύμα για αυτούς στην επόμενη Βουλή αν από τους
0: 150. Τι εννοείται το μισό ποσοστό?
2: Το μισό είχε 20-41 και έχει 23 στο αστάθμητο.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για την εκτίμηση ψήφου μιλάμε πάντα, όχι για την πρόθεση. Γιατί η πρόθεση ψήφου, συγγνώμη, μιλάμε πάντα, όχι για την εκτίμηση, η εκτίμηση είναι κάτι άλλο. Αλλά η πρόθεση ψήφου, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 25%. Με διπλάσιο σχεδόν ποσοστό, παραπάνω από διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ.
2: Αν πάρει ποσοστό η Νέα Δημοκρατία 25%, ξέρετε πόσο βουλευτές θα βγάλει?
0: Ναι, απέχει παρασάγκας από τα...
1: Ναι, είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, τεράστια διαφορά μέχρι να φτάσει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Άλλο λέω, εάν πάρει το 25 που λέτε εσείς, θα βγάλει 75 βουλευτές. 75.
1: Τους μισούς.
2: Ναι, 156.
1: Τους μισούς.
2: Ναι. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει κάτω από το μισό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και λέει θα κερδίσω με μία ψήφο διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Το λέει αυτό, εξακολουθεί και το λέει, δηλαδή.
1: Σε όλους τους τόνους,
2: με κάποιο τρόπο ρεαλιστικό αυτό, να το δούμε και αυτό. Και ο υπόλοιπος χώρος εξακολουθεί να είναι κατακαιρματισμένος και φαίνεται ότι θα πάρει μία σημαντική πρωτοβουλία ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια στιγμή τις δημοσκοπήσεις στις οποίες αναφέρεστε, υπάρχει ένα 70% της ελληνικής κοινωνίας που έχει απευθύνσει με την κυβέρνηση. Θέλει να φύγει. Το ζήτημα για μας λοιπόν είναι, για να μην απευθύνσει και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση και δημιουργηθεί

0: στην Ευρωζώνη. Βλέπει τα ενίκια τα οποία έχουν πάρει 70% πάνω τα τελευταία 6 χρόνια. Βλέπει. Πώς αισθάνεται αυτός ο κόσμος στην καθημερινότητα του? Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις και διέξοδο.
1: Γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που είπατε εσείς ο ίδιος, ότι μπορεί να έχει απειβδίσει με την κυβέρνηση, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος, έτσι που περνάει ο χρόνος, να απειβδίσει και με την αντιπολίτευση, που ξέρετε έχει μια την αίσθηση.
2: Εντάξει, εγώ αναρωτιέμαι αν έχει ήδη απαυδίσει με την αντιπολίτευση. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, περιμένετε να ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας και να ανεβείτε όλοι πάνω σε αυτό το άρμα το οποίο θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
0: Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας θα χαράξει τη δική του στρατηγική. Εμείς επιδιώκουμε με μια στρατηγική που θα έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας να διαμορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της μεγαλύτερης δυνατής ενότητας και συσπήρωσης στον χώρο μας. Τώρα, το πώς μπορεί να γίνει αυτό έχει διάφορες εκδοχές. Ο καθένας θα πει τη γνώμη του, τις δυνατότητες που υπάρχουν κτλ. Πολλά από αυτά είναι και λίγο ζητήματα τεχνικά. Όμως, στο θέμα που κατεξοχήν αφορά τον πολίτη, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας τις εκλογές πρέπει να πάνε με ένα ψηφοδέλτιο. Δεν πρέπει να πάνε σε πολλά ψηφοδέλτια. Αυτό θα ήταν. Και ντροπή, νομίζω, για το χώρο. Θα ήταν εδώ, στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
4: Α, και...
3: Εννοείται.
4: Με...
3: Ξέρω, ξέρω.
4: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
2: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου.

0: μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσο FM. Στους 103,3.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβγάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβγάνης.
12: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
13: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
14: Μάμα μία!
13: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. «Delizio». Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
15: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
15: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
15: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
16: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
17: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
18: Άρε Μαρία Χρυσοδούλου, τι μου θύμισες τώρα με αυτό το τραγούδι, ε?
19: Τι σου θύμισε?
18: Ότι δεν έχω πάει Καλιφόρνια.
19: Α, και δεν θα πας, αγαπητέ.
18: Α, πάει, αφού δεν πήγαμε στα νιάτα μας.
19: Όχι, θέλει και πολλά λεφτά να πας.
18: Εντάξει.
19: Κατάπιε πρώτα. Και μετά πας και Καλιφόρνια. Πόμβε, καλημέρα στον Χρήστο που έχει στείλει μήνυμα ότι έφυγε ο Ρογκάκος, αλλά ήρθες εσύ και έχεις την ίδια αντιμετώπιση. Γεια σου, Χριστό. Και να πούμε και σε πάρα πολλούς που μας έχουν στείλει για τα δρομολόγια των φοιτητών της Χίου.
18: Ναι.
19: Που
18: το
19: συζητάμε από την αρχή της σεζόν. Τελειώνει τώρα ήδη το εκπαιδευτικό έτος. Τελειώνει και δεν βρήθηκε λύση. Να το πούμε στην κυρία Ζαχαράκη, αν καταφέρουμε και την έχουμε τελικά την κυρία Ζαχαράκη, που δεν νομίζω, γιατί έχει ένα ραντεβού με τον Πατριάρχη, το οποίο μάλλον έχει πάει για αργότερα.
18: Καθυστέρησε, πήγε λίγο αργότερα. Είναι σε αναμονή. Θα δούμε. Είμαστε και εμείς σε αναμονή. Σε κάθε περίπτωση, είναι από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία πρέπει να δουν στο Υπουργείο Παιδείας, όπως υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμη ζητήματα τα οποία έχουν μείνει σε κρεμότητα. Να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ντροπή. Κάποια πράγματα βγαίνουν, κάποια δεν βγαίνουν.
19: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας. Τρεις τυχεροί λοιπόν θα κερδίσουν τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο, πληροφορίες στο κοτσόπουλος.gr. Και air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
18: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας,
19: ναι,
18: το πούμε.
19: Τα αγόρια μας.
18: Κύριε Μάνο, τι κάνετε, όλα καλά, κύριε Μάνο?
19: Άστονε τον άνθρωπο.
18: Μα δεν, τι τον ενοχλώ, δεν τον ενοχλώ. Σας ενοχλήσαμε, δεν σας ενοχλήσαμε. Ναι, καμία σχέση. Λοιπόν, γράφει, στέλνει μήνυμα ο Αντρέας. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Πραγματικά ευχαριστούμε για την παρέα την οποία μας κάνετε. 28 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί μου δίνει, λέει, εμένα το κράτος. Λέει ο Αντρέας. Έχω δύο παιδιά. 56 ευρώ το μήνα. Ενίκιο πληρώνω 550 ευρώ και είσαι από τους τυχερούς, θα πούμε εμείς.
19: Ναι.
18: Η γυναίκα μου δασκάλα με 1250 ευρώ μισθό και εγώ μικρός αγρότης. Πώς να κάνω άλλο ένα παιδί, για πέστε μου.
19: Δίκιο έχει, τι να πει, τι θες να πει άλλο.
18: Ασφαλώς και έχει δίκιο. Α, έχει στείλει μήνυμα η Σοφία, η κυρία Μαραγκίδου.
19: Α, Σόφη μας, γεια σου Σόφη.
18: Καλημέρα Ρίτσα μας και Σπύρο μας, με την ευχή πάντα να είναι ανοιχτό το παράθυρο της ψυχής σας. Τι ωραία, τι ωραία.
19: Πάντα στέλνει τα ωραίτερα μηνύματα και τις ωραίτερες εικόνες, βέβαια. Ναι. Τις οποίες συνοδεύει και με τις ωραίτερες εικόνες. Μου πήρες τα χαρτιά μου, είναι σίγουρο.
18: Εγώ δεν έχω ακουμπήσει καθόλου προσεκίνη την πλευρά.
19: Είναι σχεδόν σίγουρο ότι έβαλες το χεράκι σου.
18: Μου έχει βάλει πρώτα απ' όλα σύνορα η Στεφανία. Δεν περνάω από εκεί καθόλου.
19: Καλά κάνεις. Ναι.
18: Λοιπόν, πάντως λέει έχω δύο απορίες. Πρώτον, τι δουλειά έχει ο αδελφός όλων μας Νίκος Ρογκάκος στο Ιόνιο? Εκτός και αν πήγαν
19: τον
18: οι κακόκκινα λουριά.
19: Τον εξάγω εκτός Αττικής, τον στέλνω και αλλού.
18: Είναι εξαγωγή.
19: Για έκτακτες εμφανίσεις σε μια μικρή τουρνέ.
18: Είναι εξαγώγιμο προϊόν.
19: Είναι. Σαν τις ελιές.
18: Σαν τις ελιές, ένα πράγμα.
19: Ναι.
18: Και τη φέτα. Να προσέγει γιατί καραδοκούν οι Αμερικάνοι.
19: Ναι, ναι.
18: Βγάλαμε σήμερα ρεπορτάζ με τον Γιάννη τον Αδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για το θέμα της φέτας. Να ξέρεις. Δεύτερον, λέει, τι ώρα κοιμάται ο Σπύρος? Και στις 5 μας καλημερίζει, λες και έχει κοιμηθεί 12 ώρες. Ου, μάλλον έχει βάλει ράτζο στο σταθμό σαν τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
19: Ναι, άλλος. Πού είναι ο Δημήτρης, πού χάθηκε αυτή η ψυχούλα?
18: Το Δημήτρη, σε πληροφορώ, το πρωί με τον Δημήτρη συζητήσαμε όλα τα αθλητικά.
19: 4.30 ώρα το πρωί?
18: Όχι, 4.30 τα συζητούσαμε εκτός αέρα.
19: Ναι.
18: Και γύρω στις 5 και 4 σήμερα. Μπούκαρε μέσα και άρχισε να μου λέει τα αθλητικά. Αμέ. Τι νομίζεις, κάνουμε δουλίτσα το πρωί εμείς, κυρία Μπιζόγλη?
19: Ολονυχτία κάνετε, Σπύρο. Δεν κάνετε δουλίτσα, ολονυχτία κάνετε.
18: Πλέον, όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, λέω νυχτοφύλακας.
19: Ναι.
18: Και με κοιτάνε περίεργα.
19: Εντάξει.
18: Καλό είναι γι' αυτό. Ναι. Η δουλειά δεν είναι ντροπή σε καμία των περιπτώσεων. Αρκεί να δουλεύεις. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα. Στέλνει ο Παράσχος και στέλνει και φωτογραφίες από το χωράφι. Συγγνώμη, κλιματαριές είναι αυτές.
19: Ναι, είναι κλιματαριές, γιατί έχει ζητήσει ο Νίκος να το μάθει 5 πράγματα και στέλνει τις κλιματαριές γιατί θέλει να μάθει και ο Νίκος για τα αμπέλια. Θα γίνει και εινοποιός. Πολλά, έχει μεγάλους στόχους στη ζωή του. Από εδώ να φύγει και δόξα στην Παναγία, ας κάνει ό,τι θέλει.
18: Παράσχο, καλή επιτυχία με τον Νίκο Τωρογκάκο και αν βγάλει άκρη, πες μας και εμάς πώς. Σήμερα, Ρίτσα, κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές
19: πολιτικών
18: προσώπων.
19: Ναι.
18: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε.
19: Τρίμηνο δίνεται, νομίζω. Ναι. Δίνεται και ένα χρονικό περιθώριο. Τρίμηνο είναι, αν θυμάμαι καλά. Τρίμηνο.
18: Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται, θα προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου. Ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι από πρωτοδίκη.
19: Ναι. Αν αλλάζει κάτι αυτό.
18: Ναι. Φαντάζομαι ότι επί των νομικών, για να το λένε, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Διότι δεν έχω δει και πολλές αντιδράσεις όσον αφορά σε αυτό.
19: Σε αυτό όχι, καθόλου. Και εγώ δεν έχω δει, εκτός αν έχουν περάσει κάτι την κεραία.

Λοιπόν, μαζί μας είναι και η Πρωτέργεια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Πρωτέργεια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέργεια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από τον Μάιο στον Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια, ή καλέστε το 18311.

0: Με αφορμή τώρα το μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. Τέσσερις τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα ξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί της γλυκιά εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith, μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμίες όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στη Λίλιαν. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος μιλάει για την, και για την αντιπολίτευση αλλά και για την κυβέρνηση. Καλημέρα σε έτερο Γιώργο, κοίταξε να δεις, δύο συνεχόμενοι Γιώργηδες. Τι γίνεται αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα με τους Γιώργηδες? Πολύ πράγμα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ουκρανικό ντρόουν με τουρκική κατασκοπία. Ναι. Ο Αλέξανδρος την έδωσε.
1: Το πήκαρε.
0: Ουσιαστικά, είδατε, έχουμε τους πιο έξυπνους ακροατές του κόσμου. Ξέρουν πριν από εμάς για μας. Διαφημισούλες.
1: Ναι, διαφημισούλες πρέπει.
0: Πάμε.
2: Real FM.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
3: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services, έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σερβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να τον ευχαριστήσουμε, γιατί ανταποκρίθηκε και αμέσως ο άνθρωπος στον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το περιστατικό στη Λευκάδα. Το συζητούσαμε νωρίτερα με τον Σπύρο για αυτό το μυστηριώδες ναυτικό ντρόν που βρέθηκε εκεί. Τι πληροφορίες έχετε εσείς?
1: Δεν έχω καμία πληροφορία. Και εγώ τώρα το πληροφορήθηκα.
0: Α, δεν το ξέρετε, δεν ξέρετε κι εσείς.
1: Δεν ξέρω τίποτα και δεν μπορώ να σας απαντήσω για πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Ξέρετε, στην πολιτική ζωή του τόπου, πολλές μιλάμε για πράγματα που ούτε έχουμε διαβάσει και ούτε γνωρίζουμε. Εγώ προτιμώ να μιλάω για πράγματα που γνωρίζω καλά.
2: Τώρα να σας πω, μας δίνετε πάσα όμως, κύριε Υπουργέ. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
1: Για πολλούς. Για πολλούς. Ναι. Οι οποίοι αφαίρετα, χωρίς να έχουν, ας πούμε τώρα με την ποινικοποίηση της δημόσιας ζωής, μιλάνε άνθρωποι που έχουν διαβάσει καν ειδικογραφίες και κρίνουν και βγάζουν και συμπεράσματα, καταδικάζουν, ενοχοποιούν ανθρώπους στο πλαίσιο μιας στήρας κομματικής αντιπαράθεσης, η οποία κατά τη γνώμη μου υπονομεύει όχι την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση μόνον, αλλά υπονομεύει τη δημοκρατία και την ίδια την πατρίδα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Υπονομεύει το πολιτικό μας σύστημα. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα, ξέρετε, η οποία είναι εμφυπησμένη στα σκάνδαλα ή στην διαφθορά ή στην υπονόμευση των θεσμών. Η Ελλάδα έχει προβλήματα, φυσικά το σύστημα έχει προβλήματα όπως όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά είναι μια δημοκρατία από τις καλύτερες στον κόσμο. Διάβαζα πρόσφατα, όπως θα διαβάσετε και εσείς, την λίστα του Economist με τις καλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο και η Ελλάδα είναι μέσα στις 20 καλύτερες δημοκρατίες του κόσμου.
0: Καλά, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, η διαφθορά είναι πάρα πολύ ψηλά όταν στις απαντήσεις μάλλον αυτών που
1: πράγματι.
0: Και δεύτερον, έβλεπα και τα στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι από τους όσους έχουν ερωτηθεί που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι η κυρία Κοβέση είναι αμερόληπτη. Το 54% νομίζω. Ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν το αποκλείω. Εγώ ποτέ δεν αμφισβήτησα ούτε η κυρία Κοβέση ούτε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Για το μόνο που δεν μ' άρεσε από όλα όσα έχει κάνει η κυρία Κοβέση είναι η ομιλία της στο Delphi Forum, όπου έκανε πολιτική ομιλία. Και αυτό δεν μ' αρέσει. Ο δικαστής υπάρχει για να κρίνει δικαστικά, όχι πολιτικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν αμφισβητώ τους θεσμούς. Εγώ λέω, αφήστε τους θεσμούς να λειτουργήσουν. Και όποιος είναι ένοχος, πράγματι, να τιμωρηθεί όπως του
0: αφήνει. Εσείς, κύριε Υπουργέ, είστε από αυτούς που βγαίνουν και υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο στο σύνολό του, ή βγαίνετε και υπερασπίζετε μόνο τα του Υπουργείου σας? Δηλαδή, θέλω να πω, γιατί έγινε μια μεγάλη συζήτηση για τους άφαντους υπουργούς εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ήσασταν άμεσα στους 10-15 που ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.
1: Κατά σύμπτωση, επειδή τώρα έβλεπα και τα στοιχεία. Εγώ είμαι ο βουλευτής, είμαι κατά σύμπτωμη. Μπορεί να συμβαίνει, επειδή εγώ δεν λέω όχι και βγαίνω πάντα και βγαίνω και στις δύσκολες στιγμές. Είμαι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με τις περισσότερες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις από όλους. Και γιατί βγαίνω και βγαίνω σε πάνελ, όχι μόνος μου, και όχι για να υπερασπιστώ το έργο που κάνω, ας πούμε, για στο Υπουργείο, αλλά βγαίνω για όλα τα θέματα και μιλάω για όλα τα θέματα, γιατί αυτό κρίνω πως είναι το καθήκον μου. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος του καθήκοντος. Από τη στιγμή που ανήκω σε μια κυβέρνηση και σε ένα κόμμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου, με όλα τα προβλήματα και με όλα τα λάθη που έχουν γίνει, αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την πατρίδα μου, την οποία υπηρετώ, υπηρετή τη πατρίδα είμαι εγώ, έχω χρέος να τη στηρίζω.
0: Υπάρχουν και αυτοί που κρύβονται, βέβαια. Έτσι.
1: Να το κάνουν όλοι.
0: Είτε δεν βγαίνουν καθόλου για την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, είτε βγαίνουν μόνο για το Υπουργείο τους. Αυτά ακούστηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι δικές μας διαπιστώσεις του Σπύρου και δική μου. Και κάποιοι έχουν πάρει ένα αεροπλάνο και γυρνάνε τον κόσμο.
1: Συμφωνώ ότι και εγώ έχω κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν.
2: Αλλά βρίσκεται χρόνο από ό,τι λέτε να υπερασπίζεστε το κυβερνητικό έργο.
1: Φανταστείτε, έχω πάει στην Αμερική ταξίδι κοντά στον απότομο ελληνισμό, που είναι το καθήκον το υπηρεστιακό, και παρόλα αυτά έχω βγει σε κανάλια από την Αμερική. Γιατί τώρα η τεχνολογία μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Δεν πρέπει κανείς να σωπαίνει. Πρέπει να λέει την άποψή του με παρησία, ταυτόχρονα όμως και με συνέστηση του ρόλου του ως υπουργού και ως βουλευτή.
2: Κύριε Υπουργέ,
1: προς όφελος όχι του κόμματός μας, αλλά της πατρίδας.
2: Αυτοί που σωπαίνουν για να μπορέσουν να αποκομίσουν τα ωφέλη της σιωπής, είτε εσωκομματικά είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
1: Ενδεχομένως, δεν ξέρω τα κινητρά τους. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που πράττει και ο καθένας πράττει αυτό που κατά τη γνώμη μου το ορίζει η συνείδησή του. Εμένα η συνείδησή μου λέει ότι έχω καθήκον να στηρίζω την κυβέρνηση και να επισημαίνω και όπου κάνει λάθη η κυβέρνηση να επισημαίνω. Όπως είχα επισημάνει ότι είχαν γίνει και σε κάποια πράγματα, φυσικά γίνονται λάθη, τα οποία ξέρετε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης τα παραδέχεται. Ο Μητσοτάκης, επειδή είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή, όχι ως πολιτικός, αλλά ως δημοσιογράφος, 35 χρόνια δημοσιογράφος, πριν ασχοληθώ με την πολιτική, είναι από τους ελάχιστους πρωθυπουργούς που έχω δει, ο οποίος έχει πει τη φράση «Έχω κάνει λάθος εκεί και το παραδέχομαι και αναλαμβάνω την ευθύνη». Δεν είναι εύκολο να το πει αυτό ένας πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης έχει ζητήσει και συγγνώμη για κάποια λάθη, τα οποία μπορεί να μην τα κάνει ο ίδιος, αλλά επειδή τα έκανε η κυβέρνηση, αναλαμβάνει το βάρος αυτό. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Είναι ένας έντιμος πολιτικός, ο οποίος έχει το θάρρος του λόγου του και δουλεύει ακατάπαυστα για αυτό που νομίζει και συμφωνώ μαζί του ότι είναι το καλό της πατρίδας.
0: Προφανώς δεν ιδρώνουν τη φανέλα με την έννοια αυτή που ακούστηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα για να μπορέσουν να διατηρήσουν τη θέση τους. Αν και τώρα πια υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι κάποιος εξωκοινοβουλευτικός μπορεί άνετα να γίνει υπουργός, δεν χρειάζεται να εκλέγει βουλευτής για να υπάρχει αυτή η συζήτηση που την ξέρετε κι εσείς πολύ καλά.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 25-30 εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και υφυπουργοί. Σχεδόν τα.
2: Είναι τόσο πολύ.
0: Είναι τόσο πολύ.
1: Πάνω από το 1/3. Και των υπουργών και υφυπουργών είναι εξωκοινοβουλευτικοί.
2: Αυτό δεν ενοχλεί το βουλευτή, κύριε Λοβέρδο, που ακούγεται μία συζήτηση. Τώρα, επειδή έχετε κάνει πάρα πολλά χρόνια ρεπορτάζ, το ίδιο εδώ με τη Ρίτσα, όλοι οι βουλευτές λένε το εξής: εγώ τρέχω, λιώνω τα παπούτσια μου στην εκλογική μου περιφέρεια, αναφέρω ψηφαλάκια για το κόμμα και τελικά τον υπουργικό θόκο τον παίρνει κάποιος εξωκοινοβουλευτικός. Δεν είναι θέμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ των εξωκοινοβουλευτικών. Στην περίπτωση αυτών που έχουν αναλάβει ένα συγκεκριμένο έργο, έχουν ειδικές ικανότητες για να φέρουν εις πέρας ένα ιδιαίτερο έργο. Σε αυτήν την περίπτωση κατανοώ πλήρως ότι ο Πρωθυπουργός έχει δικαίωμα τους άμεσους συνεργάτες του να τους επιλέγει ο ίδιος, όπως είναι ο κ. Σκέρτσος, αυτό είναι δικαίωμα απόλυτο του Πρωθυπουργού, και κάποιους υπουργούς οι οποίοι μπορούν να φέρουν ένα έργο σε πέρας. Από εκεί πέρα, το να παίρνει κάποιος. Εκεί έχω την προσωπική μου αντίρρηση, την οποία θα τη διατυπώσω και κατά τη συζήτηση που θα γίνει στην συνταγματική αναθεώρηση, γιατί θα γίνει και αυτό το θέμα υπερλαμβάνεται μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που έχω μια επιφύλαξη είναι για αυτούς κομματικούς ή άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να εκλεγούν βουλευτές από μόνοι τους, και οι οποίοι διορίζονται υπουργοί, υφυπουργοί και μετά χρησιμοποιούν τον υπουργικό θόκο για να εκλεγούν βουλευτές. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό.
0: Πάνε στο τέρμα πριν την αρχή δηλαδή. Αυτοί τερματίζουν, κόβουν το νήμα πριν ξεκινήσει στην εκείνη.
2: Αυτό που αλλού είπατε ότι θα το καταθέσετε ως άποψη, κύριε Λοβέρδο, εκτός από το Real FM. Αν είστε
1: υπουργός εξωκοινοβουλευτικός, να μείνει υπουργός εξωκοινοβουλευτικός και να μην κατεβαίνει στις εκλογές. Αυτή είναι δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα το άλλο που.
2: Θα το θέσετε τώρα στο συνέδριο αυτό.
1: Όχι, δεν είναι θέμα συνεδρίου, είναι θέμα συζήτηση για τον συνταγματική αναθεώρηση που όλοι οι βουλευτές καταθέτουμε τις απόψεις μας και εγώ θα στον εισηγητή μας, τον Ευρυπίδη Ζωστιανίδη, θα κάνω μια σειρά από προτάσεις και από σκέψεις που έχω για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η συνταγματική αναθεώρηση. Χθες ο κ. Στυλιανίδης, γιατί δεν την ακούσατε την ομιλία, έγινε και κλεισμένο το θυρών, έκανε μια εξαιρετική ομιλία για συνταγματική αναθεώρηση και ζήτησε από όλους τους βουλευτές να καταθέσουν τις απόψεις τους και να βιωρεθεί μέσα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει μια εξαντλητική συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση που πρέπει να είναι κομβική σημασία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λοβέρδο.
1: Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Yesterday
2: my life was filled with rain. Ενδιαφέρον. Την ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την άποψη του κ. Λοβέρδο.
0: Θα κατατεθεί κιόλας έτσι κι αλλιώς.
2: Θέλεις να γίνεις υπουργός, κάνει ένα απολύτως πρόβλημα. Εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, επίσης κάνει ένα απολύτως πρόβλημα. Μη θέλεις όμως μετά, αφότου έχεις τον υπουργικό θόκο, να κατέβεις υποψήφιος βουλευτής.
0: Ναι, όχι, είναι μια συγκεκριμένη άποψη, συγκεκριμένη θέση. Θα την καταθέσει έτσι κι αλλιώς αυτές τις συνταγματικές αλλαγές. Θα δούμε τώρα αν θα έχει κι άλλη. ξέρεις, στήριξη. Ναι. Από τι θα πούνε και οι υπόλοιποι, έχει σημασία.
2: Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Πότε είναι, 15
2: 15 ξεκινάει, 17 ολοκληρώνεται με ομιλία. Θα ξεκινήσει με ένα κτίριο ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Τα κλασικά.
0: Αυτά είναι κλασικά.
2: Ναι, ναι, τα ενδιάμεσα περιμένουμε να δούμε. Το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε βγάλει ότι ο κύριος Καραμαλής δεν θα παραστεί ο πρώην πρωθυπουργός, επιβεβαιώθηκε μέσα στην εβδομάδα. Όπως επίσης είχαμε πει ότι η κυρία Μπακογιάννη θα πάει για να κάνει αυτό το.
0: Το κονέ.
2: Το κονέ.
0: Πες το απλά.
2: Ναι, το κονέ, ρε
0: παιδί.
2: Του πήγε και τα χωρία από το βιβλίο της που αφορούν στην εξωτερική πολιτική.
0: Αλλά, Σπύρο.
2: Του τα έδωσε κιόλας για να τα διαβάσει πριν εκδοθεί το βιβλίο. Έτσι,
0: μια κίνηση απρότητας. Άλλο παρακάτω πήγαινε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι θα πρέπει να είναι στο συνέδριο. Ήταν η χειρότατο το όχι του κυρίου Καραμαλή. Εμείς το είχαμε πει από τον αέρα, το είχαμε προβλέψει.
0: Μπράβο, και μπράβο σου, Σπύρο.
2: Ναι, λοιπόν, ήταν κάτι το ιδιαίτερο.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μείνατε 2 ώρες μαζί μας εδώ στο Real FM. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μου.
2: Η χαρά όλη δική μου πάντα.
0: Έχουμε συναντηθεί άπειρες φορές.
2: Εννοείται.
0: Μέσα σε ένα χρόνο. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Ποιος ξέρει τι άλλο θα φέρει ο χρόνος.
0: Ναι.
2: Ο υπόλοιπος.
0: Καιρού επιτρέποντος, αύριο θα είναι ο Νίκος μαζί μας. Ναι. Να είστε καλά.
2: Διαφορετικά παιδιά δίπλα είμαι. Κυρία Χριστοδούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και την Εύη Βουγιουκλιώτη και τη Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Γεια σου, Δήμητρα.
3: Real FM.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούρα...
3: Η ώρα είναι 12.
0: Λατό FM στους 103,3.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
5: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
5: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
5: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
5: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο...
3: Αντέχεις. Πρόλαβε.
4: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Μία ανάσα πριν την εβδομάδα της Eurovision και εμείς θέλουμε τζάλα.

Ένας κακός χαμός έχει γίνει με την Eurovision του 2026. Ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ ένωσε το Fairy Tale με το Φέρτο, Σαρώνει ο Ακύλας. Το βίντεο λέει από την πρόβα που ξεπέρασε τις 1,5 εκατομμύριο προβολές. Τα πρώτα προγνωστικά για τον Ακύλα. Πάμε λίγο να τα δούμε λίγο αναλυτικά αυτά, γιατί η Ελλάδα φιγουράρει στις πρώτες θέσεις. Ωστόσο να πούμε ότι πριν δώσουμε τα στοιχεία που θέλουμε, να πούμε ότι η Φιλανδία πήρε μια πολύ ωραία, πολύ πολύ όμορφη, λάθος το είπα. Στην Φιλανδία δόθηκε ένα πολύ ωραίο πράσινο φως, γιατί η Λίντα θα παίξει live το βιολί μετά από πάρα πολλά χρόνια.

Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει και ανατροπή με το live βιολί της Φιλανδίας στη σκηνή της Eurovision. Ειδική άδεια πρόθηκε μετά από 27 χρόνια. Μετά από το αίτημα του φιλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, επιτράπει στην Λίντα Λεμπένιους να παίξει live βιολί και πώς αντέδρασαν οι θαυμαστές του διαγωνισμού. Η φετινή συμμετοχή της Φιλανδίας στη Eurovision έχει ένα ακόμη λόγο να απασχολεί τους θαυμαστές του διαγωνισμού τραγουδιού. Ο Πέτερ Παρκόκεν και η βιολίστρια Λίντα Λεμπένιους ξεχώρισαν από την πρώτη στιγμή ως φαβορί με το κομμάτι Λέκιν Μέχτιν. Μετά τη δεύτερη επιτυχημένη πρόβα τους αύξησε ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες του να βρεθούν στην κορυφή. Οι Φιλανδοί εκπρόσωποι συζητήθηκαν για την πρωτιά που σημείωσαν, πηγαίνοντας κόντρα σε ένα κανόνα που ισχύει εδώ και χρόνια. Όπως έγινε γνωστό, η φιλανδική συμμετοχή εξασφάλισε ειδική μνήμα, έτσι ώστε το βιολί της Λεμπένιους να ακούγεται ζωντανά πάνω στη σκηνή της Eurovision και το σχετικό αίτημα έχει κατατεθεί ο Φιλανδός ρετροληπτικός φορέας ULA ήδη από τον Απρίλιο με την αιτιολογία πως η ζωντανή εκτέλεση του βιολίου αποτελεί βασικό στοιχείο της καλλιτεχνικής ταυτότητας τραγουδιού. Η επίσημη λοιπόν έγκριση δόθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου. Προηγήθηκαν διαδοχική τεχνική ελέγχη από την EBU στη διάρκεια των προβών της Φιλανδίας προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι ο ζωντανός ήχος του βιολιού δεν θα προκαλέσει πρόβλημα στην μετάδοση και στη συνολική ροή του

0: Ελευθερώ.
1: Είδα το πρόσωπό σου πάλι.
2: Και όσο φίλος μας λοιπόν ο Χρήστος μας μιλάει για τη Μαργαρίτα, πάμε λοιπόν να δούμε τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού. Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο λοιπόν, οι προβλέψεις και οι ανεπίσημες δημοσκοπήσεις δίνουν μια πρώτη εικόνα

0: Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο λοιπόν, οι προβλέψεις και οι ανεπίσημες δημοσκοπήσεις δίνουν μια πρώτη εικόνα για τα τραγούδια που ξεχωρίζουν, και ανάμεσά τους ο Gaia International Poll, ένα δίκτυο επίσημων fan club της Eurovision, θεωρείται πως ένα από τα πιο ενδεικτικά barometers της κοινωνικής γνώσης. Μας λέει ότι για το 2026, μετά τη συμμετοχή και των 43 σωματείων, η εικόνα στην κορυφή είναι ξεκάθαρη. Η Φιλανδία προηγείται με 459 βαθμούς, αφήνοντας πίσω τη Δανία στους 355, την Αυστραλία με 289, και στην πρώτη πεντάδα συγκαταλέγονται επίσης η Σουηδία και η Κύπρος. Η δεκάδα συμπληρώνεται από χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, Βουλγαρία, Αλβανία, ενώ η Ελλάδα κατάφερε να παραμείνει δυναμικά μέσα στο top 10, ακουμπώντας αρχικά την 6η θέση με 180 βαθμούς. Ωστόσο, μετά τη δημοσίευση βίντεο της πρόβας του Ακύλα, ανέβηκε στη δεύτερη θέση, διατηρώντας μια σταθερή ανωδική πορεία. Η Φιλανδία λοιπόν είναι στην κορυφή των αποδόσεων, γιατί το μεγάλο φαβορί της χρονιάς φαίνεται να είναι η Φιλανδία, με το τραγούδι των Λίντα Λαμπένιους και Πέτερ Παρκόνεν, και το ντουέτο συνδυάζει κλασικά και ροκ στοιχεία με έντονη σκηνική ενέργεια που έχει κερδίσει το κοινό αλλά και τις στοιχηματικές επιδόσεις. Η Γαλλία παραμένει επίσης μέσα στα μεγάλα ονόματα της χρονιάς, με μια πιο κλασική και δραματική προσέγγιση, ενώ η Αυστραλία συνεχίζει να εμφανίζεται δυνατή, κυρίως στις εκτιμήσεις της Κριτικής Επιτροπής. Αντίθετα, χώρες όπως το Ισραήλ και η Ελλάδα φαίνεται να στηρίζονται περισσότερο στη δυναμική του televoting, δηλαδή της ψήφου του κοινού. Η Σουηδία, απ' την άλλη, η Δανία και η Κύπρος συμπληρώνουν μια ομάδα χωρών που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως σταθερές ευχάριστες εκπλήξεις των φετινών προγνωστικών. Η Αυστραλία λοιπόν επέλεξε φέτος για να μας εκπροσωπήσει μία από τις πιο επιτυχημένες και αναγνωρισμένες καλλιτέχνες της χώρας και της διεθνούς μουσικής σκηνής, τη γνωστή σε πολλούς Delta Kudren.
1: Λιός ταγκώνει δυο λεφούσια από μπρος και την περδικά.
0: Η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα έχει ήδη τραβήξει την προσοχή πριν καν τον ημιτελικό. Η εμφάνιση με τον τίτλο «Φέρτο» κινείται σε ένα αισθητικό σύμπαν εμπνευσμένο από arcade video games, με έντονες ψηφιακές εικόνες, off

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
3: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-031-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
8: Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο, ντόπια κρέατα ανοπάκια κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολίου Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος, Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-939.
9: Ώστε να βγαίνει να χτυπάει λιώστο.
0: Λατό FM στους 103.

0: Λοιπόν, μια η Πρωτομαγιά, μια το Πάσχα, τώρα εγώ ήρθα εδώ για να σας τα κάνω όλα όπα. Το κορίτσι μου είναι έτοιμο να μας φτιάξει πολλά πράγματα και δεν ξέρω τι θέλει να φτιάξει σήμερα, αλλά έχω μια ελεύθερη. Για πες, τι θα φάμε σήμερα, μαμά?
1: Τι θα φάμε σήμερα? Είπαμε ότι σήμερα θα φτιάξουμε ένα γλυκάκι έτσι εύκολο. Mm-hmm. Είπαμε να κάνουμε ένα pancake, αλλά διαφορετικό. Το κάνουμε φούρνου.
0: Α.
1: Πώς ακούγεται? Φούρνο γιατί σίγουρα ωραίο είναι έτσι το ατομικό, το μικρούλι, το τέτοιο. Αλλά μπορεί κάποιος να πει ότι ξέρεις κάτι, έλα να φτιάξουμε κάτι να το βάλουμε έτσι γρήγορα μέσα. Να κάνουμε και ένα ωραίο πρωινό για τα παιδάκια μας. Έτσι. Λοιπόν, τι σκεφτήκαμε τώρα εμείς? Ότι τώρα ξεκινάνε και βγαίνουν και οι φραουλίτσες, οι ωραίες, αλλά δεν κρατάνε τόσο πολύ. Δηλαδή, εγώ αυτό που έχω αντιμετωπίσει στο σπίτι μου, ότι παίρνω τις φράουλες, τρώμε την πρώτη μέρα, την επόμενη όχι, δεν θέλουνε. Άρα λοιπόν, αν δεν φτιάξουμε μια ωραιότατη μαρμελάδα δικιά μας, φρέσια, καταπληκτική, μπορούμε να φτιάξουμε ένα pancake φούρνου. Τι θα χρειαστούμε τώρα? Καταρχήν μπορούμε να το κάνουμε και πιο light, μπορούμε να το κάνουμε και κανονικά όπως θέλουμε, έτσι, πλήρων λιπαρών και όπως πάει. Τι θα χρειαστούμε λοιπόν? Θα χρειαστούμε 3 αυγά, γύρω στα 80 γραμμάρια μέλι ή αλλιώς 2 κουταλιές ζάχαρη, 3 κουταλιές σούπας λάδι, 240 ml γάλα, ή αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και χυμό πορτοκαλιού, 250 γραμμάρια αλεύρι. Τώρα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε φαρινάκι που φουσκώνει μόνο του. Θέλουμε να βάλουμε απλό αλεύρι. Αν θέλουμε να βάλουμε και ολικής αλέσεως αλεύρι, κανένα πρόβλημα. Αν βάλουμε αλεύρι κανονικό, θέλουμε και 2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν. Θέλουμε γύρω στα 100 γραμμάρια φράουλες ψιλοκομμένες, χοντροκομμένες όπως μας αρέσει, και αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και 50 γραμμάρια σοκολάτα σταγόνες, έτσι, για την τσακπινιά. Όλα αυτά ξεκινάμε κατά σειρά και τα προσθέτουμε, πρώτα τα υγρά μέρη και μετά βάζουμε τα αστερεά, ανακατεύουμε και βάζουμε για 18 με 20 λεπτά στο φούρνο. Τώρα, ανάλογα το πόσο πράγμα θέλουμε, αν το θέλουμε λεπτό, βάζουμε σε ένα μεγαλύτερο καψάκι. Αν το θέλουμε έτσι να είναι αφράτο, πιο μπαμπάτσικο, μπορούμε να το βάλουμε σε λίγο πιο μικρό καψάκι. Εγώ αυτό τώρα, επειδή μας αρέσει να είναι έτσι πιο λεπτό, το βάζουμε στα μελαδόκολλα, στα καψάκια που έχει ο φούρνος, που είναι έτσι μεγάλα, απλωτά, και βγαίνει ωραίο, λεπτούτσικο. Μπορούμε να το κόψουμε μετά σε κομμάτια και να το προσφέρουμε όπως θέλουν τα παιδιά μας.
0: Οπότε έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Το βάζουμε, το έχουμε σε τετράγωνη μορφή και όχι την κλασική στρογγυλή, που νομίζω ότι κλέβει και λίγο στο μάτι. Οπότε έχουμε και μια διαφορετική επαφή με το γλυκό. Πολύ ωραία ιδέα.
1: Ναι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και μεν πακέκι, γιατί γίνεται πολύ εύκολα και πολύ πιο γρήγορα από ένα απλό, από ένα απλό κέικ, έτσι. Αλλά έτσι έχει την τσακπινιά που τους αρέσει το παιδιό να παίζουν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ ευτυχισμένος νιώθω πάλι σήμερα. την άλλη εβδομάδα θέλω γλυκό, θέλω φαγητό, το ξέρεις αυτό.
1: Φαγητό, ωραία. Γρήγορο ή δεν μας πειράζει?
0: Ξέρεις τι θέλω, επειδή καλοκαιριάζει λίγο τώρα, θα ήθελα και μία σαλατούλα τώρα.
1: Α, πολύ ωραία. Σαλατούλες τώρα, ναι, κατεβαίνουν, είναι φανταστικές.
0: Θα ήθελα μία παράξενη σαλάτα.
1: Τέλεια.
0: Νομίζω ότι σου έβαλα τρομερή ιδέα τώρα, δεν ξέρω.
1: Αμέ. Ωραία, γρήγορη, και μπορούμε να την κάνουμε και να την καταστήσουμε, να την κάνουμε έτσι μπαμπάτσου, ξέρω εγώ, με πρωτεΐνη μέσα, αφού να πούμε ότι ωραιότατη για βραδινό, έτσι. Τέλεια.
0: Ωραία.
1: Άρα σαλατούλα την άλλη εβδομάδα.
0: Μια σαλάτα, ναι, βέβαια. Μια σαλάτα έτσι, που δεν θα έχουμε ξαναφάει.
1: Να σκεφτόμαστε τη διατροφή μας τώρα, πρέπει να πάμε στη παραλία, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αν μας αφήσει αυτός ο καιρός.
0: Εντάξει, πόσο θα είναι ακόμα αυτός ο καιρός. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ελληνική φιλοξενία του καλοκαιριού.
1: Στη φιλοξενία, ναι, αλλά το θέμα του καιρού όμως δεν είναι θέμα φιλοξενίας δικιά μας. Είναι
0: όχι,
1: θέμα...
0: όχι. Στη φιλοξενία του καλοκαιριού, ότι και καλά θα μας φιλοξενήσει το καλοκαίρι, θα δεχτεί.
1: Α, από αυτή την άποψη, τέλεια. Ας το ελπίσουμε.
0: Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε. Θα τα φτιάξω τα cupcake, να ξέρεις. Εγώ ετοιμάζομαι τώρα. Έχω ήδη γράψει τα υλικά για να τα φτιάξω.
1: Τέλεια. Και θα δεις, θα είναι κάτι διαφορετικό, εύκολο, γρήγορο. Και μπορούμε να παίξουμε και με όλα. Μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε φρούτο μας αρέσει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν λέμε ότι θα βάλουμε τώρα καρπούζι, ξέρω εγώ, και πεπόνι, έτσι. Αλλά έτσι, τα μικρούλια, τα ωραία, τα φανταχτερά. Που έχουμε τώρα τα μπέρι και όλα αυτά, μπορούμε να βάλουμε μέσα στα φίδες, μπορούμε να βάλουμε μέσα οτιδήποτε μας κάνει κέφι, μπορούμε να πειραματιστούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε σεφ Ιωαννάκη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, φιλιά πολλά,
0: φιλιά πολλά πολλά, κορίτσι μας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
5: Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο φεστιβάλ ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More. Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
0: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.

Δεν θα μπορούσε να μην... Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην σας βάλω μια τραγουδάρα έτσι, γιατί σας αγαπάω, και να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να πούμε. Μην ταράζεστε που δεν μ' ακούσατε.

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
2: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και γρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράσε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσε να φάτε σουβλάκια, πράσε! Ωρα Παναγία μου!
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
3: Ώστε να βγαίνει να χτί παλιό στο ψιλορίτι.
4: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Μπαμπά, μπαμπακά.
6: Σηκώνομαι.
5: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
6: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγκας.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Λατό FM, στους 103,3.

σου έλειψα λοιπόν ή όχι, ρωτάει η Κατερίνα Λιόλιου, και εμείς μέχρι και να σύει ο ίδιος θα είμαστε κοντά σας. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τους ανθρώπους που ήταν και σήμερα κοντά μας. Πιτογένεση Γιώργου και Ελένης Βαρελάκη στη Βανιά Ιεράπετρα. Ηλεκτρονέτ Παπαδάκης Αγγελάκης. www.shopaholics.gr. Τα Βικτόρια Σινεμά και

ψάχνω να καλύψετε αν σας έλειψα ή όχι. Σας αφήνω λίγο να το σκεφτείτε. Να σας ευχηθούμε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα που έρχεται. Ένα ακόμα πιο ωραίο Σαββατοκύριακο που είναι πρώτων πυλών. Και να έχετε και ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα Παρασκευής. Μην ξεχνάτε, στα Βικτόρια Σίνεμα αύριο γίνεται κακός χαμός με τη stand-up comedy παράσταση. Και εμείς θα είμαστε πολύ νωρίς εκεί. Φίλια σε όλους, γεια.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
2: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
1: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
2: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
1: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
2: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
1: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
2: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Η ώρα είναι 2.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Η ώρα είναι 3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
6: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
6: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
9: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7:30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7:30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το Θυμάρι και οι Ελιές.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me your place, give me your place. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα ας τα πάνω μας.
2: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
3: Κιθάρες, πιάνα, χρουστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
2: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
4: Και τώρα.
5: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κικέρα, λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπαξεβάνης.
3: Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
6: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή,
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Κρεοπολείο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Ντόπια κρέατα, νοπάκια και κατεψυγμένα. Η πολύχρονη πείρα μας στην επεξεργασία κρέατος και η ποιότητα στα προϊόντα μας σας εγγυάται τέλειο τραπέζι. Κρεοπολείο Ξένος, Εμμανουήλ και Κωνσταντίνος. Ανδρέα Παπαδρέου 4 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 939.
9: Όπα, όπα, όπα. Ώστε να βγαίνει νάχτη, πάει λιός το ψιλορί.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28 41 0 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28 41 0 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή. Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτελού.
10: Λατό FM, στους 103,3.

0: με 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
4: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
5: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
6: Τι λέει ρε Δημιο,
5: τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό. Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
5: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
4: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
7: Ώστε να βγαίνει ναχτή παλιό στο ψηλό.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... Μιλάς Ιταλικά.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810 360 263 και στο www.stigma.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.

0: Sport FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και όποιος άντεξε μέχρι εδώ χωρίς να στείλει μήνυμα παραίτησης, χωρίς να τσακωθεί με το ξυπνητήρι και χωρίς να πει τρεις φορές μέσα στη μέρα «Δεν μπορώ άλλο», κερδίζει απόψε 2 ώρες μουσικής και 1 μικρή ψυχική αποζημίωση. Γιατί η Παρασκευή δεν είναι απλώς μέρα. Είναι ιδέα, είναι θρησκεία, είναι εκείνο το σημείο της εβδομάδας που το σώμα είναι ακόμα στη δουλειά, αλλά η ψυχή, η ψυχή έχει ήδη κάτσει σε τραπεζάκι, έχει παραγγείλει κάτι κρύο και κάνει πως δεν σε ξέρει. Να συστηθούμε όμως, μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο όμορφο Λασίθι. Και όσο για τους φίλους μας για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε.

Καλησπέρα σας. Καλή Παρασκευή, καλή δύναμη σε όσους γυρίζουν τώρα από τη δουλειά, σε όσους ακόμα δουλεύουν, σε όσους κάνουν σχέδια για το βράδυ και σε όσους λένε θα βγω χαλαρά. Και ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι το πρώτο ψέμα του Σαββατοκυριακού.

Λοιπόν, πριν πάμε στα παρακάτω, επειδή εδώ πέφτουν τα μηνύματα σόριδων, να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Ραφαηλία, στην Έρη, στην Κάλια, στη Μιχαέλα και στους φίλους μας που ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή προς Κατερίνη από Θεσσαλονίκη, στον Λούι, στην Ευγενία και στην αγαπημένη μου Αφροδίτη. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, είπαμε Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 είναι η 128η ημέρα της χρονιάς και κάπως έτσι η εβδομάδα φτάνει επιτέλους στην έξοδο κινδύνου. Όχι στην έξοδο κινδύνου της πολυκατοικίας, στην άλλη, την ψυχολογική. Εκεί που λες, ας βάλω λίγο μουσική, γιατί η ευγένειά μου κρατιέται αυτή τη στιγμή με μονοτική ταινία. Στο Ηράκλειο σήμερα ο ήλιος ανέβηκε στις 6 και 20 το πρωί και θα πέσει γύρω στις 8 και 20 το βράδυ. Δηλαδή μας δίνει μια γεμάτη φωτεινή μέρα με αρκετό χρόνο για δουλειές, υποχρεώσεις, βόλτες και φυσικά για το παραδοσιακό κριτικό άθλημα. Να ψάχνεις πάρκινγκ Παρασκευή απόγευμα στο Ηράκλειο και να λες θα το αφήσω λίγο πιο πάνω, ενώ το λίγο πιο πάνω είναι πλέον άλλος δήμος. Στο εορτολόγιο γιορτάζουν σήμερα ο Αρσένιος, ο Αρσένης, η Αρσενία, η Αρσίνα, η Αρσινοή, ο Θεολόγος, ο Θεολόγης, η Θεολογία, ο Μίλιος, ο Μίλης, η Μιλιό, η Μιλιά, η Μιλίτσα και η Κασιόπη. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες, να είστε γεροί, φωτεινοί και να έχετε δίπλα σας ανθρώπους που δεν σας χαλάνε τη διάθεση. Πάμε και στον καιρό. Ο καιρός στο Ηράκλειο σήμερα κρατάει μια πιο μαλακή ανοιξιάτικη διάθεση. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 24 βαθμούς με σύννεφα κατά διαστήματα. Λίγο ήλιο, λίγο σκιά, λίγο από εκείνο το κριτικό. Δεις όπως θες. Εγώ θα αλλάξω γνώμη σε μισή ώρα. Στα νέα της πόλης, η πόλη σήμερα έχει αρκετή κίνηση σε επίπεδο επικαιρότητα. Στις 6.30 στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη γίνεται ο απολογισμός της διετίας 24-25 από τη Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου, με απλά λόγια, ώρα για ταμείο. Τι έγινε, τι δεν έγινε, τι προχώρησε, τι κόλλησε και τι θα μας εξηγήσουν με λέξεις που καμιά φορά χρειάζονται υπότιτλους. Παράλληλα, στο Ηράκλειο φιλοξενείται μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση, τους διαϋπηρεσιακούς αγώνες των Ηνωμένων Εθνών, με πάνω από 1.500 εκπροσώπους και αθλητές από οργανισμούς του ΟΗΕ, δηλαδή κόσμος από παντού έρχεται στην Κρήτη για αγώνες και εμείς εδώ ως φιλόξενος τόπος θα τους δείξουμε πολιτισμό, θάλασσα, φαγητό εννοείται και φυσικά την πλήρη εμπειρία του κριτικού. Ποιου? Της κριτικής φιλοξενίας. Στο κέντρο τώρα συνεχίζονται και εργασίες ταξιάρχου Μαρκοπούλου, Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδη, με ανακατασκευές, πεζοδρόμια και νέο κοινό χρηστό χώρο. Και εδώ να πούμε κάτι δίκαιο: όταν γίνονται έργα γκρινιάζουμε, όταν δεν γίνονται έργα πάλι γκρινιάζουμε. Άρα δεν είναι θέμα έργων, είναι θέμα ταυτότητας. Είμαστε Ηράκλειο, η γκρινιά εδώ έχει ρίζες, παράδοση και πιθανότητα άδεια λειτουργίας. Υπάρχει
Υπάρχει όμως και πολιτιστικό πρόγραμμα στην πόλη από σήμερα και για τις επόμενες μέρες, για όσους θέλουν να βγουν, να δουν κάτι, να ακούσουν κάτι, να αλλάξουν εικόνα και να θυμηθούν ότι το Ηράκλειο δεν είναι μόνο κίνηση, υποχρεώσεις και τιμολόγια. Είναι και βόλτες, είναι και πλατείες, είναι και παρέες, είναι και εκείνη η στιγμή που πέφτει το φως και λες. Εντάξει, όσο κι αν μας παιδεύει αυτή η πόλη, κάτι έχει και μας κρατάει. Αυτή είναι η Παρασκευή μας. Λίγο μέλι, λίγο ζάχαρη, λίγο σύννεφο, λίγο φως, λίγο ενημέρωση, λίγη τρέλα και πολύ, πολύ, πολύ Ηράκλειο. Το Ηράκλειο που το πρωί σε δοκιμάζει, το μεσημέρι σε ψήνει, το απόγευμα σε μπερδεύει και το βράδυ σου λέει: έλα μωρέ, πάμε μια βόλτα να πιούμε μια, να τα ξεχάσουμε. Και κάπου εδώ, επειδή οι ειδήσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν, οι λογαριασμοί δεν θα εξαφανιστούν, οι δρόμοι δεν θα γίνουν ξαφνικά βελούδο και η Παρασκευή δεν πρέπει να πάει χαμένη. Βάζουμε μουσική. Μουσική για αυτούς που θέλουν να ξεφύγουν, για αυτούς που θέλουν να θυμηθούν, για αυτούς που θέλουν να οδηγήσουν λίγο παραπάνω χωρίς λόγο, για αυτούς που έχουν κανονίσει έξοδο το βράδυ και για αυτούς που ακύρωσαν έξοδο και νιώθουν υπέροχα. Αυτή είναι πολύ φίλη μου. Και για αυτούς που απλώς θέλουν να κλείσει η εβδομάδα με λίγο στυλ, λίγο ηρωνία και λίγο ένταση παραπάνω. Πάρτε ανάσα, χαλαρώστε όμως, αφήστε την Παρασκευή να κάνει τη δουλίτσα της και αν η εβδομάδα σας πήγε στραβά, μην αγχώνεστε. Αφού τα είπαμε, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Αλλά πριν περάσουμε στο κυρίως μενού, να πούμε τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι είναι πολλοί και διάφοροι, όρεξη να έχετε. Αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε ή να ζητήσετε κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες και τα δύο. Διαφορετικά πάρτε μας τηλέφωνο στο 28 10 360 260, εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Ευγενία, φέρ' το να και σου δίνω το λόγο μου, τον αναλαμβάνω εγώ.

ποτέ. Αυτό είναι για δύο ανθρώπους που δουλεύουν στο Βενιζέλιο, τη Μαρία και το Μανολιό. Ειδικά εκεί στο ακτινολογικό, πολλά χαιρετίσματα. Είναι από εκείνα τα παιδιά που κρατούν το φως αναμένο όταν οι υπόλοιποι λυγίζουν. Με κούραση στα μάτια αλλά ανθρωπιά στην καρδιά, κάνουν κάθε δύσκολη μέρα λίγο πιο υποφερτή για όλους γύρω μας. Right there, move. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είναι το σωστό, ε!

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίζω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Toyota Παπακαλιά της ΑΕ που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Toyota Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σφασμό, αλλά το αυτοκίνητο, είπαμε, θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας για την πρώτη μας ώρα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν η

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρατεταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, PIF Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Νταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Εκθέση επίπλων

0: Μουρατζής. Inspire Living. Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κεκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Και επιστρέψαμε με Ματής Γιαχού και με Shit in the Bottle. Δηλαδή μήνυμα σε μπουκάλι. Το πρωτότυπο είναι από τους The Police το 1979, γραμμένο από το Sting. Ένας ναυαγός στέλνει μήνυμα σε μπουκάλι ελπίζοντας ότι κάποιος θα το βρει. Στο τέλος ανακαλύπτει πως δεν είναι μόνος του. Υπάρχουν εκατομμύρια μπουκάλια στη θάλασσα. Δηλαδή η μοναξιά έχει και αυτή τα δικά της ομαδικά πακέτα.

Μήνυμα σε μπουκάλι λοιπόν. Στο Ηράκλειο βέβαια, αν το πετάξει στο λιμάνι, μπορεί να σου γυρίσει πίσω με πρόστιμο από το λιμενικό, ε. Παραμένουμε σε ρέγγι ρυθμούς. Αυτή τη φορά Drive από Ziggy Marley. Το Drive είναι αρχικά τραγούδι των The Cars από το άλμπουμ Heartbeat City του 1984. Το έγραψε ο Rick Ocasek, αλλά το τραγούδισε ο Benjamin Orr. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες μπαλάντες των The Cars, ψυχρή και ευαίσθητη μαζί, σαν κάποιος που θέλει να βοηθήσει αλλά δεν ξέρει πώς. Ο Ziggy Marley το διασκέβασε για την ταινία 51st Date, και εδώ η θλίψη του πρωτότυπου παίρνει νησιώτικο φως, δεν εξαφανίζεται, απλώς κάθεται κάτω από φοίνικα και αναπλέει

Και για τη συνέχεια. Εδώ έχουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μεταμορφώσεις της λίστας. Το In The Air Tonight του Phil Collins. Κυκλοφόρησε το 1981 και έγινε διάσημο για εκείνη την τεράστια είσοδο των drums που έρχεται σαν λογαριασμός ΔΕΗ μετά από καύσωνα. Οι του Ρεκούντα το μετέτρεψαν σε Νόμπελ σε γλώσσα Wolof μέσα από το άλμπουμ Terasabi του 2000. Δεν είναι απλώς διασκευή, είναι και μετάφραση ατμόσφαιρας. Παίρνουν ένα βρετανικό σκοτεινό κομμάτι και το περνούν μέσα από δυτικό αφρικάνικο ρυθμό και φωνές. Και αυτό είναι το ωραίο με τη μουσική. Άλλος αέρας, ίδια ανατριχίλα.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας για την πρώτη μας ώρα. Η εκπομπή είναι μαζί σας και τη στηρίζουν άνθρωποι που ξέρουν τι θα πει συνέπεια και αξιοπιστία. Με την υποστήριξη λοιπόν από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Toyota Παπακαλιά της ΑΕ που φέρνει την άνεση, το στυλ και την αξιοπιστία σε πρώτο πλάνο. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στο 2ο χιλιόμετρο Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Το Ιώτα Παπακαλιά της ΑΕ, γιατί ο δρόμος θέλει σεβασμό, αλλά το αυτοκίνητο θέλει ποιότητα. Και δεύτερος χορηγός μας, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Και αυτά με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό οδός Τιμοθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί τα έργα θέλουν υλικά, αλλά τα υλικά θέλουν το Μπαξεβάνη τους.

Συνεχίζουμε με τα παράξενα. Led Zeppelin και Dire Maker. Λογοπαίγνιο με την Τζαμέικα. Εδώ οι Led Zeppelin κάνουν κάτι που στην αρχή μοιάζει αστείο, αλλά τελικά κολλάει. Το Dire Maker από το Houses of the Holy του 1973 είναι ένα περίεργο μείγμα reggae και doo-wop. Ο τίτλος είναι λογοπαίγνιο, στα αγγλικά ακούγεται σαν Jamaica, αλλά και σαν αστεία φράση Did you make care? Ο John Bonham ξεκίνησε με ένα ρυθμό τύπου παλιού doo-wop και το συγκρότημα το έστρεψε προς το reggae. Το αποτέλεσμα ένα τραγούδι που πολλοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί δεν ήξεραν καν πώς να το προφέρουν.

επειδή είπαμε να μην κρίνουμε εύκολα, έρχονται οι Hooters να μας το πούν κατάμοτρα. Don't knock it till you try it. Δηλαδή, μην το απορρίπτεις πριν το δοκιμάσεις. Οι The Hooters σχηματίστηκαν στη Φιλαδέλφια το 1980 και είχαν αυτό το παράξενο ωραίο μείγμα από rock, reggae, ska και folk. Το όνομά τους δεν έχει σχέση με αυτό που μπορεί να πάει το μυαλό κάποιων πονηρών αλεπουδιάριδων. Βγαίνει από το Hooter παρατσούκλι για τη μελόντικα, το μικρό πνευστό πληκτροφόρο που χρησιμοποιούσαν στον ήχο του. Το Don't Knock It Till You Try It είναι από το άλμπουμ Zigzag του 1989. Και το μήνυμα είναι απλό. Μην το απορρίπτεις πριν το δοκιμάσεις. Ισχύει για τραγούδια, σχέσεις, φαγητά και δυστυχώς μερικές φορές και για τις Δευτέρες.

στείλουμε και μερικές καλησπέρες στους φίλους μας. C'est un bien triste sort, rue des cent mille remords. Καλησπέρα στο φίλο μου το Μάριο. Μάριο θα παίξει μετά αυτό. Καλησπέρα Μαρία, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ Άννα. Επίσης ανταποδίδω. Καλησπέρα Ελένη. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για το βράδυ.

0: Καλησπέρα και στο φίλο μου το Θανάση.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
4: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
3: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
4: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
3: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
4: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
3: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
4: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
3: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: FM.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική σαν στόχ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόχ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδι και λέει. Χωριάτικο θα φωνάσει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Μαζί για απόψε, παρέα μέχρι τις 9, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο. Λατό FM 103,3 για το Λασίθι. Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ίντερνετικά σε όλο τον κόσμο.

Μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής. Είναι ξεφαντώματα Γιάννης Μπρούκος. Έχουμε ξεκινήσει απόψε το πρόγραμμά μας με Θανάση Σκορδαλό. Το χρωστάω από χθες το βράδυ στον κύριο Γιώργο στην Ιερά Πέτρα.

Να πω μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα σε ένα ζευγάρι. Δεν θα πω ηλικιωμένων. Μεσόντριβο. Η κυρία είναι νοσοκόμα. Και ο άλλος κάνει τον υπόδουλο της νοσοκόμας. Να χαρίσω όλο το πρόγραμμα της εκπομπής σε αυτό το ζευγάρι. Και έχει μεγάλη σημασία που το λέω. Γιατί η Πάτσης πριν από λίγο πρέπει να τον προσέχεις ιδιαίτερα. Μου λέει Γιάννα. Γιατί πολύ απλά στο δικό του σώμα έμαθες να κάνεις ενέσεις. Κυρία μου,

πω κι άλλα σε λίγο. Αφού ξέρω τώρα ότι τον ελατρεύεις τώρα, τι μας ελες, τι μας ελες. Το παίζεις σκληρή. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε Γιώργη Παπαδάκη.

Αυτό το κομμάτι είναι χαρισμένο στη νοσοκόμα που λέμε απόψε από τον άντρα της. Μου έδωσε ειδική παραγγελία και δεν

Γράφει ο ξάδερφος ο Μανώλης ο Μπρόκος στο βιβλίο του με τίτλο «Αναστορούμε τα παλιά». Τίτλος «Ο χρόνος». Στο χρόνο που ένας θάλαγος θέλει στη γη να αγγίξει, τόσο μικρή είναι και η ζωή και το έχει αποδείξει. Ότι στον κόσμο γεννηθεί ο χρόνος κουμαντέρνει και ένα δεντρί που στέκει ορθό με τον καιρό θα γέρνει. Ως άντοφός σου πρόσεχε το χρόνο που θα δώσεις για δεν ξαναγυρίζει πιο να τον αναπληρώσεις. Όλα περνούν γλίγορα, μα πια πολύ η νιώτη. Κι όσια δε θέλει του κλουθά, του χρόνου του προδότη. Σκαλή σκαλή είναι η μέρα μας, κι ο πίσω δε γυρίζει. Κι αν φτάξεις και στην κορυφή, αλλού κατηφορίζει. Δεν είναι ο χρόνος μπορετό το αύριο να αλλάξει. Όποιος τα μίσει από μας, από πάνω δεν πετάξει.

Να δώσουμε μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα, τεράστια καλησπέρα στον καλό φίλο τον Ηλία του Φανδουράκη. Γράφει στο αποψινό του μήνυμα: καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλη την καλή παρέα μας. Καλή συνέχεια και καλή βραδιά. Να σε καλά, υγεία, σε ευχαριστούμε πολύ.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Γρηγόρη Σαμόλη. Θα το χαρίσω στο φίλο του Μανώλη, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο με την παρέα του. Καλή ακρόαση.

Να το χαρίσω το συγκεκριμένο κομμάτι στο φίλο μας του Γιώργη. Έχω πει πολλές φορές ότι τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Σηκώνει και αυτό το δικό του σταυρό, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει.

0: Όχι ρε Γιώργη, δεν πρέπει να φορείς εσύ μαύρα ρούχα για αυτό το σκοπό. Ας το να περάσει.
1: Γι' αυτό μου πρέπει να φορώ πάντα τα μαύρα ρούχα.
0: Πάμε να ακούσουμε Κωστή Κακουδάκη, Μιχάλη Πετσάκη. Ευχαριστώ το συγκεκριμένο κομμάτι στον κύριο Δημήτρη που μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο, το οποίο μιλήσαμε λίγο πριν στο τηλέφωνο εκτός αέρα και το ζήτησε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
2: Έλα γόρι μου, έλα.
1: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410 26808.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Λατό FM στους 103,3.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούμε τον καλό φίλο τον Πέτρο τον Μαρούγη. Γράφει η φίλη μας η Μαρία, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Καλησπέρα Γιάννη, τι κάνεις? Καλά είμαι Μαρία, εσύ? Όταν μπορέσεις βάλε τον Αντάρτη

Πάμε να ακούσουμε τώρα την Πετροπέρδικα με τον Δημήτρη και τον Μιχάλη Κουνάλη. Γράφει ο Δημήτρης Κιβούλα Τρανουδάκη από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μας σε όλο το ακροατήριο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Αν μπορείτε, βάλτε την Πετροπέρδικα. Το ακούμε το κομμάτι που ζητήσατε, παιδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.

Νίκος ο Τρανδάκης γράφει: καλησπέρα κύριε Γιάννη, την καλησπέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριο σου. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστούμε. Καλή ακρόαση.

0: Πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρία.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά, και καλησπέριζω την παρέα όλη από το Τυμπάκι. Το κύριο Γεία, το κύριο Κουκκινό, την Ευγενία, τη Μαρίκα, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Γοντικά, την αγαπημένη μου, την κυρία Νίκη, την κυρία Ευθυμία, τον κύριο Χαραλάμπη, τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία, την κυρία Ελένη, πώς, όλους τους ενδεμένους, όλους τους ενδεμένους, την Τόνια μας. Και θέλω να μου βάλεις το Ναστηρία του Τραμουντάνη, Μαγιάιντα. Θα αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο, την οικογένειά σου, στη δικιά μου. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Όλους.

0: Πάμε να ακούσουμε Κώστα Μουντάκη. Χαρισμένο στον Ορέστη, στον καλό μου φίλο τον Ορέστη, τον Πασπαράκη στη Νέα Υόρκη. Ο οποίος χαρίζει με τη σειρά του σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά όμως χαρίζει στο Πειραχτήρι, στο Βίτορο Δημήτρη και στους χορηγούς της εκπομπής. Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο και τεντοτεχνική Σαστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη, Γιάννη.
0: Καλώς τον ξαδέρφο.
1: Θέμα, Αλιδός Ανέστη.
0: Αλιδός Ανέστη.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να καλησπέρισω όλο το ακροατήριο από άκρη σε άκρη, ιδιαίτερα τους ξενικαμένους μας και προσωπικά, πολύ προσωπικά τον κύριο Δημήτρη τον Βιτόρο, που έχω να βγω μέρες να του στείλω το χαιρετισμό μου του ανθρώπου και όλους τους ξενικαμένους βέβαια και όλους τους συντόπιους. Να καλησπέρισω τον Αντώνη τον Κοκκινό, να καλησπέρισω την κυρία Μαρία την Καλεντάκη και όλο τον κόσμο που ακούει. Όσον αφορά τη συζήτηση που είχαμε πριν κάποιες ώρες μαζί, είχα δυο καινούριες και θέλω να σου τις πω, εάν θες να τις ακούσεις.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, Χριστιανός Ορθόδοξος. Λογούμε και υποκύπτω, μα και αξίες κουβαλώ και ρέτζι καταρρύπτω. Αυτός που τι αξίες μου θέλει να καταργήσει, θα με αφορμή και στη ζωή με τσικαϊμούς θα ζήσει. Είναι λίγο εγωιστικό αυτό το δεύτερο, έτσι. Αλλά μου είπες προημερών, είπες μάλλον προημερών στον αέρα ότι έχω γίνει πολύ ευαίσθητος, πώς το πες. Έχω γίνει
0: τελευταία, ναι, πολύ έχεις γίνει πολύ ευαίσθητος.
1: Μπράβο. Να ξέρεις όμως ότι ο ευαίσθητος άνθρωπος, άμα τον εμανίσεις, κάνει κακό μανισμένο. Και προσπαθώ να μην μανίζω. Γιατί καλά άμα μανίζω, μανίζω κακά.
0: Καλά το μανίζεις, να μην μανίζεις.
1: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, άντε. Καλό υπόλοιπο, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Και υγεία σε όλο, υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλό βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγό σου. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ψαρατώνει. Αγροπαϊκό.
3: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε Μιχάλη Αλεφαντινό. Εγώ για μια καλή φιλιά.

0: Να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρία Καλεντάκη. Κυρία Μαρία, καλώς όρισες.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη και Χριστός Ανέστη που είπε και ο ξάδερφός.
0: Αληθώς Ανέστη.
1: Να είστε καλά. Καλησπέριζω και του λόγου σου και τον αγαπημένο ξάδερφο τον Γιάννη. Τον άκουσα μόλις. Τον ευχαριστώ και για τα χαιρετίσματα. Ανταποδίδω του κι εγώ. Χαιρετώ και τα παιδιά τα αγαπημένα στην Άξο όλα, όλη την οικογένεια, τον κύριο Γιώργο, όλους την Αξώτες φίλες και φίλους. Σας ευχαριστώ παιδιά, που δεν μας ξεχνάτε και μας χαιρετάτε συνέχεια και να είστε ευλογημένα και η χάρη του Χριστού να σας στηρίζει πάντα στα σπίτια σας και στα παιδιά σας. Ανταποδίδω τα χαιρετίσματα και στην κυρία Μαρία, σε όλες τις κυρίες, τον κύριο Δημήτρη, στην κυρία Ευθυμία, όλοι που ακούνε απανταχού και στα παιδιά μου και στα εγγονάκια μου και σε όλους. Και επειδή τώρα λες και για τη φιλία, ευχαριστώ που βάλες και τη κουνάλιδες, γιατί αυτή ήταν τα είδωλα του εγγονού μου. Αυτή η πετροπέδικα μ' αρέσει, γιατί τη κουνάλιδες και το παιδί μου πρότυπο.
0: Θαυμάζω κυρία Μαρία το κουράγιο σας, κουνάλιδες, την ψυχραιμία σας, γιατί την ξέρω την ιστορία μου, την είπατε. Μακάρι να επικρατήσει λογική.
1: Εγώ και αμανασί μου, γιατί ο προχθές αυτό που συνέβηκε στο Ηράκλειο, το σκοτώσανε και εμένα το κοπέλι χωρίς το παιδί μου πισόπλατα και το φύκανε χάμε σκοτωμένο σαν το γουρνάκι. Αλλά όμως εμάδωσα τόσο στα παιδιά μου όλα και το σε λέω παιδιά, τη χρεμία θα δείξετε στη ζωή σας, γιατί το Γιωργιό και 10 φωνικά να κάνουμε δεν το γιαγέρνω. Οπότε αφού δεν γιαγέρνω εγώ το εγγονάκι μου, για
0: σοφή
1: τα παιδί
0: κίνηση,
1: να πάμε
0: σοφή κίνηση κύριε Μαρία.
1: Γιατί παιδί μου θα πάμε φυλακή. Αφήστε
0: κίνηση.
1: Τη παιδί μου στο Θεό. Αφήστε τη στο Θεό και ο Θεός είναι ο καλύτερος δικαστής. Από τα δικάσει αυτούς που μας επονέσανε. Και ούτω θάματος κύριε Γιάννη, δεν λέω ποτέ και κάτω πράγμα άλλο.
0: Να μην πείτε.
1: Δεν λέω τίποτα άλλο, αλλά ο Θεός ορεί και κρίνει και κάνει. Εγώ για τα παιδιά μου την αξιοπρέπεια και το σεβασμό του κάθε ανθρώπου στη ζωή δεν μπορώ να αφαιρέσω ζωή. Δεν μπορώ, ο νους μου αυτό δεν το βάλε ποτέ, δεν το βάνει ο νους μου ένα αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε εμείς να το κάνουμε. Δεν μπορούμε, δεν είμαστε αυτή τη τάξη ανθρώπων. Και λυπούμε και λέω στους ανθρώπους όλους αυτούς να έχουν ψυχραιμία, μην γίνονται τέτοια πράγματα. Εγώ θα πω για τη φιλία, και είπες και για τη φιλία τώρα το τραγούδι σου, ένα μικρό να το αφιερώσω σε όλο αυτό τον κόσμο που με αγαπά πραγματικά και πώς έχω τη φιλία στην καρδιά μου. Και λέω, έχω στη σκέψη ένα λουλούδι, όπου φιλία θα το πω. Και δεν υπάρχουν αριθμοί στα λόγια, να πω το πόσο το αγαπώ. Κάθε απουλικό χαράξη, κάνω μεγάλη προσευχή, να ανθίζει να μοσκομυρίζει. Όλη η πλάση να το χαρεί, αν κάποτε υπάρχει ξέρα και ο ουρανός δεν ρίχνει νερό, δεν ρίχνει βροχή, θα το ποτίζω με δάκρυά μου, δεν θα το αφήσω να ξεραθεί. Συνέστημα, φιλία μεγάλο, αγάπη λουλούδι ζηλευτό, θα είσαι πάντα μέσα στην καρδιά μου, όσο υπάρχει και όσο θα χτυπώ. Αυτό είναι την αγάπη και όσο ζω το παλάθος. Όσο χτυπάει η καρδιά μου και όσο ζω.
0: Να είστε καλά,
1: και όλη την αγάπη αφιερωμένο σε όλη αυτή την καλή φιλία πραγματικά που υπάρχει στον κόσμο και ενώνω μέσανε με έναν καλό λόγο, με μια καλησπέρα, με μια καλημέρα και δίνω με λίγη χαρά ο ένας στον άλλο. Να είστε καλά,
0: σας
1: καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό βράδυ. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη, αληθώς Ανέστη.
2: Χαιρετώ την αρχόντιδα την κυρία Καλεντάκη που άκουσα όλη την ιστορία της. Το ξάδερφο στον ευαίσθη τον άντρα.
0: Τέτοια λέγεται τώρα. Τέτοια λέγεται τώρα να γίνεται άλλος τόσος.
2: Είναι όμως. Είναι. Το γνωρίζει την Ελένη, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, το Σομαροστεγή, το Μπουκλινό, το Γκοσάρο, το Χαραλάμπι, την Τόνια και σε παρακαλώ να βάλεις ζήσει μικρή μου τη χαρές με το Ροδάματο.
0: Εντάξει κύριε Δημήτρη.
2: Και το χαρίζω σε όλο το ακροατήριο σου.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό παρακαλώ σε όλο τον κόσμο. και στο εργαστήριο σου.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά και εσύ.
0: Καλό βράδυ.
2: Γεια.

Επειδή μιλούσα εκτός αέρα, υπήρχε άλλη μία γραμμή η οποία έπεσε. Δεν ξέρω ποιος ακροατής ήταν ή ποια ακροατρία. Δεν έγινε επίτηδες. Και κοντεύουμε σε διαφημίσεις. Νίκος Ζωηδάκης.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά κανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα: ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
9: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
10: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
11: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
10: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 24 395. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
12: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 41 0 27 001.

0: 100FM.
1: Πάμε να καλησπερίσουμε τη

0: Αριστίδης Ριζωνάκης το τραγούδι. Μάνος Πρινιωτάκης στο λαούτο και στο τραγούδι. Δημήτρης Σταματάκης στο άλλο λαούτο. Και ο Βασίλης ο Κατράς στην Ασκομαντούρα.
1: Επήραν πάλι το Μαριό, 5-6 κουβαρτάδες.
0: Να χαρίσω ιδιαίτερα το συγκεκριμένο κομμάτι στον παππού του Αριστίδη του Ριζωνάκη.
1: Σιγά το μαχαλάδες.
0: Είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 29 Τετάρτου 2026.
1: Είπα

0: Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς κύριε Ευγενία.
1: Καλησπέρα το Καλατό FM. Τον Ερατόκριτο, εδώ και ιδιαίτερος. Ο πατέρας του Βρόχο. Η κυρία Βοντικάκη. Η κυρία Νίση, η κυρία Καλεντάκη. Η κυρία Κατερίνα, η κυρία Μαρία Θερκανοπόρη. Η κυρία Ευθυμία, η κυρία Δέσποινα, η Κατερίνα, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια. Και καλησπέριδα και όλες, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που γιορτάζουν την Κυριακή. Και την κυρία Μαρίνα τη Βοντικάκη. Και αν έχει χρόνο βάλει ένα τραγούδι του κυρίου Μαζοκοπάτσι, και την καρδιά μου έκανα στο χέρι του Μπραζιόλη για την κυρία Βοντικάκη.
0: Βεβαίως, κύριε Ευγενία. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: 60 χτύπους το λεπτό, κάθε καρδιά χτυπάει. Κάθε καρδιά χτυπάει μόνο.
0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, από τη Διάνο.
0: Καλώς, κυρία Κατερίνα.
3: Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη και ευχαριστώ την κυρία Ευγενία για την καλησπέραση. Όλους που είπαν τους χαιρετώ κι εγώ και όσους εξέχασε, το Χαραλάμπη, τον Ηλία το Φανουράκη, τον κύριο Δημήτρη, την Ιωάννα στην Άρβη, όλη τη Γιάννο, την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα πω λοιπόν κι εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες που γιορτάζω με τον Κυριακή. Και επειδή έχω χάσει βέβαια τη μάνα μου, γιατί είμαι πια γριά κι εγώ, και όπου να είναι κι εγώ θα αυτό, θα πω λοιπόν για τη μάνα μου μερικές που μου λείπει μαντινάδες, αν έχω χρόνο.
0: Ναι, πείτε μας.
3: Λοιπόν, μάνα μου, εκιά που βρίσκεσαι να γιάσει η ψυχή σου, γιατί πολλά με δίδαξες με την ανατροφή σου. Από τον καιρό που σε έχασα, μάνα φτερά δεν έχω, μα την ευχή σου μου δώσες και στους καημούς αντέχω. Μάνα εσύ η αφορμή, τα μάτια μου να τρέχουν, στ' Αγίους κάνω προσευχές, στα γάλες τους να σε έχουν. Με φτώχες με μεγάλωσες και με μεγάλο κόπο, μα μου μάθες πως να φέρω με τον αλωνόν ανθρώπο. Τα λόγια σου σαν φυλαχτό μες στην ψυχή μου τάχω, κι όπου κι αν πάω κι αν βρεθώ παρηγοριά μου τάχω. Γράμματα δεν εκάτεχες, δεν πήγες στο σχολείο, μα στη ζωή με δίδαξες και αγάπη στο βιβλίο. Αγάπη και εκτίμηση μου δίδαξες και εμένα, όλο τον κόσμο να αγαπώ, να μην μισώ κανένα. Μάνα, πάντα τα μάτια σου, στα μάτια σου έδειχνε στη γαλήνη, και ό,τι κι αν μας σύμβαινε έπαιρνε στην ευθύνη. Κρυφό δεντρή αγάπη σου και δίδαξε και εμένα, αγάπη και εκτίμηση να έχω για τον καθένα. Πάντα με το χαμόγελο και με την καλοσύνη, και η στοργή στο βλέμμα σου έφερνε τη γαλήνη. Αυτά για τη μάνα μου, να είναι ελαφρύ το χώμα που τα σκέπασε και να είμαστε καλά όλες οι μανάδες του κόσμου, να χαίρεσαι και στη μάνα σου.
0: Και εσείς να είστε καλά, να τη θυμάστε την
3: ευχή σας. Και εμείς που είμαστε μανάδες να φερόμαστε σωστά στα παιδιά μας για να τους δείχνουμε το σωστό δρόμο.
0: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, καλή βραδιά.
0: Καλό
3: και
0: βράδυ.
3: Θα βάλεις, αν έχουμε χρόνο, ναι, βάλε ένα κομμάτι του Μιχάλη του Τσαγκαράκη, όποιος σε βολεύει. Αν έχεις χρόνο. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Καλησπέρα Δέσποινα.
1: Η Δέσποινα είμαι από την Ιερά Πέτρα. Καλησπερίζω όλη την όμορφη παρέα. Τους ευχαριστώ όλους για τις καλησπέρες και τα χαιρετίσματά τους και ανταποδίδω κι εγώ όσοι πήραν προηγουμένως, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Ευγενία, τον κύριο Δημήτρη τον Βιτόρο και όλους τους υπόλοιπους που χαιρετούν και εμένα. Να πω χρόνια πολλά σε όλες τις μανάδες, όπως είπε και η κυρία Κατερίνα, και θα ήθελα να μου βάλεις το τραγούδι «Αρχόντισσα της σκέψης μου», το χαρίζω στα παιδιά μου και μετά σε όλη την καλή παρέα που ακούει την εκπομπή σου. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Αχιλλέα Δραμουντάνη. Αχ, και για Ιντα. Είναι το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Ζάνιου,
0: καλησπέρα,
1: καλησπέρα τσ' απόψε. Όλα καλά?
0: Μια χαρά, εσείς?
1: Κι εγώ μια χαρά. Καλησπέριζω κι εγώ με τη σειρά μου όλο το ακροατήριο μας. Τη Δέσποινα που άκουσα τώρα, την κυρία Κατερίνα, τον κύριο Βιτόρο και όλο τον κόσμο που ακούει Ζάνι Μπρόκο. Χαίρο το κριτό. Να σου πω και δυο τρία ματιναδάκια.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ δεν άλλαξα ποτέ. Έχω την ίδια όψη. Κι ας προσπαθεί η μοίρα μου το γέλιο να μου κόψει. Μισή την έχω την καρδιά. Τ' άλλο κομμάτι εχάθη. Αφού βάνα το μπέτι μου προς τα δικά σου λάθη. Καρδιές που αγαπηθήκανε κι όμως μαζί δεν ζούνε. Έχουν στον ώμο το σταυρό βαρύ και κουβαλούνε. Είναι από το βιβλίο της Δέσποινας Παντιδάκη. Καλή συνέχεια κύριε Ζάνι, ένα καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ ένα νέφος, κάτι κόκκινες ψυχάλες τα αυτοκίνητα που πέφτουνε.
0: Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Απλά έχει ήρθει η σκόνη και αυτό είναι όλο.
1: Ναι, αυτό έρχεται. Εσκέψτε τι θα είναι τη νύχτα.
0: Δεν πειράζει.
1: Ό,τι πέψει, δεν πειράζει. Καλή βραδιά, καλή συνέχεια κύριε
0: Ζάνι. Να είστε καλά,
1: Ζάνι.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά και εσείς, γεια.
0: Είναι απολύτως φυσιολογικό φαινόμενο όταν υπάρχει νοδιά να φέρνει σκόνη από την έρημο της Αφρικής και δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε ορισμένοι. Ήρθε το τέλος του κόσμου και ήρθε το τέλος του κόσμου. Τίποτα δεν ήρθε. Έχουμε πολλά να περάσουμε σαν ανθρωπότητα ακόμη, σαν είδος τα έχουμε κάνει τόσο χάλια, έχουμε καταστρέψει τον πλανήτη Γη, ο άνθρωπος τα έχει κάνει όλα αυτά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Εκτός αέρα, παρακαλώ.
0: Μισό λεπτάκι.

πόσο χαίρομαι τους ανθρώπους που αγαπούν τα κοπέλια και ειδικά τα μητσιά κοπέλια. Το μικρό κοπέλι, το μωρό, όταν έρχεται στον κόσμο, έρχεται να παραλάβει κάποια στιγμή τη σκητάλη τη δική μας, με τα λάθη μας, τις βλακίες μας. Κι όμως υπάρχουν μια μπάστα ανθρώποι, μια μπαρτίδα, να το πω καλύτερα, που αυτοί δεν έπρεπε να λέγονται ανθρώποι. Είχα την ατυχία κάποια στιγμή να έχω κοντά εκεί που έμενα ένα τέτοιο ανθρωποειδές. Τα βάνε με τα μωρά. Και κάποια στιγμή τα έβαλε με το γιο μου το μεγάλο, 1,5 χρονού. Ίσα που προπάθηκε. Άντε τώρα να ελέξεις θυμούς, να δεις θρησκείες, να δεις να υπακούσεις. Ο Θεός να την συγχωρέσει.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Τι λέει ρε Δημιο, τρελάδι και λέει. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Παναγίες μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Πάμε τώρα να ακούσουμε Μαθαίο Γιαννούλη και Βαγγέλη Πιθαρούλη.
4: Και το φεγγάρι θα σε ψάχνει για να σου.
0: Το κομμάτι είναι χαρισμένο από τη Λυκή Μαρία από το Ηράκλειο στον εγγονό της, το Γιαννιό, για τα γενέθλιά του. Να το πούμε κι εμείς, πολύχρονο και χαρούμενο το παιδάκι. Χάριζε στην παρέα της, στα παιδιά της, στην οικογένειά της.

Συνεχίζουμε. Ροδάμαθος Ανδρουλάκης, Μανώλης Κακλής. Ζήσε μικρή μου τσιχαρές. Είναι το κομμάτι που ζήτησε απόψε ο κύριος Δημήτρης Βιτόρος, μας ακούει από τη Γερμανία. Το χαρίζουμε λοιπόν με όλη μας την αγάπη σε εκείνον και στην παρέα του.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλώς τον Αντώνη μας. Καλώς τον.
1: Τι τα κάνεις?
0: Είμαι χαρούμενος γιατί σε ακούω στο τηλέφωνο.
1: Α, κι εγώ σκιάς. Μόνος είσαι δηλαδή. Τι τα κάνουμε τα εμείς, μπρίκια κολλάμε.
0: Κοιτάξτε να δεις, Αντώνη. Εγώ παρατηρώ από τη δική μου θέση. Όποτε βγει ο Αντώνης ο Κουκλινός στον αέρα της εκπομπής, υπάρχει νεκρική σιγή από τους υπόλοιπους. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Η γιορτή της μάνας είναι την Κυριακή. Εκπομπή δεν έχει σαν με τότε σας, λοιπόν, προκαταβολικά. Ποια λέξη πρώτη θα ακουστεί στο κοπελιού το στόμα από τα γενοφάσκια του που δεν μιλεί ακόμα? Μαμά. Μαμά θα πει και θα γελά, θα ξεπετασαρίζει και θα πετά τα χέρια του να την εξεχουρδίζει. Τα μάγουλάτζι θα φιλεί, το στήθος τσι θα πιάνει κάθε φορά που θα πεινά τα χείλια του να βάνει. Ώρες απούσι πυρετό να κλαίει, να γκρινιάζει, τσιμάνας του την αγκαλιά μπαίνει και ησυχάζει. Ο Ντεσαλέψη θα γλακά στον πόδα τσι γιαγιάς του, μάνα τσιμάνας του κι αυτή, κι αφέντρα τσι καρδιάς του, στα νεϊκά τα συμβουλές τσι μάνας του θα πάρει, για να είναι άνθρωπος σωστός εις τσι ζωή στα βάρη. Ποιας μάνα σε μεγάλωσε κοπέλι να γεράσει, όσο χρονό και να γεννεί, γλακά, γλακά να τα αγκαλιάσει. Τς αγάπης το εικόνισμα πρέπει να σεβαστούμε, έχει τσιμάνα στη μορφή για να το προσκυνούμε. Στην κάθε μάνα σήμερο που έχει παιδιά και γόνια, χρόνια πολλά να πούμενε και ευτυχισμένα χρόνια, σε εκείνες που πονέσανε κι είναι χαροκαμένες, που καταδικαστήκανε να είναι μαυροντημένες, θα πω μονάχα ο Θεός κουράγιο να σας δώσει και από τον πόνο της καρδιάς λίγο να σας λυτρώσει. Και εμείς που τσιχάσαμε πάλι να ευχηθούμε, έτσι από ψηλά που βρίχνονται σαφή θα τσιτιμούμε. Μάνα μου λένε τα χείλη μου και μένα τα δικά μου, δεν σου ξεχνώ γιατί θα ζεις μάνα μες στην καρδιά μου. Ευχαριστώ για το χρόνο, φίλε Γιάννη.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Αντώνη, πάντα.
1: Την καλησπέρα στο Μιχάλη, στην Καλλιόπη τη φιλενάδα μας, στην κυρία Γοντικάκη, στη Βαγγελιό στο Ρέθεμνος, στον Αποστολάκη το φίλο μας με την κοπελιά του στην Αγιά Βαρβάρα, σε όλους οι ακροατές την καλησπέρα μας και την καληνύχτα μας.
0: Να είσαι καλά, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

ακούμε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Γιώργης Ξελιούρης Καντρής στη λίρα και στο τραγούδι, Μανώλης Αλούστρος στο ένα λαούτο, Γιώργος Κούλας στο άλλο λαούτο και Μινάς Παιμιωτάκης στα κρουστά.

0: απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 24/1/2024. Για να πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Θυμία.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Καλά. Καλησπερίζω όλο το ακροατήριό σου. Όλους, όλες τις μανούλες, χρόνια τους πολλά. Να χαίρομαι σαν εμείς τα παιδάκια και τα παιδιά εμάς. Ήθελα να μου βάλεις ένα ωραίο τραγούδι και για τσιμάνες. Καλησπερίζω όλο το ακροατήριο, ξενιτεμένους, τον κύριο Νίκο, την Άξο, τον κύριο Καράλαμπο, όλους, όλο το ακροατήριο. Αν είσαι ένα καλό, βάλτε από μένα.
0: Όλο το υπόλοιπο της εκπομπής, κυρία Ευθυμία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Βασίλη Σκουλά, Αντώνη Μαζοκοπάκη. Είναι το κομμάτι που χαρίζει η κυρία Ευγενία στην κυρία Μαρία Βοδικάκη.

0: Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλώς
1: και
0: την κυρία Κουκλινάκη.
1: Παρέα. Σας αγαπώ όλους, αλλά ιδιαίτερως θα πω στον κύριο Κουκλινό συγχαρητήρια για τα ωραία που λέει για τη μάνα. Και όλοι λέτε ωραία για τη μάνα, γιατί αυτό πιστεύουμε όλοι, ότι είναι αναντικατάσταση η μάνα. Λοιπόν, έχω και μια κοπέλα που με έλεγε μαμά, χωρίς να είναι κόρη μου, γιατί εγώ γιορτή δεν... εμείς λέει μάνα δεν έχουμε, το ανδρόγυνο ήτανε. Εμείς μάνα δεν έχουμε, χρόνια πολλά να πούμε. Μας είσαι η μανούλα μας που υπεραγαπούμε. Και με έλεγε μαμά, αλλά δυστυχώς πέθανε αυτό το κορτάκι, πολύ δυστυχισμένο. Και ήταν η χαρά του να έρθει κάθε χρόνο να μου κάνει τα χρόνια πολλά και να μου φωνάζει μαμά και να περιποιείται τους ανθρώπους που είχα στο σπίτι. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω τώρα άλλη κόρη. Θέλω όμως να πω του κυρίου Κουκλινού και συγχαρητήρια για τα ωραία που είπε για τη μάνα. Και χθες μας έκανε πάλι και κλαίγαμε, γιατί είναι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Και θα του χαρίσω δύο μαντινάδες. Ποτέ μου δεν επίστεψα σε πλούτη και σακάλι. Μονάχα ευαίσθητη καρδιά, αξία έχει μεγάλη. Η ευγένεια, η καλοσύνη σας, απευθύνομαι και στην κυρία Μαρία και στον κύριο Κουκλινό, η ευγένεια, η καλοσύνη σας και το χαμόγελό σας είναι τα πλούτη της καρδιάς για τον συνάνθρωπό σας. Γιατί ξέρω ότι με αγαπάνε πολύ και τους αγαπώ και εγώ βέβαια το ίδιο και αγαπώ και όλο τον κόσμο, δεν ξέρω κανένα. Και είμαι και στο πλάι των γεννητεμένων μας. Δεν θέλω, κυρία Ελένη, να κλαις, γιατί όλοι έχουμε περάσει αυτά τα δύσκολα χρόνια της απουσίας του δικού μας ανθρώπου. Λοιπόν, σας αγαπώ όλους, αυτό να θυμάστε, και πρέπει να λέμε και τον Χριστός Ανέστη 40 μέρες. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη σε όλους σας.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία.
1: Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό σας βράδυ.

Το κομμάτι αυτό είναι χαρισμένο από τον αγαπημένο μας το Γιάννη τον Πετσάκη σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά στην Τόνια. Είναι ο ίδιος ο Γιάννης ο Πετσάκης σε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεβαντώματα. Μαζί του εκείνο το βράδυ στη Λύρα και στο τραγούδι ήταν ο Μανώλης ο Γαργουλάκης. Και στο λαούτο, το άλλο λαούτο, ο Δημήτρης ο Συγκλέτος. Είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 12 Δευτέρου 2025.

Γράφει ο Αντώνης ο Τσεκολιδάκης στο απόψινό του μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο, κυρίως στη γιαγιά μου, το Σωμαροστελή, την κυρία Καρεντάκη, το Χαραλάμπη και την Ευγενία. Βάλε όταν μπορέσεις στάλα τη στάλα το νερό. Να σε καλά Αντώνη, καλή ακρόαση.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Άμα ξαναβγεί αυτή που λέει τα αγγλικά τα άσχημα, δεν ξαναπαίρνω. Χριστός Ανέστη.
0: Τα αγγλικά, ποια αγγλικά?
1: Πολλά σημανούλες.
0: Εννοείται το τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Μαρίκα, που απαντά όταν πάρετε τηλέφωνο, αυτή λέτε?
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι το τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Μαρίκα, το οποίο να απαντάς όλες.
1: Ούτε αγγλικά δεν είναι, γιατί ξέρω λίγα αγγλικά. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε εσείς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλο το ακροτήριο, ιδιαίτερα στην κυρία Φημία. Πολύ μ' αρέσει αυτή η γυναίκα, αλλά ήρθα λίγο κοντά στο ραδιόφωνο. Πάω έξω. Και σε όλο τον κόσμο, και τον Αντώνη με τον Τικολιδάκη, εγώ μαγειρεύω τώρα και σας ακούω όμως. Εντάξει.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
4: Τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Πάμε τώρα να ακούσουμε το αρχόντισα της σκέψης μου. Ζήτησε η Δέσποινα από την Ιερά Πέτρα. Και να πάμε και στη γραμμή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
5: Ναι, εγώ είμαι η Ελένη, είμαι.
1: Καλώς την κυρία Ελένη, καλώς την.
5: Καλησπέρα. Εύχομαι να μπορέσω να πω αυτό που θέλω σήμερα τουλάχιστον.
1: Σας ακούμε.
5: Γιατί εχθέ δεν ήταν εύκολο. Εύχομαι να μπορέσω. Λοιπόν, ήθελα να πω πρώτα πολλά συγχαρητήρια. Χιλιάδες συγχαρητήρια. Άλλα τόσα μπράβο στους ανθρώπους που πάνε και βλέπουν τη ζηρία αγωνικά και κάνουν παρέα και τι δίνουν θάρρος. Και τέλος πάντων την απασχολούν και ξεφεύγει λίγο το μυαλό της από τον πόνο που έχει πάρει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο, το μεγαλύτερο πράγμα που έχει ο άνθρωπος. Και θέλω να πω και με το αυτούς που έχασε το παιδί του εχθές και αυτοί που του το πήρανε, αυτός που το σκότωσε και η γυναίκα του. Δεν τους δικαιολογώ, αλλά είχαν και αυτοί μεγάλο πόνο. Οι συγγενείς τότε, οι φίλοι, οι γνωστοί όλοι, πού ήτανε να τη βοηθήσουν πριν να φτάξουν στο σημείο αυτό. Πού ήτανε. Τώρα πήγανε στη Ζηδία, δεν είχαν πάει πιο μπροστά. Θα μου πεις, λένε ορισμένοι, μα δεν θέλανε βοήθεια, δεν θέλανε τίποτα. Με το ζόρι εκεί να πάνε. Αν ήταν καλοί συγγενείς, έτσι το βλέπω εγώ και έτσι ξέρω εγώ.
1: Να σας πω, κυρία Ελένη, κάτι. Να σας πω κάτι. Δυστυχώς, το έχω συναντήσει πολλές φορές αυτό που θα πω τώρα.
5: Ναι.
1: Δεν παίρνουμε καμιά φορά χαμπάρι το τι σταυρό και το τι πίεση σηκώνει.
5: Ακριβώς.
1: Ο άνθρωπός
5: όταν
1: μας.
5: Όταν το ζήσει ο άλλος, δεν το καταλαβαίνει.
1: Έχει τύχει να φύγει ο καλύτερος μου άνθρωπος και εγώ προσωπικά ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου, γιατί τον είχα βάλει μέσα στην ψυχή μου σαν άφθαρτο, σαν αποσίδερο.
5: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Και όταν τον είδα να κατεβαίνει στο μνήμα, έθαψα τον εμισό μου εαυτό.
5: Ναι, είναι και πολλοί που λένε και τι να κάνω και πώς θα βοηθήσω και δεν μπορώ και να την κακομοίρα, του κακομοίρα, αυτά τα συνηθισμένα που λέμε. Ναι, αλλά εδώ είναι, ζούμε σε μια εποχή που έχουμε όλα τα μέσα. Ψυχολόγους, χίλια δυο.
1: Καλά, αυτοί οι ψυχολόγοι τώρα μια μπαρτίδα, να πω όχι όλοι, μια μπαρτίδα είναι η καταστροφή της κοινωνίας. Διότι παρακολουθώ ορισμένους ψυχανόμαλους, ορισμένους ηλίθιους και σηκώνουν βιντεάκια στα μίντια και μόνο προβλήματα δημιουργούν,
5: ναι,
1: σε αυτούς που παρακολουθούν συμβουλές από το ίντερνετ.
5: Ναι, θα το έλεγα και αυτό, αλλά όταν δεν ζήσεις το πρόβλημα του αλλονού ή όταν δεν έχεις ζήσει παρόμοια, δεν καταλαβαίνεις τον άλλο. Κακά τα ψέματα. Ο ξένος πόνος δεν γίνεται δικός σου. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλανε βοήθεια από την πρώτη στιγμή. Θέλανε πολύ βοήθεια, μάλιστα, όχι λίγο. Μέχρι που φτάσαν στο σημείο αυτό. Εγώ δεν τους κατηγορώ. Δεν τους κατηγορώ, όχι ότι είναι καλό αυτό που κάνανε, όχι, σε καμιά περίπτωση. Αλλά απλώς τους έβγαλε η στενοχώρια. Επάθανε κατάθλιψιο. Πώς το λένε αυτό, κατάθλιψιομανία. Πώς το λένε αυτό, κατάθλιψιομανία. Δηλαδή είχαν μια κακή, έβγαλε μια κακή ο πόνος μέσα, του βγάλε μια ζήλια. Σου λέει γιατί το παιδί σου, γιατί το δικό μου.
0: Όχι, εγώ νομίζω ότι ήταν εκδικητικότητα, διότι αφού έχασες εσύ το παιδί σου, εγώ το παιδί μου θα χάσει εσύ το δικό σου.
5: Κακός δεν είναι αυτό, αλλά εσύ τι έβγαλε ο πόνος. Εσύ τι έβγαλε ο πόνος. Δεν είχαν και βοήθεια εντωμεταξύ, κανείς να τη βοηθήσει. Εσύ τι έβγαλε ο πόνος. Και γιατί μιλώ, γιατί το λέω αυτό. Γιατί και εγώ έχω ζήσει, αλλά ήμουν ένα παιδί. 15 κάτι. Και έχασα τη μάνα μου ξαφνικά. Δεν είχα ένα αδερφό, είχα μόνο. Δεν είχα τον πατέρα μου. Ο πατέρας μας άφησε μωρά, όπως το είχα πει άλλη φορά. Η γιαγιά μου μας μεγάλωσε. Να κλαίει κάθε μέρα, να κλαίει κάθε μέρα. Να σκοτώνεται, να με έχει και εμένα εκεί κλεισμένη μέσα. Ο παππούς μου να παίρνει τον αδερφό μου να πηγαίνει στην εκδοχή. Εγώ ήμουν με τη γιαγιά μου μέσα όλη μέρα. Να βλέπω με ουρανό και την αυλή μέσα και το σπίτι. Με τρέλανε και εμένα αυτό το πράγμα. Δεν ήθελε κανένα, δεν ήθελε να δει κανένα, δεν ήθελε να μιλήσει κανενούς. Ερχόταν από τη γειτονιά, ερχόταν η κόρη Δημία που ήταν, είχε κάνει ένα μωρό, ότι το είχε κάνει και ερχόταν κάπου, τίποτα, τίποτα. Όλα αυτά εμένα με σκοτώσανε, πώς το λένε, μου δημιουργήσαν μέσα μου ένα μίσος, ένα πόνο, μια κατάθλιψη, μια μανία. Η γιαγιά μου δεν το καταλάβαινε τότε, δεν το καταλάβαινε ότι με πληγώνει και εμένα. Όχι ότι δεν πληγώθηκα, αλλά πιο πολύ. Τότε θέλει τη βοήθεια ο άνθρωπος. Και να είναι καλά μία γειτόνισσα και συγγενής εκεί που πήρε χαμπάρι τι γινότανε. Και ήρθε και με πήρε. Με πήρε και μίλησε στη γιαγιά μου, θέλει να την αφήσει να πάει στο Ηράκλειο. Δεν μπορείς να την κρατάς εδώ κάθε μέρα να γίνεται αυτό το πράγμα. Έγινε ό,τι έγινε, τι να κάνεις. Είσαι η γιαγιά μου, πήγε ότι ήταν η τρίτη κόρη, ήταν μαζί από και πριν να παντρευτεί και μετά που παντρεύτηκε, η μάνα μου έμεινε σύρα 21 χρονών. Τρία χρόνια δεν το είχε τον πατέρα μου. Μας έκανε κοντά-κοντά με τον αδερφό μου. Ήταν όλο μαζί και ήταν μεγάλο. Θέλω να πω ότι και εγώ είχα πάθει κάτι τέτοιο. Σε ένα διάστημα έβγαλα μεγάλο μίσος. Για να δω αν μπορέσω να το. Καταλαβαίνω αυτή τη γυναίκα.
0: Και μόνο που προσπαθείτε, κυρία Ελένη, από την άλλη μπάντα του κόσμου, από τη Νέα Υόρκη, να μας πείτε εκείνο τον πόνο που περάσατε τότε. Εγώ πιστεύω ότι βοηθάτε και άλλους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο.
5: Με αυτό θέλω να πω, να βοηθήσω, γι' αυτό το λέω. Ήμουνα στην πιο τρυφερή ηλικία τη ζωή μου. Λοιπόν, η γιαγιά μου με μεγάλωσε με τη μάνα μου και με αγαπούσε, δεν είναι ότι ήθελε το κακό μου. Αλλά είχα της αυτή το παιδί της. Είχε μεγάλο πόνο.
0: Ναι, και
5: λοιπόν, μετά από καιρό πήγα στο Ηράκλειο, έμεινα εκεί. Δεν μπορούσα να βλέπω άλλο περιβάλλον, άλλο σε μια μουθία να είναι καλά, ούτε να τις χωρέσει. Μουστάρι. Δεν μπορούσα να βλέπω γυναίκες νέες, ντυμένες, περιποιημένες. Να περπατάνε στον δρόμο με τα παιδιά τους, χωρίς παιδιά. Δεν μπορούσα, με πείραζε, με στενοχωρούσε, με νευρίαζε. Χωρίς να το. Δεν το ήθελα, έτσι μου ερχότανε. Φού δυο φορές το έπαθα, δύο φορές.
0: Μάλιστα.
5: Και δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά πρέπει, γιατί οι ψυχολόγοι δεν τα ξέρουν αυτά. Δεν τα καταλαβαίνουν, γι' αυτό λένε ότι. Γιατί δεν τα ζούνε, πρέπει να το ζήσει για να καταλάβει τον άλλο. Και θυμάμαι που περπατούσε, διότι όπως σας είπα η μάνα μου ήταν πολύ νέα. Δεν την είδα ποτέ πέρα από μαύρα, όλο μαύρο φορούσε. Και για μου το ίδιο. Λοιπόν πήγα, όπως περπατούσαμε στον δρόμο εκεί στο Ηράκλειο, που είναι τα δικαστήρια πιο κάτω. Περνούσα από εκεί να πάω σε μια μουθία πάνω ψηλά στην ανάληψη. Δεν θυμάμαι τόσα χρόνια τι πήγα να κάνω εκεί, τέλος πάντων. Και μου ήρθε να πάω να με χτυπήσω. Αυτομάτως λέω, Παναγία μου, τι είναι αυτά που σκέφτομαι, λέω. Αυτόματα, τι είναι αυτά που σκέφτομαι, τι μου φταίει η γυναίκα. Και έλεγα από μέσα μου, γιατί εσύ να είσαι έτσι. Δημένη, περιποιημένη και η μάνα μου να είναι κοντά.
0: Χωρίς να την ξέρετε. Χωρίς να την ξέρετε.
5: Άλλο, ναι, δεν την ξέρω, όχι, στον δρόμο.
0: Επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, κυρία Ελένη, θα πρέπει να πούμε μία κουβέντα ως συμπέρασμα. Ο καθένας που οδηγεί τον άλλο στην κατάθλιψη και στο ψυχικό φορτίο θα πρέπει να αναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Ναι, διότι όλα προέρχονται, αν όχι όλα, τα περισσότερα, το 95% από εκείνους που βάλουν την αρχή και προσφέρουν στον άλλο αφόρητη ψυχολογική πίεση.
5: Ναι, αυτό μου το δημιούργησε εμένα η γιαγιά μου πιο πολύ, όχι ότι...
0: Χωρίς να το θέλει βέβαια, χωρίς να το θέλει. Χωρίς να το θέλει.
5: Μετά πήγα που στο Ηράκλειο που πήγα άλλο περιβάλλον, άλλο και ντρεπόμουν ακόμα και να φάω.
0: Κυρία Ελένη, σας ευχαριστούμε πολύ που τα είπατε στον αέρα αυτά. Δυστυχώς ο χρόνος μας...
5: Μέχρι που έπαθα πολύ με την υγεία μου, πόνουσαν τα πόδια μου, δεν μπορούσα να περπατήσω.
0: Ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Να σας ευχαριστήσω που μοιραστήκατε μαζί μας στον αέρα. Όλο αυτό
5: άλλη
0: το...
5: Άλλη φορά θα μπορώ να πούμε και τα υπόλοιπα. Θέλω να πω, όταν συμβεί ένα τέτοιο πράγμα, ο άνθρωπος θέλει πολύ βοήθεια.
0: Έτσι,
5: από ξένους και από δικούς.
0: Να είστε καλά.
5: Και πάλι μπράβο σε αυτούς που βοηθάνε την κυρία Γοντικάκη και οποιαδήποτε άλλη κυρία Γοντικάκη.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο.
5: Να ξέρεις πόσο
0: σ' αγαπώ. Σημαντικό το τηλεφώνημα από την κυρία Ελένη από τη Νέα Υόρκη. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φίλες και φίλοι. Την εκπομπή σας προσέφερε η Ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τετοντεχνική σαν στοπ Ανδρέας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός, είμαστε καλά, την ερχόμενη Δευτέρα στις 7. Καλά να περνάτε, καλό Σαββατοκυριακό, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Και τώρα.
5: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
6: αυτή τη

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου, 7.30 το βράδυ. We teach life, sir. Πώς η ζωή μεταλαμπαδεύεται υπό συνθήκες παρακαταμένης βίας. Τη δεύτερη μέρα των προβολών, καλεσμένη η Αλεξία Τσούνη, σκηνοθέτρια και ακτιβίστρια. Διοργανωτές, ομάδα αντιρατσιστικού φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με κοινωνικό στέκη, στέκη μεταναστών Χανίων. Ικαρία Solidarity Committee for Palestine, Beef Limassol και United for Palestine Nicosia. Οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους. Είσοδος ελεύθερη. Τρίτο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Κρήτης. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Κινηματοθέατρο Ρεξ Αγίου Νικολάου στις 7.30 το βράδυ. Θα παραμείνουμε όσο υπάρχουν το θυμάρι και οι ελιές.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

σαν κάτι να σε καίει, κάτι να σε πληγώνει. Μα ανησυχία σε ζώνει και γελάς. Τις νύχτες ξεγλιστράς και εμένα ξεγελάς.

Δεν ξέρω τι να πω, πως δεν σ' ακολουθώ ένα ψέμα. Μα ξέρω τη δειλία μου να κρυβώ. Ξέρω κρυφά κρυφά να σε προδίδω χωρίς ανταμοιβή, χωρίς υπερβολή. Λακωνικά με νεύμα στην αρχή, στη χωροφυλακή και στην αστυνομία, που περιμένουν όπως πάντα στη γωνία.

Σου γράφω όλα αυτά, είναι η νύχτα μου βαριά. Και αυτά που σκέφτομαι πικρά. Δεν φτάνει το όνειρο να ζήσω όπως αρέσει. Και η ψευδέστηση μπορεί να στη βαρέσει, μάγκα. Και να κοιτάς με στόμα ανοιχτό όσα δεν έζησε.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Ματρίς.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
0: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης. Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
4: Λατό FM, στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγιας.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
6: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
8: Μάμα μία!
7: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Δελίτσιο». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: Plateau FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
4: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
1: Σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.

καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα μουσικό όνομα. Εδώ στο Lotto FM, ο Μάινας είναι στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σήμερα Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026. Δύο ώρες παρέα. Πολύ ρέγγε θα ακούσουμε απόψε. Καλό μήνα κιόλας, καλό Μάη, αν και έχει μπει με πολύ έτσι αντίθετες συνθήκες για την εποχή, αλλά δεν μασάμε. Χρειαζόμαστε τη βροχή, το νερό, οπότε βρέξε μωρέ και δεν πειράζει. Πάντα με τους χορηγούς μας, το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντινού Καραμαλή 39, για ό,τι αφορά τον ήχο, το φως, στήσιμο συναυλίας, εκδήλωσης, το φωτισμό της και πολλά πολλά άλλα. Επαγγελματισμός από τα παιδιά, όπως επαγγελματισμό έχουμε και από την δεύτερο μας χορηγό, την Viva Color, στην περιοχή Γλύματα, για ό,τι αφορά τη διαφήμιση, τα μπέλα, το μπλουζάκι, τα αυτοκόλλητα. Τους ευχαριστώ τη στήριξή τους. www.fm.gr, η διαδικτυακή, φίλοι και φίλες, και 103,3 η κλασική, αναλογική, ακροατές και ακροατές.

Η Ρέγκε βεβαίως γεννήθηκε στη Τζαμάικα. Και υπάρχει σχεδόν 70 χρόνια σαν είδος μουσικής. Έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Και καλά κάνει βεβαίως, όπως και όλα τα είδη μουσικής. Έτσι λοιπόν, πρώτο κομμάτι για σήμερα μας έρχεται από τους Γερμανούς Sam Ragga, από τη Γερμανία. Στο 1996 το ξεκίνημά τους. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Why. Καλή ακρόαση σε όλους και όλες.

Εδώ βεβαίως, για όσους γνωρίζετε το είδος της μουσικής, αντιλαμβάνεστε ότι είναι η dub version του κομματιού, δηλαδή εδώ που ο ηχολήπτης παίζει με τη μίξη, κόβει την κιθάρα, αφήνει μόνο τον μπάσο ή την μπότα ή το snare. Εδώ αφήνει μόνο την κιθάρα, ας πούμε. Και δημιουργείται το dub plate, μια δεύτερη λοιπόν εκτέλεση, ας το πούμε, του κομματιού, που από παλιά το έκαναν αυτό για να μπορεί ο MC, ο τραγουδιστής, στα πάρτι να τα πει πάνω στο beat, πάνω στο ρυθμό που λούπερναν.

Αυτοί εδώ είναι οι Agrolites, οι Αμερικανοί, που έχουν καταφέρει, και είναι ένα δείγμα αυτό το κομμάτι, να βγάλουν έτσι ένα 70's ήχο, παρόλο που η δουλειά είναι πιο καινούρια. Το 2006 συγκεκριμένα ακούσαμε το Someday. Και στη συνέχεια έχετε ένα πολύ πολύ γνωστό κομμάτι τον Wayne Wade, το Lady, αφιερωμένο στο Μακάριο. Εβίβα μωρέ Μακάριε. Όχι για το Lady, μην μπερδεύεσαι.

είναι ένας ζωντανός θρύλος. Μας λέει ζήσε καλά. Ο Burning Spear έρχεται με το Live Good και αμέσως μετά μια διασκευή του Imagine από την Suza Cadogan μέσα από ένα tribute στους Beatles, ένα reggae tribute στους Beatles. Άντε Σαρδάμ. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εδωμοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

δεύτερο μέρος εδώ στο που σηκώνουμε, στο Ατο FM. Ζωντανά κάθε Δευτέρα κοντά σας, 10 με 12 το βράδυ. Μουσική για όσους ξενυχτάνε. Yes. Αυτή η φωνάρα ανήκει στην Don Pen, την Τζαμαϊκανή. Πολύ πολύ γνωστό της κομμάτι βεβαίως. Είναι το No No No, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1967 πρώτη φορά από την ίδια, και μετά από ένα μουσικό μεγάλο διάλειμμα που έκανε για τους δικούς της λόγους, δεν γνωρίζω τους λόγους που συνέβη αυτό, σχεδόν μετά από 20 χρόνια επέστρεψε, το ξαναηχογράφησε, έγινε χαμός. Ήταν και το timing τότε το σωστό. Εδώ πέρα ακούσαμε το My Love Takes Over. Twinkle Brothers ήδη στον αέρα με το Torment.

Αυτές οι νταμπιές ανήκουν στους μεγάλους Black Uhuru. Ακούσαμε την dub version του Silasi I από τον δίσκο Love Dub. Πολύ μεγάλο και δυνατό άλμπουμ, δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Και είναι πρωτομαζέψεις βέβαια, αλλά μαζεύεται, μαζεύεται μουσική, να έχετε να ακούτε. Εδώ έχουμε μία επανέκδοση του άλμπουμ Exodus από τον Bob Marley, φυσικά με τους Wailers. Θα ακούσουμε το Jamming. Θα ακούσουμε μία long version του κομματιού.

έρχεται μια τριλογία για να ολοκληρωθεί το δεύτερο ημίωρο εδώ στο μουσικό όνομα της Δευτέρας Βράτου FM. Anthony B με τον Indy Greedy στη συνέχεια. Αμέσως μετά Chili White με Kenny Peace. Στο OK Friend. Και στο τέλος Cutty Ranks με το 6 Million Ways to Die. Διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: tell you something, you're the original butcher.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me your face, give me your face. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα, ας τα πάνω μας.

Τρίτο ημέρα του Σαββατο FM, πάντα με τους χορηγούς μας. Το κατάστημα Φως και Ήχος και την Viva Colors. Σχεδόν 6 λεπτά μετά τις 11. Ακούμε τους Soldiers of Ja Army. Η ενσυντομία Soja στο Peace in a Time of War. Η οκταμελής μπάντα μας έρχεται από την Αμερική με πολύ χαρακτηριστικό ήχο και αυτή, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, το κάθε συγκρότημα, ο κάθε καλλιτέχνης, όταν καταφέρει να βγάλει τον ήχο του, γίνεται μοναδικός. Και λέμε, α, αυτό το που ακούμε τέλος πάντων μοιάζει με αυτό. Όλα από κάπου ξεκινάνε, αλλά ποτέ δεν τελειώνουν. Άλλος ένας από τους πρωτομάστορες, Dennis Brown. Ακούμε το Silhouette.

Τζα για τη συνέχεια από τον Pablo Gadd. Κλασικός και αυτός Τζαμαϊκανός σπουδαίος καλλιτέχνης. Βάλει και αυτός δυνατά το λιθαράκι του στην ρέγγι μουσική. Όμως Maccabi πρώτα Discrimination. Ο Maccabi εντωμεταξύ είναι ένας καλλιτέχνης της ρέγγι, ο οποίος μιλάει πολύ για τη διατροφή, για την υγιεινή ζωή γενικότερα. Έχει και κανάλι, νομίζω στο Facebook, το οποίο βγάζει έτσι συνταγές υγιεινής διατροφής.

Georgia, λοιπόν, ακούσαμε από τον Παύλο Γκάντζη. Που προφώνησα πρώτα, ενώ ήταν δεύτερος, αυτός. Κλασικός. Μπαντάρα για την επόμενη ώρα, για την επόμενη, για τα επόμενα 4 λεπτά. Ακούσουμε το Africa από τους Misting Roots. Το album The John Peel Sessions. Yeah.

Jennifer Lara στο Consider Me. Για συνέχεια, για την ολοκλήρωση του τρίτου ημιώρου εδώ στο Μουσικό Νόμιζε Δευτέρα, στο Radio FM, έρχονται οι Alpha Blondie με το Super Powers και αμέσως μετά ο Barrington Levy. Levy. Με το Pretty Looks, διαφημίσεις και με πιο dub ήχους θα ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή στη συνέχεια.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 282

0: 81 0 360 263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
3: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
4: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Λατό FM, στους 103,3.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: shall be free.
1: There shall be a time of eternal day.
0: 38,5 λεπτά μετά τις 11, εδώ στο Λατό FM, στο μουσικό νόμο της Δευτέρας. Αυτή είναι η Abyssinians με τον Mabrak, μια dub version του κομματιού. Και την dub βεβαίως, για να ακούσεις πρέπει να είσαι ένα subwoofer, να είσαι καλά ηχεία τέλος πάντων, για να ακούσεις τον μπάσο να σκάει έτσι, να είναι, να το νιώσεις την κοιλιά σου ρε παιδί μου. Θα μην ξυπνήσεις απαραίτητα τους γείτονες, αλλά να ακούσεις σωστά τη μουσική. Και όχι μόνο την dub γενικότερα. Αν θες να ακούσεις καλά τη μουσική. Ένα καλό ηχοσύστημα βοηθάει. Στη συνέχεια έχουμε το Scientific Dub, ένα δίσκο, ένα άλμπουμ από τον Scientist, έναν μεγάλο καλλιτέχνη της dub σκηνής, Τζαμαϊκανός. Just Say Dub Who, ο τίτλος κομματιού που μόλις θα παίξει. Και έρχονται άλλα 4-5 κομμάτια για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής.

εκπομπή στα πιο underground και πιο αυθεντικά ταυτόχρονα μονοπάτια της Dub. Lee Scratch Perry. Crickets in the in Moonlight με τον Vin Gordon από τον δίσκο Heavy Rain. Είναι πλέον ζωή ο Λιπέρι, ο ψαραντώνης της Τζαμάικα θα μπορούσαμε να πούμε. Τεράστια μουσική παρακαταθήκη έχει αφήσει πίσω του, με πολλές συνεργασίες με τον Mad Professor και όχι μόνο, αλλά ήταν ένα ντουέτο δυνατό οι δυο τους. Third World Dub Music.

και μια και έμειναν 10 λεπτά. Ακολουθούν 3 κομμάτια. Να χαιρετήσω κι εγώ σιγά σιγά. Θα σας αφήσω να απολαύσετε την τριλογία αυτή που έχω ετοιμάσει. Jack Olling από τους Bad Brains. Dead Cold Friend. Αμέσως μετά από Dillinger. Και στο τέλος Keep It Real. Από Σάγκη. Ήταν το μουσικό νομέ. Ο Μάινας στο μικρόφωνο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Μαζί μας ήταν και η χορηγή μας, το κατάστημα Φως και Ήχος στην Κωνσταντινούπολη Καραμαλή 39 και η Viva Color στην περιοχή Γλύματα. Να ευχαριστήσω όλους και όλες που συντονιστήκατε και απόψε εδώ στην κυρία Πόπη τη γειτόνισσα, που μου λέει ότι κάθε Δευτέρα ακούει ολόκληρη την εκπομπή, άσχετα αν δεν το δηλώνει εκείνη την ώρα. Να είναι πάντα καλά. Εύχομαι υγεία σε όλους και όλες. Αγάπη να μοιράζετε, να δίνετε πολύ αγάπη. Και αν είναι να πάρετε, θα πάρετε. Και βεβαίως να ακούτε καλή μουσική. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
0: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: σκουπιά ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: γενεθείο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Μπαμπά, μπαμπακά.
3: Σηκώνομαι.
2: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
3: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι. Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση Μάγιας.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: 100 FM στους 103,3.
1: Hi, this is Jeanette.
2: And this is Chris.
1: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
2: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
1: We'll have a look through at what happened on that date in history.
2: Catch up with local news and events.
1: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
2: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
1: As well as lots of great chat.
2: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
1: For the All Sorts Show.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.